0: Alfa Radio 989.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη 2026. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζετε. Όσοι είστε στη δουλειά, σε μια βάρδια ασφαλείας, σε μια βάρδια στις μεταφορές, φίλοι αυτοκινητιστές που εργάζεστε στην εστίαση, όσοι είστε στα νοσοκομεία και στα σώματα ασφαλείας, όσοι αυτή την ώρα είστε σε κάποιο φούρνο, σε κάποιο ζαχαροπλαστείο, σε κάποιο κροκοπολείο, στη λαχαναγορά και είστε πάνω στην δουλειά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τρίτη είναι σήμερα, αυτό σημαίνει ότι πάντα οι Τρίτες είναι φορτωμένες ημέρες για όλες τις δουλειές, ότι προγραμματίσαμε στη Δευτέρα να γίνει, να τρέξει, ότι πρέπει να τελειώσει σήμερα για να μην πάει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και φύγει εβδομάδα. Πολλοί κόσμος δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, κάμια φορά η αίσθηση ότι αυτή η μέρα είναι ίσως λίγο πιο φορτωμένη από τις υπόλοιπες υπάρχει. Εμείς ελπίζουμε να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο καιρός αλλάζει λίγο. Νεφώσεις έχουμε παροδικά αυξημένες. Ίσως και κάποιες ασθενείς βροχές στην Αττική. Και χθες ψυχάλησε σε κάποιες περιοχές. Είχε ένα ψηλό βροχό.

αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω έχουμε έτσι ένα κλασικό φθινοποράκι γύρω στους 20 βαθμούς με πουκαμισάκι, έτσι ένα ελαφρό ντύσιμο. Μπορεί σιγά σιγά να χρειάζεται και κάποια ζακέτα για όσους θέλουν έτσι και έχουν την ανάγκη να είναι περισσότερο στα ζεστά. Τώρα, έχουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Δυστυχώς αυτή η υπόθεση με τον θάνατο, τον τόσο απρόσμενο και τον τόσο, αν θέλετε, άσχημο και άδικο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται και προφανώς περιμένουμε όλο και περισσότερα στοιχεία. Πλέον αυτό που έχει φανεί είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάθει ανακοπή και για πάρα πολλή ώρα κανείς και με κανέναν τρόπο δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι αδιανόητο να το αντιληφθεί οποιοδήποτε, έτσι, όχι μόνο όταν είναι κάποιος σε ένα χώρο που υπάρχει γιατρός, αλλά γενικότερα, έτσι, δηλαδή έναν άνθρωπο βλέπεις και καταραίει, δεν είναι καλά στη δουλειά σου, είναι το πρώτο αντανακλαστικό αυτό το πράγμα. Επομένως από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουμε και γι' αυτό μια αλλαγή στην κατηγορία και μιλάμε πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Με αυτή την κατηγορία, απέναντι σε αυτή την κατηγορία θα απολογηθούν αύριο οι δύο γιατροί. Έτσι είναι μια κατηγορία όπου η ποινή φτάνει μέχρι και την ισόβια κάθαρξη. Έτσι. Έχουμε αυτά τα δεδομένα και δυστυχώς έτσι, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν ίσως και γιατί, πολύ άσχημο αυτό να το σκεφτόμαστε, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, το θύμα έτσι όπως φαίνεται να είναι τα δεδομένα, ο νεκρός ήταν ένας διάσημος άνθρωπος, πάρα πολύ αγαπητός, πραγματικά κάνει κάποιος τη σκέψη εάν κάποιος άλλος ήταν εκεί, αν θα είχε ενεργοποιηθεί, αυτό το λέμε για να το διευκρινίσουμε έτσι, όλος αυτός ο μηχανισμός και θα υπήρχαν τα αντανακλαστικά από όλο το σύστημα και από τον τύπο, έτσι, αν θέλετε, για να ψάξουμε να δούμε τι έχει γίνει σε μια ανάλογη υπόθεση. Θεωρητική η σκέψη, υποθετική, έτσι, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη αξία για την υπόθεση, όμως είναι τόσο αποκαρδιωτικά όλα αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια που κανείς μπορεί να το σκεφτεί ακόμη και αυτό. Δυστυχώς στην Πάτρα, για να πάμε και σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος 53 ετών έχει χάσει τη ζωή του από πτώση από πολυκατοικία. Είναι αδιευκρίνιστες συνθήκες και γίνονται έρευνες από την αστυνομία. Έχει και άλλες ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο, έτσι, δυσάρεστες, όπου δεν θα σταθούμε τώρα στις λεπτομέρειες. Περιμένουμε και περισσότερα στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπως ένα αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές του Δομοκού με 5 τραυματίες, όπου εκδηλώθηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τα τοπικά μέσα όταν μια ομάδα έγκλειστων από μια πτέρυγα κατάφερε να πάει σε άλλη πτέρυγα στο ισόγειο στις φυλακές του Δομοκού και επιτέθηκαν από ό,τι λένε οι μαρτυρίες σε άλλους κρατούμενους με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια άγρια συμπλοκή, ξέφυγε κατάσταση, χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και έπεσαν βαριά χτυπήματα. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 αλλοδαποί και 3 ακόμη τραυματίες, ανάμεσα σε αυτούς και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Δομοκού και σε πρώτη φάση δεν έχει μέχρι στιγμής κριθεί απαραίτητη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Σε άλλες ειδήσεις, να ξεκινήσουμε έτσι από τη διεθνή επικαιρότητα σήμερα για αλλαγή. Υπάρχει στην Αγγλία ένα θέμα το οποίο έτσι έχει σηκώσει αρκετό θόρυβο, καθώς Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, δηλώνοντας ότι το μέλλον των εθνών τους θα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγκεκριμένες περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας εξ αρχής και στο δημοψήφισμα ήταν κάπως έτσι, η συμπεριφορά τους λίγο διαφορετική. Η Βόρεια Ιρλανδία επίσης είναι μια περιοχή όπου έχει επανειλημμένως, ξέρετε, διάφορα θέματα και από σχιστικές τάσεις, έτσι, και από τόσο η Σκωτία όσο και η Αλία, αλλά νομίζω

0: Βόρεια Ιρλανδία υπήρχε έτσι το θέμα λίγο πάντα πιο έντονα. Όχι πάντα, στα τελευταία χρόνια, γιατί με τη Σκωτία είναι που έχει γίνει και ο χαμός στο παρελθόν και τόση πόλεμη των Μεσαίων. Χθες πάντως, για να σας πάμε στα γεγονότα, υπήρξε μια συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Στην Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 1999 όταν εγκαθιδρύθηκαν θεσμοί αυτονομίας. Έτσι. Λοιπόν, επομένως υπάρχει αυτή η τάση, αυτή η έκφραση δήλωσης, μπορούμε να το πούμε. Πάντως είναι δεδομένο ότι στην παρούσα φάση δεν θα έχουμε κάτι δραστικό, γιατί και οι ίδιοι, όπως λέγεται στην συνέντευξη τύπου στο Cardiff, τόνισαν ότι τα έθνη θα προχωρήσουν σε αυτό με τον δικό τους ρυθμό. Είναι κάτι όμως το οποίο μπαίνει στην ατζέντα, καθώς και τα συγκεκριμένες περιοχές έχουν μια άλλη προσέγγιση όσον αφορά στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να είναι μέλη. Μετά τον Brexit έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην Βρετανία για το πλαίσιο των εργαζόμενων. Επίσης η Βρετανία έχει χάσει πάρα πολύ από αυτήν την φοβερή βιομηχανία, την εκπαιδευτική που είχε μετά το Brexit. Είναι πολύ πιο δύσκολο να σπουδάσει κάποιος στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στο παρελθόν προσέλκυε φοιτητές από όλο τον κόσμο και δει από όλη την Ευρώπη με μια μεγάλη ευκολία. Αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήταν μια σημαντική πηγή εισοδήματος και για την βρετανική οικονομία. Έτσι, είχε αναπτύξει πάρα πολύ τα πανεπιστήμια της. Πολλοί νέοι, μεγάλο συνάλλαγμα από πολλές χώρες πήγαιναν εκεί να σπουδάσουν και τους αξιοποιούσε και τους περισσότερους. Είχε αναπτύξει δηλαδή και αυτό το μηχανισμό της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Τώρα, πολλές άλλες χώρες έχουν πάρει αυτό το σημαντικό μερίδιο. Για παράδειγμα, η Ολλανδία, όπου είναι μια χώρα και εκείνη με πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών και τεχνογνωσία σε πολλά από αυτά τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες σπουδών που είναι περιζήτητα ή έχουν υψηλή ζήτηση, για παράδειγμα στην οικονομία. Επομένως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί κάπως διαφορετικά και αυτό έχει θορυβήσει και το εσωτερικό της Βρετανίας. Τώρα, να γυρίσουμε στα εσωτερικά τα δικά μας, γιατί το κλωθογυρίζαμε από εδώ, το κλωθογυρίζαμε από εκεί, αλλά εκεί που καταλήγουμε όλοι είναι ότι στα οικονομικά η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ με την διατήρηση όλης αυτής της υπόθεσης, με τη συνέχεια όλης αυτής της υπόθεσης στη Μέση Ανατολή του πολέμου. Έτσι, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τραπέζης Ελλάδος ήταν στο 3,5% το 2026, προβλέπει μια αποκλιμάκωση για το 2027, αλλά είπαμε οι τιμές του πετρελαίου δεν αύξησαν μόνο τα καύσιμα, έτσι, ή τα άλλα παράγωγα που χρησιμοποιούμε, είναι μια παράμετρος που επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Έτσι. Επομένως, οτιδήποτε καταναλώνουμε, οτιδήποτε παράγεται, έχει υψηλότερο κόστος και αυτό φτάνει στον καταναλωτή, στην αγορά, σε όλη την οικονομία. Εκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδας ότι θα έχουμε μία κάμψη του πληθωρισμού στο δεύτερο τρίμηνο του 2027, γιατί θα περιοριστούν κάπως οι επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας, θα έχει προσαρμοστεί δηλαδή ο τομέας και θα μπορεί κάπως να τις απορροφήσει σε ένα βαθμό. Αυτό εκτιμούν οι οικονομολόγοι της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση όμως και το 3,5% είναι αρκετά υψηλό αν συνυπολογιστεί ότι ο πληθωρισμός δεν είναι πόσο αυξήθηκαν οι τιμές, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται. Έτσι, επομένως, έρχεται να προσθεθεί σε μια τάση που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως από το 2021 μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και εντείνεται τώρα βέβαια και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο με αυτές τις ειδήσεις που έχουν και μια επίπτωση έτσι ευρύτερη, για να δούμε και μετά το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Και εμείς σήμερα εδώ στην εκπομπή έχουμε προγραμματίσει για την δεύτερη ώρα κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έτσι λίγο με τα στοιχεία που έρχονται στο φως συνέχεια και μας θυμίζουν πόσο άσχημα πηγαίνει το δημογραφικό σε αυτήν την τη χώρα, και είναι ένα ζήτημα το οποίο απειλεί την επιβίωσή της, την υπαρξιακή, έτσι, σε ένα σημαντικό βαθμό, και την αλλίωση πρώτα απ' όλα της σύνθεσης του πληθυσμού. Όλα αυτά τα δούμε στην δεύτερη ώρα. Να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας: 6947-989-989 μέσω Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, αλλά και τις απαντήσεις σας στο κουιζάκι που θα σας βάλουμε, και είναι σχετικά απλό. Όσοι δεν σας έρθει η απάντηση στο μυαλό με το άκουσμα της λέξης, λίγο σκεφτείτε το και θα το βρείτε. Υπάρχει και μια φράση που χρησιμοποιείται. Λοιπόν, τι σημαίνει η λέξη εκόν, έτσι, με ωμέγα, εκόν. 4 γράμματα, εκόν. Λοιπόν, 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail onair@alfaradio989.gr. Να σας θυμίσουμε, πριν πάμε στην πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσαντραφίλια, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπαμε αλλάζουν λίγο τα δεδομένα του καιρού, ότι ξεκινούν τώρα οι φοιτητές το νέο εξάμηνο, και αν είσαι φοιτητής από φέτος, η φάση είναι The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές ημέρας δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γεύμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Γι' αυτό, αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το The My Home for Students, όσο παίζει το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως μετά την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια.
1: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα μας την φίλη μας, την ποθητή που μας στέλνει το μήνυμά της και μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι μας ανοίγει τη διάθεση. Και καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, στην Ελεάνα, στην Πέννη, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr. Μπορούμε σήμερα επίσης να έχουμε στο μυαλό μας, έτσι που αρχίζει και αυτή η χρονιά, και το θέμα που είχαμε χθες αναδείξει με τα κηλικία γενικά και την λειτουργία των σχολείων, και να δούμε ακριβώς και πάρα πολλά θέματα τα οποία αφορούν στο πώς αυτή η καθημερινότητα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και πώς, έτσι, κάποιες τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία γενικότερα έρχονται και με έναν τρόπο επηρεάζουν και την κοινωνική μας ζωή. Χθες είχαμε στον σταθμό μας την κυρία Μυρσίνη Μασταντονά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων. Δεν ξέρω αν είχε τύχει να παρακολουθήσετε κάποια από εσάς την συνέντευξη. Πάντως φαίνεται ότι σε κάποια, έτσι, ζητήματα έχουμε μια περισσότερη αντίδραση και κάποια αντανακλαστικά πιο γρήγορα, και υπάρχουν κάποιες αλλαγές που προωθούνται, αλλά φαίνεται ότι πολλές φορές αυτές γίνονται με τρόπο που δεν είναι η κοινωνία έτοιμη να τις αποδεχτεί, ή υπάρχουν παράμετροι που ίσως να μην συνυπολογίζονται στο σύνολό τους ή στην έκταση των συνεπειών τους. Πάμε να ακούσουμε λίγο για όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε χθες με την κυρία Μασταντονά και επιστρέφουμε.
1: Η Ομοσπονδία έχει καταθέσει στις 25 Αυγούστου στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής τα αιτήματά της. Συζητήθηκαν αναλυτικά και επιστημονικά οι αντιδράσεις μας και αυτά που ζητήσαμε. Δηλαδή, σήμερα έρχονται τα παιδιά. Αν δείτε την τυρόπιτα που πρέπει να προσφέρουμε, δεν είναι τυρόπιτα, μπουρέκι ονομάζεται, είναι στο μέγεθος ενός στυλού. Τα παιδιά λοιπόν δεν κάνουν δίαιτα, κάνουν διατροφή. Μιλάμε για σάντουιτ 60 γραμμαρίων και υποχρεωτικά από 60 και κάτω, από 60 και επάνω απαγορεύεται. Μπορεί να έχει μέσα φιλέτο κοτόπουλο, βραστό ή προψημένο, γαλοπούλα βραστή ή προψημένη που δεν υπάρχει στην αγορά, γαλοπούλα βραστή ή προψημένη που δεν υπάρχει καν στο εμπόριο σαν προϊόν, όχι αλαντικό, κρέα.
2: Επιδόρπιο χωρίς ζάχαρη βρήκατε τελικά?
1: Όχι, δεν βρήκα. Βρήκαμε 12,5% που επιτρέπεται. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη τιμή της βραστής γαλοπούλας με το φιλέτο κοτόπουλο. Η τιμή καθορίζεται ότι το φιλέτο κοτόπουλο στην αγορά όπως το αγοράζουμε εμείς έχει 12 ευρώ το κιλό. Είναι βαρύ προϊόν, θα βάλεις ένα φιλέτο σε κάθε σάντουιτς. Ένα φιλέτο σε κάθε σάντουιτς είναι 100 γραμμάρια. Δηλαδή, στοιχίζει ένα ευρώ μόνο το κοτόπουλο. Τα μπουρεκάκια αυτά των 100 γραμμαρίων και η σπανακόπιτα, η τυρόπιτα παραμένουν στις ίδιες τιμές, στο 1,30. Δηλαδή, μικραίνει το προϊόν και η τιμή παραμένει ίδια. Γι' αυτό λοιπόν η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών πρόταση και αίτημα να επιδοτηθούν αυτά τα προϊόντα. Να μην μετακυλιστεί το κόστος αυτό ούτε στις οικογένειες, αλλά φυσικά και ούτε στο σχολικό κηλικείο. Έτοιμά μας ήταν οι κυρώσεις που γίνονται στα σχολικά κηλικεία να γίνονται και στα delivery και στα γύρω μαγαζιά. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε όταν ο καθένας γύρω-γύρω πουλάει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να πάρω τη σαλάτα που έχει 5 ευρώ σε αγορά. Πόσο θα τη δώσω στο μαθητή? Και ποιος μαθητής θα μπορέσει να την πάρει? Είναι αμαρτία ο άνθρωπος που ξέρει το κάθε πρόβλημα του κάθε παιδιού να μην μπορεί να βρίσκεται μαζί. Η πρώτη φυγή έγινε με τη φορολόγηση και αυτή είναι μεγαλύτερη και αστυγκράτητη. Μέσα σε 2 μήνες. Από τη μέρα που ανακοίνωσε το ΦΕΚ μέχρι τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα των παιδιών. Νομίζω ότι η πρόθεση είναι λίγο θετική εκεί πέρα, να είναι καλύτερη η διατροφή τους, αλλά ίσως αυτό το πράγμα έχει γίνει, έτσι, με μια, πώς να πω, τάση να αλλάξει τελείως μια πραγματικότητα, το οποίο δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη. Επειδή χθες το πρωί σας λέγαμε και κοιτάζουμε γενικώς το πρωί, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πώς κινούνται οι αγορές, τα οικονομικά στοιχεία, τις τιμές του πετρελαίου, σας είπαμε ότι τα συμβόλαια έχουν πάει για τον επόμενο μήνα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Χθες, λίγες ώρες μετά από την εκπομπή, εδώ η συνάδελφη, ο Γιώργος Ευγενίδης, μίλησε με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, και εξηγούσε αυτή την χρονοκαθυστέρηση, η οποία μας φέρνει στις ανατιμήσεις πάντα τις τιμές λίγο πιο ψηλά. Έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση μεγαλύτερη όταν η προσαρμογή προς τα πίσω, γιατί εξαντλούνται οι ποσότητες που έχουν αγοραστεί σε ψηλότερη τιμή. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, αυτό το περιθώριο που δημιουργείται εκεί πέρα είναι all the money που λέμε. Ακούστε όμως και λίγο ποια είναι η αίσθηση που είχε δηλωθεί. Ακούμε πια το 2.20, 2.1, 2.17, 2.18 ως μια κανονικότητα.
3: Μία τιμή φυσιολογική θα ήταν στο 2.20. Mm. 2.17, 2.18. Πάντα υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση διαμόρφωση των τιμών, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, από τα πρατήρια προς τους καταναλωτές. Ήδη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. 108 δολάρια το βαρέλι και πολύ υψηλότερες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές από τα δηλισμένα προϊόντα όπως είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Το πρόβλημα της ενέργειας και της λειτουργικότητας των δηληστηρίων είναι αυτά που φέρνουν ένα καινούριο πρόβλημα στην αγορά, αυτή της επάρκειας της αγοράς. Μόνος του κανένα στην αγορά. Μειώνεται η παραγωγή γενικώς και πρέπει να κάποτε να σκεφτούμε κιόλας για την επάρκεια των καυσίμων. Προς τον παρόν η χώρα μας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Φαίνεται ότι η δηληστηριά μας είναι επαρκή. Οι προβλέψεις είναι αυτό που βλέπουμε σε 4-5 λεπτά ακόμα επάνω. Ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές στα δηληστήρια διαμορφώνονται καθημερινώς. Οι τιμές αυτές είναι πρωτοφανείς. Τώρα υπάρχει και ένα παιχνίδι στις διεθνείς αγορές, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα το τι γίνεται στις διεθνείς αγορές αποτυπώνεται σε όλες τις αγορές των χωρών. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αν μεν το πετρέλαιο είναι λίγο κάτω από τα 2,10, αλλά υπάρχει επιδότηση, έτσι, κρατική και το δηληστήρια. Αλλά 15 λεπτά, άρα θα είχαμε 2,20, 2,30 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε τοποθετηθεί εδώ και 2 χρόνια και η Ομοσπονδία ότι οποιοδήποτε επίδομα δοθεί πρέπει να δοθεί οριζόντια σε όλους στην Αγγλία.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και δούμε τα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή στάση σε κάποιες δηλώσεις που έκανε στο BBC ο επικεφαλής μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά να υπάρχει ένα κουμπί, μια δυνατότητα ξαφνικού θανάτου που λέγαμε και στο ποδόσφαιρο, να απενεργοποιεί το λογισμικό. Αυτό διότι, όπως υποστήριξε σε αυτή την συνέντευξη, η κοινωνία θα πρέπει να έχει ουσιαστικά μια δικλίδα ασφαλείας. Μίλησε για τεράστιους κινδύνους, είπε παίζουμε ζάρια διακινδυνεύοντας τεράστια πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία αυτού του κλάδου και να επιβάλλεται στις εταιρείες να διαθέτουν οπωσδήποτε ένα διακόπτη έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει, μάλιστα, όπως είπε, αυτή η λειτουργία του διακόπτη να μπορεί να επαληθεύεται από τρίτο φορέα. Ίσως, για παράδειγμα, ο φορέας αυτός να είναι κρατικός, έτσι, ένας κρατικός επιστημονικός φορέας. Και αυτό που λέει είναι ότι η επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να επιβραδυνθεί, δεν είπε με ποιο τρόπο, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι κάποια εμπορικά μυστικά αξίας τεράστιας οικονομικής, αλλά χωρίς να θυσιαστεί το εμπορικό πλεονέκτημα, να μπουν έτσι κάποιους κανόνες. Αυτός είναι ο Ντάριο Αμοντέι της εταιρείας και σημείωσε ότι η ταχεία ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και η φόβη σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί η νέα τεχνολογία για την ανθρωπότητα, όπως για παράδειγμα κάποιες προειδοποιήσεις που λένε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, εάν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στον αφανισμό του ανθρώπινου είδους. Έτσι, δεν είμαστε σε θέση ουσιαστικά να αντιληφθούμε όλο το εύρος των γνώσεων που υπάρχουν και των δυνατοτήτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν εμείς είμαστε σε ένα ποσοστό στην εμπορική λειτουργία και είναι αυτό με το οποίο ο καθένας από εμάς μπορεί να έρχεται σε επαφή, να ρωτήσει για παράδειγμα το κινητό του στην τεχνητή νοημοσύνη πώς θα βρει κάτι ή ποιος είναι ο σωστός τρόπος να γράψει κάτι ή αν ισχύει μια επιστημονική θεωρία, μπορείτε να αντιληφθείτε σε τι επίπεδο είναι στα εργαστήρια, έτσι, ή στα στις πειραματικές αίθουσες αυτών των πολύ μεγάλων εταιριών. Έτσι, το τι θα ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι από τους φακέλους και τι δυνατότητες θα έχουν διερευνήσει, μπορεί να το μαθαίναμε, κάτι να μας ερχότανε. Συνεπώς, αυτό που λέει ένας άνθρωπος με αυτή τη θέση, γιατί είπαμε, σημασία έχει, δεν είναι μόνο τι λέει κάποιος, αλλά και ποιος το λέει. Επομένως, αυτό που κρατάμε από αυτή τη συνέντευξη και επίσης από τον νονό της τεχνητής νοημοσύνης, το Τζέφι Χίντον, βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας, είπε την προηγούμενη Παρασκευή ότι μια πιθανότητα 10% η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει όλους τους ανθρώπους δεν είναι παράλογη. Το 10% είναι μια τρομακτικά υψηλή πιθανότητα, μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε, νομίζω. Και τα λένε και με μια στοικότητα αυτή, έτσι, ότι δεν είναι παράλογο ένα 10% για να εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος από αυτή την τεχνολογία, και μετά συνεχίζουν τη μέρα τους και στο εργαστήριό τους με τα υπόλοιπα ποσοστά. Κάπως έτσι λειτουργούν. Αλλά το τι μας λένε, νομίζω πρέπει να το ακούμε, και ίσως πρέπει να το ακούσουν λίγο και οι πολιτικοί σε όλο τον κόσμο, έτσι, που εκπροσωπούν τις κοινωνίες και τους ανθρώπους, για να βάλουν σε κάποια όρια όλη αυτή την ιστορία, η οποία σαφώς και έχει ωφέλη και σαφώς και διευκολύνει πάρα πολλές εργασίες, σαφώς και συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να τιθασευτούν. Να θυμίσουμε εδώ ότι, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 90 και του 80, αλλά ας πούμε του 90, το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα δεν κατάφερε καθόλου να τιθασεύσει αυτό που λέμε αγορές. Έτσι, με κανένα τρόπο. Εκεί η μεταφορά του πλούτου σε funds ή σε μεγάλους τραπεζικούς ομίλους στο εξωτερικό, γίγαντες οι οποίοι είχαν τον έλεγχο των οικονομιών του κράτους ή τον επηρεάζαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ήταν κάτι το οποίο ξέφυγε από τον πολιτικό κόσμο. Γιατί, προσέξτε, και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για κάτι το οποίο αναπτύσσεται με κανόνες. Έτσι, δηλαδή το επιτρέπει κάποιος να αναπτυχθεί, δεν είναι μια φυσική εξέλιξη, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Τα δικαιώματα που πήραν, για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές οι χρηματιστηριακές εταιρείες, οι μεγάλες τράπεζες στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο, στην συνέχεια να ελέγχουν κεφάλαια και να επηρεάζουν την εξέλιξη της οικονομίας, γιγαντώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που πια δεν μπορούσε να τις ελέγξει το πολιτικό σύστημα. Η κρίση της Lehman Brothers που είχαμε πριν από 17-18 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και απότοκο, 20 πια, ναι, και απότοκο αυτής της ιστορίας. Όταν κάτι γίνεται τόσο ισχυρό, πώς μετά να το ελέγξει οποιοδήποτε πολιτικός ή το οποιοδήποτε σύστημα, όταν έχει γύρω στις 10 εκατομμύρια φορές χαμηλότερα κεφάλαια. Δεν γίνεται. Δύσκολο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αριάν. Να έχετε μια ωραία μέρα όλοι. Ευχαριστούμε Αριάν για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά Αριάν μου. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα, τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα. Γιορτάζει ο Νικήτα σήμερα, μην το ξεχάσετε. Και όλοι όσοι έχουν γενέθλια.
1: Ο πρόεδρος.
0: Της Βουλής. Ναι, σωστά. Ναι, ο κύριος Χαχλαμάνης. Χρόνια του πολλά. Να είναι καλά. Είναι Παγκρατιώτης. Λοιπόν, επομένως να
1: και
0: του.
1: Και πρώην συνάδελφος, έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ πέρα μαζί.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι.
1: Παρελθόν.
0: Είναι πολύ συμπαθής ο άνθρωπος ο κύριος Χαχλαμάνης. Δηλαδή και εκτός αέρα σας το λέμε, αν δεν έχετε τύχει να τον γνωρίσετε. Εδώ πέρα δηλαδή, αν κάτσει στην παρέα ή να μιλήσεις μαζί του, είναι διαχειτικός, εύθυμος, ευθύης, σοβαρός σε αυτά που λέει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε κερδίζει νομίζω στην διαπροσωπική επαφή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Γεια σου Θεμιστοκλή. Λοιπόν, ο Θεμιστοκλής μας στέλνει πάρα την καλημέρα του και μας δίνει μεγάλη χαρά γι' αυτό. 1916, τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, ο μικρός Γουίλι, αυτό ήταν το όνομά του, χρησιμοποιήθηκε κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σομ. Έτσι. Εκεί όπου έγινε ένα τεράστιο ανθρωποσφαγείο στην κυριολεξία. Στα 1919 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 Αλέξανδερ Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη. Και το 1968 ιδρύθηκε η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ. Το 2000 είχαμε τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε σημεοφόρο τότε στείλει τον Κακλαμανάκη, το θυμάστε? Τον Νίκο Κακλαμανάκη που είχε πάει σημεοφόρος να μπαίνει πρώτος στο Ολυμπιακό στάδιο εκεί. Πριν από 26 χρόνια εσείως αυτή η ιστορία. Το 1524 είχε γεννηθεί ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής, έτσι τεράστια η επιρροή του στον κόσμο. Και το 1890 είχε γεννηθεί αυτή η διάσημη και η εφιέστατη γυναίκα, η πραγματικά εφιέστατη γυναίκα, η Αγκάθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, έτσι σπουδαία, πραγματικά σπουδαία. Στα 1946 γεννιέται ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, το Πλατούν, γεννημένος 4η Ιουλίου, φοβερές ταινίες, έτσι με θέμα το Βιετνάμ κυρίως. Στα 1938 έφυγε από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Και το 2006 η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Και το 2008 έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, ιδιαίτερα αγαπητός και ξεχωριστός για τις ερμηνείες του, ο Σταύρος Παράβας. Πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε στο παρατέταρτο. Αυτή την ώρα σας θυμίζουμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων αλλαγών. Γι' αυτό για τους φοιτητές, ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική του ζωή. Καφές κάθε μέρα δώρα από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα το ψυγείο από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. ΔΕΗ My Home for Students. Αν θες για κάποιον γνωστό, μπες στο ΔΕΗ.gr για να μάθεις περισσότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

Νομίζω αυτή η διασκευή από τον Μαραβέγια ήταν πάρα πολύ καλή, γι' αυτό και εμείς την θυμίζουμε και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα θέματα τα οποία φιλοξενεί σήμερα ο Τύπος στα πρωτοσέλιδά του. Ξεκινάμε από τον Ελεύθερο Τύπο. Ημέρα Τρίτη σήμερα και κάθε Τρίτη ο Ελεύθερος Τύπος έχει το ένθετο για την αγορά εργασίας. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι, τελεθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Πάρα πολλοί κόσμος χθες και πολλή συγκίνηση και θρήνος φυσικά πάνω απ' όλα για την οικογένειά του Γιώργου Μαζονάκη. Στο τελευταίο αντίο χθες, οι προϋποθέσεις για διαδικασία και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι, Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελάδα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, αυξημένη παραγωγή ελαιόλαδου χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Χρήστος Ταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Και στον Ελεύθερο Τύπο, επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα και όλα είχαμε κι εμείς αρκετούς εκπροσώπους από αυτά τα κόμματα στο σταθμό μας που έκαναν δηλώσεις για να διευκρινίσουν τα προγράμματα που παρουσίαζαν ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι θέμα αυτό το οποίο θα δούμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και ζεσταίνονται και τα πολιτικά και οι αντιπαραθέσεις. Αλλά εκεί που εστιάζει η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της είναι, και αυτός είναι ο τίτλος, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη, νομίζω είναι πια στο 2,15. Ασπίδα ντρόουν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών, δηλαδή θα πετάνε τα ντρόουν και τα F-35 και θα έχουν και ντρόουν δίπλα τους. Και ακριβένει ο δανεισμός των ΗΠΑ ανθεκτικά στις αναταράξεις στα ελληνικά ομολογά. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους, στα 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Και εν ώψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές των αποδήμων. Στην Καθημερινή επίσης έχει μια φωτογραφία από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Δεν πρόκειται για μια τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου κατά την διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum στην Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κυβατική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Και έχει αυτή την εικόνα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή. Εστία. Ομή παρέμβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Θαυμαστικό. Απίστευτο. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Γεραπετρίτης Στεφανής πίεσαν στην ιερά κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για τη διπλή κυριότητα των ακινήτων της Μονής. Δεν ανακάλεσε όμως τη βασική θέση ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το αυτοδιοίκητο καθεστώς του Άθο και των Πατριαρχείων. Αυτά. Από την Εστία, στο πρωτοσέλιδό της, είναι αυτεμπορική. Τώρα, 5 είναι ένα βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών, κρατικών και ιδιωτικών. Θέσπιση επιταχυνόμενων φοροαποσβέσεων. Αύξηση ορίων πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μεταφορά 2 δις από το Ταμείο προς την ΕΑΤ. Και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία παρουσιάζει εδώ είναι αυτεμπορική. Τέλεια καταιγίδα η ακριβή ενέργεια Ελλάδα-Ευρώπη. Χτύπησαν κόκκινο οι αποδόσεις των ομολόγων. Τα σενάρια για τις αποφάσεις της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας. Προσέξτε τώρα. Αυτό με τις αποδόσεις των ομολόγων είναι ανησυχητικό ζήτημα. Δεν είναι εύκολο. Θα πει κανείς ποιος ασχολείται τώρα με όλα αυτά τα πράγματα και τι είναι αυτά. Και, λοιπόν, δεν καθόλου έτσι, γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η χρηματαγορά στον κόσμο, οι αγορές αυτές των ομολόγων είναι σαν μεγάλα βαρύδια τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ την πλάστιγκα. Έτσι. Επηρεάζουν την οικονομία, επηρεάζουν πάρα πολύ το τραπεζικό σύστημα, μέσω του οποίου κιόλας γίνονται πολλές τέτοιες πράξεις και συναλλαγές, επηρεάζουν τα επιτόκια στο τέλος της ημέρας που δίνουν μετά οι τράπεζες και άρα την πραγματική οικονομία στο τέλος της ημέρας. Είναι αρκετά υψηλό το ζήτημα με τις αποδόσεις των ομολόγων, σε σημείο που πάρα πολλοί αναλυτές, αν διαβάσετε, εκφράζουν αρκετές ανησυχίες για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Και να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Παγκόσμια διλήμματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, το φιλοξενεί εδώ πέρα, είναι αυτεμπορική. Έτσι, Anthropic, OpenAI και XAI, ελεύθερη τεχνολογία θέλει ο Τραμπ, αντίθετη η Κίνα.
Τώρα, μην συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Φανταστείτε μέσα στα think tank εκεί πέρα στην Αμερική και στην Κίνα τι ακριβώς χαμός γίνεται και τι επιχειρηματικός, επιστημονικός και εμπορικός πόλεμος ετοιμάζεται. Στα νέα, διεξάγεται ήδη τι ετοιμάζεται. 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη? Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο? Πότε πρέπει να ρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη? Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Υπόθεση Μαζονάκη. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, λέει η εφημερίδα. Ερωτηματικά, γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας? Μάλιστα, αυτό το θέμα που βάζει στο πρωτοσέλιδο του η εφημερίδα Τα Νέα, πάρα πολύ σοβαρό. Κυβέρνηση, 1, 2, 3 πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως εθνικές ανησυχίες. Έχει γίνει και αυτή η αντιπαράθεση με αφορμή τη δηλώση του κυρίου Μαρινάκη. Στη Δημοκρατία, μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θαυμαστικό. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας Μέδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται, λέει η Δημοκρατία. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, ερωτηματικό. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πύρωμα δόν από αντιπολίτευση. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Και αναταραχή στο κόκκινο καύσιμα, ομόλογα, μετοχές και AI. Και η εφημερίδα των συντακτών αναδεικνύει αυτό το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα. Επίσης, ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Προσέξτε, την Παρασκευή 5:30 αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Έτσι, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη και θυμίζει ακριβώς την δολοφονία του Παύλου Φίσα και την Παρασκευή θα γίνει αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Έτσι, 18 του μηνός, αν θυμάμαι καλά. Κόντρα, εφημερίδα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι το θέμα που πλήττει πάρα πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές κινήσεις από την ενεργειακή κρίση. Σε απλά ελληνικά, ενεργειακή κρίση, πόλεμος Μέση Ανατολή, πληθωρισμός, αύξηση στα καύσιμα, αύξηση στο κόστος ενέργειας, αύξηση στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν καύσιμα για να παράγουν, από τη μια δηλαδή τσουπ πάνω οι τιμές και από την άλλη τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό είναι και το παραδοσιακό εργαλείο που έχουν. Αυξάνουν τα επιτόκια για να κάνουν πιο ακριβό το χρήμα και να φρενάρουν τον πληθωρισμό. Αυτό όμως έχει επίπτωση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που δανείζονται, οι οποίοι από τη μία ξοδεύουν περισσότερα λόγω του πληθωρισμού και από την άλλη πληρώνουν περισσότερα, ταυτόχρονα δηλαδή, λόγω των επιτοκίων. Σάντουιτς το όποιο εισόδημα εν ολίγης. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων, τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Έτσι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, αφορά στο δημόσιο τομέα. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Νίκαια, λέει η απογευματινή. Και επίσης ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως τα θα του Ανδρουλάκη, λεφτόδεντρα Πασόκ. Εκεί είναι η άλλη εικόνα της αντιπαράθεσης πλέον. Κλείνουμε με την απογευματινή. Δομοκός σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη. Φτάνουμε σιγά σιγά στις 7. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου. Εμείς να σας θυμίσουμε την έννοια της λεξούλας που σας βάλαμε σήμερα, εκόν, έτσι, αυτός που πράττει ή παθαίνει κάτι με την θέλησή του.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα συναντούν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλεο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες εγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη παύση της θεραπεία στις 3:22 μέχρι την κλίση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης χθες, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Το ντρόουν καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουρτάι, στη νότια Λιθουανία, σε απόσταση από την Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντας, σημειώνοντας ότι με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεση της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτική σημασίας. Υπογράμμισε ότι η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν είναι πεπισμένο ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Στα 106 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Βρετανία η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν 2 ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του 48χρονου Βαρυπινίτη Αλκέτρι Ζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της ολιγοήμερης άδειας που είχε λάβει. Ο Βαρυπινίτης ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο γνωστός κακοποιός είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 16 άδειες. Ο Αλκέτρι Ζάη έχει αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλού το 2006 και το 2009. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αλφα Radio 989, Τάσος Τάς Καλτυρανιάν στην ρύθμιση του ήχου. Ντίνα Μόσκου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια, στην παρουσία, στην ουσία. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Τι να πω τώρα κι εγώ, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα Δημήτρη Γκόνια, που είσαι στην παρέα μας από τις 6 το πρωί. Εντάξει, και λαϊδάει. Πώς το πες, buongiorno a tutti.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην είσαι γκελάκι, Στάσο.
0: Κάτι μάθαμε εμείς από τους
1: αδέρφους. Σε έλεγα μην Κολυδά, σε έλεγα μην Μπαμπινιώτη, τώρα είσαι και μην είσαι γκελάκι.
0: Αυτό.
1: Καλημέρα στην παρέα. Καλώς ορίσατε. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Βγήκαν τα ψωμάκια.
0: Ναι, εννοείται. Βέβαια. Ξεκινάει και σιγά, έχει και λίγη νουσούλα έξω, αρχίζει σιγά-σιγά και πιάνει.
1: Σήμερα λοιπόν τσιμπάει και επίσης πρέπει τη νύχτα, μάλλον άβρεξε. Δεν ξέρω εσύ, Στάσο, που μένουμε και σχετικά κοντά πάνω στα βόρεια.
0: Πέσανε ψυχάλες λίγο.
1: Αυτή η εκνευριστική να. Μπράβο, νελερό στα μάξι. Στο μυαλό μου είναι, Τάσο.
0: Ναι, έχετε κάτι τέτοια θέματα.
1: Είδα το τζάμι το πρωί.
0: Ελμέντα, έχει καθαρό αυτοκίνητο.
1: Για όνομα.
2: Άμα έχει λίγο σκόνη το αυτοκίνητο και πέσει.
0: Θα βάζω, δεν το λέω άσχημα.
2: Γίνεται. Άμα είσαι μαύρο.
0: Θέλω να σε φανταστώ την Κυριακή το πρωί με κάλτσα πέδιλο να καθαρίζει με ειδικό κερί το αυτοκίνητο, το χρώμα.
2: Δεν
1: είσαι
0: αυτό. Ο πιλωτή δεν είσαι.
2: Το έκανα αυτό όταν ήμουν μικρό. 18-19, όταν ήμουν το αυτοκίνητο για μα.
1: Κάποτε το έπλαινα μόνη μου.
2: Τώρα πια μια φορά το χρόνο.
0: Είσαι αυτοκίνητο 18-19. Κεφάλαιο.
2: Ναι, τι λοιπόν, να κάνω, ρε φίλε. Δούλευα από μικρό.
0: Καλά, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, όλα. Και όποιο δουλεύει.
2: Από 16,
0: έλα, τότε, γελάει ο κόσμο που σα ακούει.
2: Άκουσα, λοιπόν. Τότε, να σου πω κάτι για να δει σε μικρό και όταν.
0: Σε πειράζω.
2: Το 86-87, που εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με δουλειές και με αυτά, ό,τι έβγαζε σε μένα. Δεν πήγαινε 20 μηνό και δεν είχε μία.
0: Νέο με Πασόκ.
2: Πασοκάρα.
0: Αυτά είναι, ρε φίλε. Τελεία. Λοιπόν, για το Πασόκ πάντως έχει γίνει ένας χαμός τώρα, με αφορμή. Είναι οι μνήμες, οι θύμησες, αυτά που μας λέει και ο Τάσος, που ακόμη κρατούν τον ομφάλιο λόρο.

0: Μην τις αφαιρούν κάποιοι τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Αλήθεια είναι αυτό, Τάσο.
0: Ναι, ναι.
2: Κοίταξε, Άδης, υπάρχει, θα σου πω, σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις. Η πρώτη τετραετία στα δημόσια οικονομικά είχε μια θετική εξέλιξη. Συνέχισε, πρέπει να σου πω, την πολιτική που είχε ο Παπανδρέου τον 93-96. Η οποία προσαρμογή έχει κάνει...
0: Πες μου χρονιές, γιατί με σε χάνω λίγα.
2: Σας είπα, 93-96. Και η πρώτη περίοδος 96-2000. Βέβαια, εκεί πέρα είχαμε και το θέμα των χρηματαγορών. Έτσι, να το θυμίσουμε λίγο.
0: Βάλτε τα όλα στο χρηματιστήριο. Και ήταν η πρώτη μπάζα
2: που κάναμε. Εγώ το λέω για να γίνω σαφής τώρα για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους. Μια μεγάλη κουβέντα αυτή, άστην. Αλλά αλλάξανε πάρα πολλά σε εκείνη την περίοδο. Στη δεύτερη τετραετία που μπήκαμε στο ευρώ, γιατί επετέφθη ο στόχος, μετά
0: χάσαμε 25%.
2: Χάσαμε την μπάλα.
0: 25% με τον μπήκαμε στο ευρώ.
1: Στην αγοραστική δύναμη. Το έχουν πάθει και οι φίλοι μας στη Βουλγαρία, έχω να σας πω, γιατί το καλοκαίρι είδα αρκετούς επάνω. Εντάξει, είναι σοκ. Έρχονται άνθρωποι και ψωνίζουν από εμάς πια.
2: Ξέρεις τι γίνεται όμως, είναι ακριβώς όπως το λέει η Ντίνα, και τώρα το παθαίνουν και οι Βουλγαροί. Δεν είναι δυνατόν να μην το πάθει μια οικονομία η οποία είναι αδύνατη. Ταυτόχρονα όμως έχεις μεγαλύτερη πρόσβαση στο χρήμα. Το θέμα είναι να ισορροπήσεις ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή και το 80 και παλιά που αυξανόταν το χρέος, ισχύει ότι αυξανόταν το χρέος, αλλά αυξανόταν και αν θέλεις το εθνικό προϊόν. Είναι λίγο δυναμικά τα μεγέθη. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό που λέει η δύναμη του Βουλγάρου ισχύει πάρα πολύ. Βλέπεις όμως ταυτόχρονα και πάρα πολλούς Βουλγάρους με κάτι υπέρ αυτοκίνητα, έτσι, να αγοράζουν και στην Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας ακίνητα, πολλά.
1: Τώρα έπιασε πολύ ευαίσθητο όλοι, θέμα.
0: Όλη η καβάλα μέχρι τη... όλη η παραλία είναι αγορασμένη από Βόρειους.
2: Ναι, δεν το λέω, πώς να σου πω, για τους ανθρώπους έτσι, με κάποιο άσχημο τρόπο. Δεν υπονοώ κάτι. Διαπιστώνω μια πραγματικότητα. Δεν έχουν φτάσει και στην υπηρετική Ελλάδα νοτιότερα.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, το καλοκαίρι, δεν ξέρω, ίσως το είδες εσύ, Τάσο, έγινε viral το βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας μεσίτης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είπε: «Γεια σας, παιδιά, βρίσκομαι στη Χαλκιδική, φωτογραφίζω σπίτια», και έλεγε διάφορες περιοχές στη Χαλκιδική, στα Μουδανιά κλπ. Και στη Γερακινή, η οποία Γερακινή, έχω να σας πω, ότι έχει γίνει τουρκικό χωριό. Τουρκικό χωριό. Έχουν αγοράσει οι Τούρκοι στην πλειοψηφία τους τώρα. Δηλαδή αυτοί περιβαίνουν και τους Έλληνες πια. Έχουν αγοράσει σπίτια στη Γερακινή της Χαλκιδικής. Και λέει: «Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσω σε ξένου ελληνική ιδιοκτησία. Αν θέλετε άλλο μεσίτη, να βρείτε άλλο μεσίτη. Εγώ δεν δίνω σε ξένους».
2: Μου κάνει εντύπωση που το λες για αυτή την περιοχή, όχι το ξέρεις.
1: Έχουν φτάσει μέχρι την κεντρική Μακεδονία, εννοώ.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γιατί για τη Θράκη γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι γενικώς γίνονται πολλές αγοροπολισίες. Είναι και Τούρκοι, είναι και Βουλγάροι. Είναι και Σέρβοι κάποιοι, αρκετοί που έχουν έρθει και στην Μακεδονία. Απλά νομίζω τα τελευταία χρόνια, το είπες με την αφορμή τους Βουλγάρους, βλέπουμε πάρα πολλούς.
0: Όταν θα καταλάβουμε
2: και νοτιότερα.
0: Πόσο κακό έχει κάνει η Golden Visa, θα είναι πολύ αργά. Όταν θα το καταλάβουμε.
1: Τώρα λένε ότι θα ανεβαίνει η φορολογία σε περίπτωση που αποφασίσεις να πουλήσεις σε ξένο, επομένως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
2: Ένα αντικείμενο. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως και αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί αυτές οι χώρες πια, εντάξει, ειδικά η Τουρκία, έτσι, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και έχει πολλούς ανθρώπους με οικονομική επιφάνεια. Δηλαδή, ο απόλυτος αριθμός των ανθρώπων, πώς το λένε. Δηλαδή, ας πούμε, η μεσαία τάξη.
0: Όταν 20 εκατομμύρια είναι στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι, αυτό.
0: Το 1% να είναι πλούσιοι. Φαντάσου πόσο είναι πλούσιοι, λέμε τώρα. Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς αυτό που λέει ο Τάσος. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει χρήματα τα οποία είναι για εμάς τους Έλληνες πάρα πολλά. Έτσι. Και να αγοράσει. Το ίδιο ισχύει και με τους Βουλγάρους. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια κουβέντα από πίσω, γιατί και εκεί, σε εκείνη τη χώρα, κεφάλαια ξαφνικά πήγανε σε μια, έτσι, ομάδα ανθρώπων η οποία μεγάλωσε mm-hmm. με χυψιζέτ τρόπους, αλλά είναι ένα φαινόμενο αυτό που το βλέπουμε πολύ και νοτιότερα πια.
1: Με έναν τρόπο σου ξαναλέω ότι εξαγοράζουν, παιδί μου, τη χώρα σου
2: μέσω
1: των ιδιοκτησιών, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς.
1: Και κάποτε συνέβαινε σε νησιά ή σε παραμεθόριες περιοχές. Τώρα σου λέει έχει φτάσει κέντρο.
2: Ναι, επίσης αυτό που μας το κάνει πιο αισθητό είναι ότι ακριβώς μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται από τις γειτονικές μας χώρες. Διότι αν πήγαινες σε θέρετρα τουριστικά στα νησιά ή σε παραθαλάσσια, από την δεκαετία του 80, μη σου πω, πολλοί Γερμανοί.

0: Βρετανοί, Ολλανδοί, έτσι, έχουν αγοράσει σπίτια. Δηλαδή τώρα εγώ θυμάμαι περίπτωση αγοροπολισίας τέτοιας στα τέλη της δεκαετίας του 80 στη Μονεμβασιά. Ξέρεις, σε τέτοια μέρη. Έχω τύχει και από τις εκπομπές και από να βρω συνταξιούχους πολλούς από τη Βόρεια Ευρώπη στα νησιά που έχουν αγοράσει σπίτια. Εκεί το βλέπεις με μια γραφικότητα.
1: Είμαστε ο καλύτερος, λέει, προορισμός για τους συνταξιούχους από το εξωτερικό, για να έρθουν να ζήσουν μια ωραία, ήρεμη, γαλήνια ζωή δίπλα στη θάλασσα εδώ στην όμορφη Ελλάδα. Υπάρχει, ξέρεις, μια τεράστια διαφορά όμως. Ζούνε με τις συντάξεις του εξωτερικού οι άνθρωποι εδώ.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό είναι ένας παράδεισος η Ελλάδα.
0: Προφανώς.
1: Για τον Έλληνα συνταξιούχο δεν ξέρω πώς είναι. Ή μάλλον ξέρω πώς είναι, γιατί μας στέλνουν και μηνύματα καθημερινά.
0: Ναι.
1: Και από το δικό μας περιβάλλον, από το δικό μας κύκλο.
0: Μα αυτό δεν
1: είναι. Ο Αμερικάνος συνταξιούχος, μια χαρά θα περάσει ζάχαρη στην Ελλάδα.
0: Οπωσδήποτε. Δεν είναι τύχη ότι αυτή η κουβέντα ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή για το αν θα είμαστε, ξέρω εγώ, τα γκαρσόνια της Ευρώπης που λέγανε. Αυτά είναι η αρθρογραφία αρχών δεκαετίας του 90. Έτσι, γιατί κάποιοι τα έβλεπαν από τότε προς τα εκεί πάει η ιστορία. Και το βλέπουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι από την καθημερινότητά μας πρακτικό, γιατί όπως ξέρεις, εγώ περνάω και κάνω τη γνωστή τιμοληψία από τα πρατήρια βενζίνης πρωί-πρωί. Αυτό το γνωστό πρατήριο λοιπόν στη Σωρού. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος με ακούει. Θα πει κάθε μέρα στο μάτι μου έχεις βάλει. Στο μάτι σου έχω βάλει, γιατί τσιμπάει. Τσιμπάει η βενζίνη δική σου.
0: Ένα σταθερός δείκτης.
1: 2-2-15. 2-2.
0: 2-2-15.
1: 2-2-15. Θα το ξαναπώ δηλαδή για να το καταλάβουμε όλοι.
0: Προσπαθεί να ξεχάσει λίγο το δεύτερο 2. Κάνει ό,τι θέλει.
1: Είμαστε στο 2-1-50 κάτι. Εδώ σου λέω έχει πάει 2-2-15. Τώρα πριν από λίγο πέρασε από εκεί.
0: Ναι, είναι υψηλό. Και από ό,τι διαβάζουμε, τουλάχιστον στις οικονομικές σελίδες των εφημερίδων, θα πάει παραπάνω. Δύσκολο.
1: Σκέφτεται, λέει, η κυβέρνηση να δώσει κάποια επιδότηση. Θα είναι δίπλα μας είπανε ο κύριος Παπασταύρου. Τον κύριο Παπασταύρου, εντωμεταξύ, παιδιά, τον βλέπω σχεδόν κάθε μέρα στην ΕΡΤ. Δηλαδή νομίζω έχει γίνει ένθετο πια.
2: Έχει εκπομπή.
1: Στην εκπομπή του κύριου Σιαδήματος, συναδέλφου. Μα πραγματικά.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ίσως έχει επικαιρότητα αυτές τις
1: ημέρες. Λέει ο κύριος Παπασταύρου.
0: Ναι.
1: Να το δούμε, κύριε Παπασταύρου. Αυτό που λέμε να το δω και να μην το πιστέψω.
0: Κοίταξε, θα το δούμε. Τώρα λογικά πάλι σε κάποιο θα πάει, το οποίο αφορά κάποιες κατηγορίες πληθυσμού, έτσι, εντάξει, με όλα τα προβλήματα που έχουν αυτού του είδους τα επιδόματα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικό, πότε θα γίνει, και έχω και μια ανησυχία ότι φοβούνται πολύ ψηλότερες τιμές για να περιμένουν να κάνουν την παρέμβαση.
1: Περιμένουν να κάνουν την παρέμβαση και οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον από ανθρώπους που είναι στην αγορά και επικοινωνούν με το Υπουργείο και ζητούν και εκείνη μια ενίσχυση, μια επιδότηση τουλάχιστον για τον καταναλωτή, γιατί καταλαβαίνουν ότι αρχίζουν και περιορίζουμε τώρα τις μετακινήσεις. Εντάξει, το καλοκαίρι πες είχες δυνατότητα να πας και κάπου, ρε παιδί μου. Τώρα που γυρίσαμε όλοι στη δουλειά, στα σχολεία κλπ. Τώρα ο κόσμος μαζεύεται. Μάλλον λέει για τον άλλο μήνα το σκέφτονται. Τώρα είμαστε 15 Σεπτεμβρίου.
0: Τις
1: επόμενες 15 μέρες πού θα πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη?
0: Κοιτάξτε,
1: νομίζω το βλέπουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το βασικό κριτήριο που θα πάνε τιμές. Δηλαδή, εάν εκτιμήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι στους επόμενους 2 μήνες θα πάνε ακόμη πιο ψηλά, και τότε θα έρθεις την ίδια περίοδο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Επομένως, ίσως να περιμένουν εκείνη τη στιγμή που θα έχουν περισσότερα δεδομένα, γιατί οποιαδήποτε κίνηση τέτοιου είδους κάνεις όταν οι τιμές είναι στην άνοδο, εξορισμού καταναλώνεται.
1: Ο φίλος μας ο Δάκης λέει, καλημέρα Δάκη μου. Καλημέρα, λέει, όλοι τόσο το έχουν κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Φοβάσαι, λέει, για νοθεία, άμα δεις κάποιον που έχει κάτω από 2 ευρώ.
0: Νομίζω κάτω από 2.
1: Λες τόσο φθηνά, δεν μπορεί. Κάποιο λάκκο έχει φάβο.
0: Αυτά τα περιθώρια κέρδους που υπάρχουν είναι δύσκολο να είναι κάτω από τα 2.
1: Σωστά.
0: Και να μην ανησυχήσεις λίγο.
1: Ο Θάνος λέει, καλημέρα παιδιά. Μόνο υγραέριο είναι η φάση για τη μετακίνηση. Το βάζεις και με τις τωρινές τιμές κάνεις απόσβεση, λέει, σε 6 μήνες. Ναι, μου το λένε και κάποιοι φίλοι που έχουν προτιμήσει το υγραέριο, ότι είναι σαφώς πιο οικονομικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή που μπορεί να κάνει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι αρκετός κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του. Όποιος έχει εναλλακτική είναι τυχερός, όποιος δεν έχει εναλλακτική. Δυστυχώς μεγαλώνει το κόστος για τη μετακίνηση.
1: Ο φίλος ο Θεμιστοκλής, επειδή ξέρει, είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά πηγαίνει στη Χαλκιδική, μια που ανέφερα εγώ νωρίτερα τη Γερακινή. Λέει: οι Τούρκοι κατασκευάζουν χωριό, λέει, με δικά τους έξοδα. Οι Έλληνες σας κατασκευάσουν κανένα δρόμο που τα παίρνουν, λέει, από εμάς. Κατασκευάζουν, λέει, 170 προκάτ σπίτια. Αναφέρεται στην κατασκευή, εσύ. Εγώ σου λέω στην εξαγορά, Θεμιστοκλή μου. Σε κάθε περίπτωση θα φτάσει η Γερακινή όντως να είναι ένα χωριό, αν δεν έχει φτάσει ήδη, που θα είναι στην πλειοψηφία τους Τούρκοι. Αυτό είναι που με ανησυχεί, αν θέλεις, και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ο φίλος ο Δημήτρης μας λέει για τα νησιά.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Σας το λέμε τόσα χρόνια ότι ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου θα αγοραστούν από Τούρκους στην πλειοψηφία και έτσι δεν θα χρειαστεί ο Ερντογάνης να προσπαθήσει. Είναι μια πιθανότητα. Ένας έμεσος τρόπος είναι αυτός. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να το δούμε με άλλη προτεραιότητα.
1: Ακόμα και να μην έρθει κάποιος να μείνει εδώ ή να μην το χρησιμοποιεί ως εξοχικό, σου λέω εγώ το έχει και το εκμεταλλεύεται. Το νοικιάζει. Ή το νοικιάζει ως Airbnb επίσης. Πάρα πολύ Βαλκάνοι, όπως λες εσύ. Όντως αγοράζουν σπίτια και τα νοικιάζουν ως Airbnb σε συμπατριώτες τους, ας πούμε, το καλοκαίρι. Βάζουν τρελά λεφτά.
0: Ναι, επίσης πρέπει να σκεφτείς.
1: Και δεν φαίνονται ότι
2: για αυτό. Δεν φεύγουν και έξω τα λεφτά.
1: Δεν φαίνονται.
0: Όχι και μόνο φεύγουν και έξω, θα σου πω και το άλλο.
1: Δεν είναι νόμιμα αυτά.
0: Είναι και μια αξία, γιατί αυτοί μπορεί να είναι επιχειρηματίες, μπορεί να έχουν πόρους από διάφορες δραστηριότητες. Λοιπόν, επιχειρηματικές θα πω εγώ. Λοιπόν, είναι και μια επένδυση αυτή. Έτσι, όταν ξέρεις ότι ειδικά στην Ελλάδα το real estate πηγαίνει προς τα πάνω.
2: Γιατί δεν λες τη λέξη σωστή. Είναι ένα ξέπλυμα, ωραίο αυτό.
0: Δεν το ξέρω αν είναι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, εγώ είπα ότι έρχονται πόροι από μία περιοχή.
1: Ως Airbnb και δεν φαίνεται το κράτος, σου λέει, ιδιοκτήτης είναι ο τάδε, ξέρω εγώ, από τη Βόρεια Μακεδονία, ας πούμε. Αυτός εδώ όμως τον νοικιάζει το καλοκαίρι κανονικότατα. Και ένας Έλληνας που νοικιάζει με Airbnb, που λες εσύ, φορολογείται. Γιατί είναι δηλωμένο όλο αυτό. Οι άλλοι είναι κάτω από το φως του ήλιου.
0: Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Έτσι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σεπτέμβρης, ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης. Οι φοιτητές είναι αυτοί που είναι μέσα σε όλα. Γι' αυτό έχουν κάθε τι στην ανανέωση που θέλει ο φοιτητής και ακούει το όνομα The My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας για όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική του ζωή. Κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόν για αγορές από τον Κοτσόφολο και γενικά full παροχές. Και εγώ θέλω The My Home for Students. Αν θέλεις όμως για κάποιο φοιτητή, μπες στο day.gr να μάθεις περισσότερα.
1: Εξαιρετικά. Και ο φίλος μας ο Δάκης, λες και ήξερε πραγματικά, είναι στο μυαλό μας, τι έχουμε προγραμματίσει να κουβεντιάσουμε σήμερα. Μας λέει το εξής. Επίσης, πλέον δεν γεννάμε παιδιά. Χώρια ότι ο μισός νεανικός πληθυσμός έχει φύγει στο εξωτερικό. Με γεωμετρική πρόοδο, λέει, εξαφανιζόμαστε. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί με τον Δημήτρη, τρίτη σεζόν εσείως, που είμαστε στην πρωινή εκπομπή, ως κορυφαίο ζήτημα έχουμε αναδείξει το δημογραφικό. Σήμερα λοιπόν, Δημήτρη, θα ασχοληθούμε
0: με τα κίνητρα που δίνουν κάποιοι δήμοι για να έτσι ενισχύσουν τις οικογένειες που προσπαθούν ακριβώς να κάνουν παιδί ή που θα φέρουν ένα παιδί στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι που έχουν αναλάβει τέτοιες
1: σε όλη την Ελλάδα, θα πω εγώ.
0: Ναι,
1: υπάρχει όμως ο πρώτος δήμος στην περιοχή της Αττικής.
0: Λοιπόν,
1: που δίνει κίνητρα.
0: Ο Άλυμος, όχι.
1: Όχι. Ελληνικό Αργυρούπολη.
0: Α, ο Ελληνικό Αργυρούπολη. Μάλιστα, εκεί θα πάμε.
1: Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, θα είναι μαζί μας. Δεν δίνει μόνο ένα επίδομα για τη γέννηση ενός παιδιού, που είναι από 1.000-3.000 ευρώ, θα μας τα πει ο ίδιος σε βάση ρωτός. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης, όχι μόνο για τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδί, και για όσους σκέφτονται να κάνουν δεύτερο και δεν το τολμούν, να κάνουν ένα ακόμα παιδάκι. Έχεις πολλά ωφέλη αν ζεις στο Ελληνικό ή την Αργυρούπολη και αποφασίσεις να κάνεις ένα παιδάκι τώρα, ναι, από το Δήμο.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το εφάπαξ ποσό, το οποίο είναι πάντα σημαντικό, πολύ σημαντικό, έτσι, αλλά είναι και η υποστήριξη που χρειάζονται. Γι' αυτό και σας είχαμε προαναγγείλει ότι σήμερα θα κάνουμε αυτό το θέμα. Το είχα πει γι' αυτό το ξέρει ο Δάκης. Λοιπόν, και θα πάμε σε αυτή την γειτονιά. Επίσης, νομίζω ότι έχει μια αξία ότι μπαίνουν και οι Δήμοι σε αυτή την ιστορία.
1: Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πέρα, που κάνει πρωτοβουλίες.
0: Πέρα από την ουσία που κάνει ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης για αυτό το θέμα, είναι ότι έχει και ένα συμβολισμό ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο σε αυτό.
1: Λοιπόν, μείνετε στην παρέα μας. Διαβάζουμε έτσι και τους δικούς σας προβληματισμούς και τα δικά σας μηνύματα. Η φίλη μας Μαρία μας θέλει το μήνυμά της επίσης. Ο Αντώνης λέει ότι αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά ο καιρός.
0: Ναι,
1: φτάσαμε στα μέσα Σεπτέμβρη πια. Δεν πρέπει και μια στάλα βροχής να πέσει και λίγο να δροσίσει.
0: Θα πω το εξής, ότι φέτος όλη χρονιά πάει με μια σχετική κανονικότητα. Δηλαδή, είχαμε ένα χειμώνα το οποίο είχε βροχές, είχε κρύα, αρκετές βροχές. Πέρσι, αν θυμάστε, γεμίσαν λίγο και οι ταμιευτήρες. Πήγε μέχρι τον Απρίλιο με κρύο. Έτσι. Το Μάιο άρχισε να αλλάζει ο καιρός να ζεσταίνει. Το καλοκαίρι είχε τις ζέστες του, αλλά εντάξει, ξέρεις, κάποιες μέρες. Σε ελεγχόμενη κατάσταση. Και τώρα που είναι φθινοποράκι, σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει θερμοκρασία. Μέχρι στιγμής έχει κυλήσει με μια κανονικότητα το οποίο τα τελευταία χρόνια το είχαμε λίγο ξεχάσει.
1: Μέσα στην εβδομάδα καθημερινά θα πέφτει λίγο η θερμοκρασία, μέχρι που το Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε 30 πάλι. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε ένα κοντινό προορισμό, ας πούμε, και θέλετε να κάνετε μπανάκι. Νομίζω προσφέρεται ακόμη.
0: Τριαντάρια του Σαββατοκύριακο.
1: Τριαντάρια του Σαββατοκύριακο, Δημήτρη Γκόλη.
0: Τριαντάρια του Σαββατοκύριακο είναι ο τίτλος, νομίζω, με τον οποίο μπορούμε να πάμε στην επόμενη μουσική ανάσα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όπως σας είπαμε, εμείς είμαστε μια εκπομπή που με μια περιοδικότητα αφορμή ή όχι θα θίγει το δημογραφικό ζήτημα και όλες τις πτυχές του. Η σημερινή αφορμή είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης για την υποστήριξη των οικογενειών που θα φέρουν ένα... Πες μου.
2: Πρωτοβουλία του Δημάρχου, του κυρίου Γιάννη Κωνσταντάτου. Ναι. Εμείς αγαπάμε τα νότια, είναι γνωστό. Ως κορυφαίο ζήτημα, ως εκπομπή βεβαίως, το έχουμε αναδείξει το δημογραφικό. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτου, τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε,
3: κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, εσείς, οι ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, είναι η πρώτη πρωτοβουλία που ακούω από Δήμαρχο στην περιοχή της Αττικής. Για το θέμα αυτό.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πήγα προχτές στους αγιασμούς.
1: Θα σας πω κάτι και... όμως. Η πρώτη πρωτοβουλία, σωστά το λέει Ντινά, αλλά πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε ακούσει και πολλοί δημούς να το λένε. Εσείς προχωράτε στην υλοποίηση. Παρακαλώ.
3: Εγώ κοιτάξτε να δείτε, πήγα προχτές όπως όλος ο κόσμος στους αγιασμούς των παιδιών μας και παρατήρησα και στα 4 δημοτικά που πήγα στην πόλη, σε διαφορετικά σημεία και με διαφορετική κατανομή, αν θέλετε. Γιατί η Αργυρούπολη. Με το ελληνικό έχει διαφορετικά κάποια επίπεδα, ξέρετε, πληθυσμιακά. Mm. Παρ' όλα αυτά είδα ότι η πρώτη δημοτικού είχε από 18-22 παιδιά σε κάθε σχολείο. Το είχα δει και πέρυσι. Και βεβαίως διαβάζω και ακούω και επειδή παρακολουθώ και την εκπομπή σας και αυτά που λέτε και εσείς, όλο τον κόσμο βεβαίως, το είχε κάτι να πάρω τα στοιχεία του 14 που ανέλαβα δήμαρχος. Εγώ ανέλαβα 1 Σεπτεμβρίου του 14. Mm-hmm. Τι γεννήσεις είχαμε στην πόλη. Και είχαμε 500 γεννήσεις. Τη συγκρίνω με το 25. Είχαμε 250.
2: Έχω πέσει το μισό.
3: Μου ήρθε νταμπλάς να σας πω την αλήθεια. Όχι γιατί δεν το είχα ενστάθει και δεν το βλέπα. Στους παιδικούς χρυσταθμούς ξεκινήσαμε με κοντά 650 παιδιά και σήμερα με τη Δία έχουμε 380. Και να ξέρετε, έχουμε τους κάτω παιδικούς χρυσταθμούς στην Ελλάδα. Το λέω κυριολεκτικά αυτό. Δεν το λέω. Δηλαδή είναι ο λόγος ότι δεν έρχεται ο κόσμος σε εμάς. Πραγματικά όταν βγήκα δήμος παρακαλάγανε να μπουν. Τόσο μεγάλη ανάγκη υπήρχε. Τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα. Και λες, κάτσε ρε άδελφε, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Να ξέρει, επειδή είμαι πρόεδρος του Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, με 150 δήμους και ταξιδεύω πάρα πολύ, εμείς είμαστε και κυριλέ, να ξέρετε. Άμα πάτε στην επαρχία και σε κάποιους άλλους δήμους, θα δείτε ολόκληρα χωριά φαντάσματα. Φαντάσματα, κυριολεκτικά κλειστά χωριά.
2: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί το έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές μέσα από το ρεπορτάζ.
3: Μπορώ να σας αναφέρω και παραδείγματα, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι. Και λες τώρα, εντάξει, δεν ξέρω το κράτος κεντρικά που μπορώ να έχω άποψη για αυτό τι θα κάνει. Εγώ ως Δήμος τι μπορώ να κάνω. Σε ένα Δήμο που είναι αναπτυσσόμενος, έχουμε δεκάδες οικοδομικές άδειες. Προσέξτε, εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση. Και δεν μιλάω για το έργο του ελληνικού, μιλάω γύρω-γύρω από το ελληνικό, έτσι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, η επαρχία έχει άλλα χαρακτηριστικά, η ορεινή Δήμη. Η νησιωτική, εν μέρει ίσως το καταλαβαίνω, αλλά η Αθήνα, εμείς...
1: Ναι, και θα σας πω επίσης ότι είναι και μια περιοχή που, έτσι, στην συνείδηση του κόσμου, είναι και μια περιοχή που έχει ένα βιωτικό επίπεδο ψηλό, δηλαδή για να έχει κάποιος εκεί πέρα σπίτι, για να μπορεί να πληρώνει τα ενίκια αυτής της περιοχής.
2: Ιδίως το κομμάτι του ελληνικού, έτσι, είναι και ανερχόμενο σε περιοχή.
1: Το οποίο, ξέρετε, εν πρώτη όψεως, με μια πρώτη ανάγνωση, φαίνεται και λίγο αντιφατικό.
3: Ακριβώς. Το θέμα το επισημάνατε πολύ σωστά. Εμείς βέβαια από το ράλι ανόδου το δικό μας είναι τα τελευταία 10 χρόνια θεαματικό. Γιατί εντάξει, θα είναι ότι στην Νότια Αθήνα το ελληνικό και γύρω που θα έλεγα ήταν πιο πίσω πριν από 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, παρόλο την εκρηκτική μας άνοδο, mm-hmm. παρόλα αυτά που περιγράψατε πολύ σωστά, έχουμε και εμείς αυτά τα ποσοστά γεννήσεων που έχει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα ως μέσος όρος. Συνεπώς λες, αν το θέμα είναι και οικονομικό, που είναι και οικονομικό σε μεγάλο βαθμό,
1: και...
3: να δω εγώ ως Δήμος, έτσι, τι θα κάνω. Εμείς βγάλαμε λοιπόν 6 μέτρα, πέρα από την οικονομική χρηματοδότηση, που είναι έως 3.000 ευρώ ανάλογα το εισοδηματικό κριτήριο, mm-hmm. και είπαμε ότι να ξέρει το ζευγάρι πλέον, είτε έχει είτε δεν έχει παιδί, γιατί μπορεί να έχει παιδί, ήδη να έχει κάνει ένα παιδάκι ή δύο, αν επιλέξει από την 1η-1η-27 να κάνει ένα παιδάκι και να ενισχύει λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Απαλλάσσεται τελείως τα δημοτικά τέλη. Δωρεάν εννοείται στους παιδικούς σταθμούς, δωρεάν σε όλες τις δράσεις του Δήμου, στα καλοκαιρινά ή πολιτιστικά ή αθλητικά προγράμματα, και είναι πολλά. Δηλαδή, κολυμπητήριο, μουσική, οδείο, χορός, ό,τι επιλέξει για το παιδί σου. Έχουμε μεγάλη γκάμα επιλογών. Και βεβαίως τον πρώτο χρόνο ένα πακέτο με όλα τα βρεφικά είδη για το παιδί, αυτά που χρειάζεται. Και μάλιστα θέλω να σας πω, ενώ είχα σκοπό να το πάρω εγώ ως Δήμος και να το διαθέτω, χθες επικοινώνησε μια μεγάλη εταιρεία μαζί μας και μας είπε: παιδιά, θα το δίνουμε εμείς. Πώς να φαινόμαστε, μάλιστα.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι γιατί, πολύ σημαντικό.
3: Το λέω, παιδιά, γιατί αυτό προκαλεί αντανακλαστικά στην κοινωνία. Και όταν με παίρνει τηλέφωνο επιχειρηματία, χθες μου λέει: όχι, θα το στείλουμε εμείς, ό,τι ανάγκη χρειάζονται. Μωρομάντιλα, πάνες, ναι, κρέμες, αυτά που εν πάση περιπτώσει ένα μωρό χρειάζεται στα ξεκίνημα της ζωής του. Και δείχνει ότι και άλλοι θέλουν να βοηθήσουν. Και μέσα από αυτό κάνουμε και προσκλητήριο. Και μάλιστα και άνοιξα και ένα διάλογο με τον κόσμο χθες, με τρελάναν εντός εισαγωγικών με προτάσεις. Μου δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία καίγεται γι' αυτό. Είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις παιδιά. Έτσι.
1: Το ότι δεν το έχει καταλάβει κανένας είναι κάτι που απορούμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Ή το έχουν καταλάβει σε βαθμό, νομίζω, μικρότερο από την ένταση του προβλήματος. Έτσι, διότι αυτό που μας περιγράψατε ως αριθμητικό στοιχείο, η μεταβολή αυτή, η μείωση τα 500 στα 250 παιδιά, είναι τρομακτικό και δεν είναι μόνο.
3: Πεθαίνει η χώρα, παιδιά, πεθαίνουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι εικόνα αυτή να βλέπω. Δηλαδή, πας και στην Κεφαλονιά, ας πούμε, στο χωριό μου, και είναι 5 παππούδες πλέον, έτσι. Δηλαδή, σε 10 χρόνια δεν υπάρχουν ούτε και αυτοί. Κλειστό το χωριό. Δηλαδή,
1: σε ποιο χωριό, αν επιτρέπετε?
3: Στα Μαυράτα. Στα Μαυράτα. Είναι πολύ στενά χώρο.
2: Κωνσταντάτος
3: από τα Μαυράτα. Και βλέπεις ότι είναι κλειστά όλα τα σπίτια. Πλέον εκτός να ανοίξει το καλοκαίρι.
1: Τα μέτρα αυτά τα ξέρει η κοινωνία.
2: Ότι είναι ένας Δήμος ενώ στην Αθήνα που βλέπει αυτά τα στοιχεία και παίρνει την πρωτοβουλία. Είναι η πρώτη φορά που ακούω από ένα Δήμο στην Αθήνα, στην Αττική δηλαδή, να λαμβάνει τέτοια μέτρα και μάλιστα ένα πλήρες πακέτο.
3: Και θα το ενισχύσω να σας πω κάτι. Δεν έχω σκοπό να σταματήσω. Ήρθα σε επαφή με το Πανεπιστήμιο της Νικόσια που είναι εδώ σε εμάς, που έχει ανοίξει εδώ και 2 χρόνια, που έχει ιατρική σχολή, έχει πολλά τμήματα, και τους λέω: θέλω μια πολύ μεγάλη έκπτωση επίσης για τα παιδιά των δημοτών μου. Δηλαδή θα προσπαθήσω αυτό να το κάνω ένα μπουκέτο υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Σκοπεύουμε να φέρουμε ΜΕΕΣ, γιατρούς, δηλαδή αυτό να ανέβει κι άλλο. Μου γράφανε χθες κάποιοι ότι οι εκστάσεις που κάνει μια έγκυος αυτή τη στιγμή είναι απλησίαστες. Πανάκριβες και δεν τις καλύπτει, λέει, το ταμείο. Αυτό μας ακούει κανείς να το κοιτάξει.
1: Πολλά ταμεία έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, οι δημότες θα ξέρουν τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει? Γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά θέλουν και μια διαδικασία για το επίδομα.
3: Εμείς το ανακοινώσα εγώ την Κυριακή, γιατί ήθελα να κάνω και μια διαβούλευση με τον κόσμο, να μου πούνε και άλλες σκέψεις. Και στις 15 μέρες θα το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή θα το πάρουμε οριστικά απόφαση με αυτή τη βάση των μέτρων, και ίσως και κάποια ακόμα μπορούν να προσθεθούν ως προτάσεις. Θα ενημερώσουμε γραπτός και μέσα από τα social, βεβαίως, αναλυτικά όλο τον κόσμο. Ήδη κάποιες μαμάδες που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη με επικοινωνούν μαζί μας. Θα το μάθουν. Τα καλά μαθαίνονται ευτυχώς γρήγορα.
1: Επειδή είπατε ότι έχετε αυτή την δραστηριότητα γενικότερα με την τοπική αυτοδιοίκηση, η ερώτηση είναι: εσείς μπορείτε προφανώς να το υποστηρίξετε και οικονομικά? Οι άλλοι δήμοι?
3: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω, γιατί και εμείς δεν είναι τα οικονομικά μας ότι είναι αυθυράς. Έχουμε την επένδυση του ελληνικού, δεν είμαστε σήμερα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι. Αλλά με μια χρηστή διαχείριση. Θα κόψω 5 συναυλίες. Θα κόψω 5 πράγματα που νομίζω και να μην γίνουν δεν πειράζει. Για να ενισχύσω αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι αν γίνει ένας εξορθολογισμός και ξαναβάλουν τα οικονομικά μας κάτω και δούμε τι έχει προτεραιότητα. Νομίζω ότι εντάξει, μια συναυλία μαζεύει πολύ κόσμο. Αυτό ενδεχόμενα απευθύνεται σε λιγότερο κόσμο. Ξέρεις, είναι και πολιτικά. Πώς βάζεις τις προτεραιότητες? Εγώ δεν ενδιαφέρει η μαζική προβολή.
2: Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει πράγματα. Και αυτό είναι το ευχάριστο και το παρήγορο. Γιατί πολλοί λένε: μα δεν έχω τη δυνατότητα την οικονομική. Μα με περιορίζει, ας πούμε, ο νόμος και οι αρμοδιότητες του Δημάρχου. Να που μπορεί.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, ότι μας τραβάνε το χαλί κατά τα πόδια, ότι μας θέλουν εγκλωβισμένους και μόνο αυτοδιοίκηση δεν είμαστε, αυτό είναι αλήθεια. Απλά ξέρεις τι γίνεται, από το να κάθεται να σε μυρίσει και να κλαίγεσαι και να λες τι δεν με αφήνουν οι άλλοι να κάνω, εγώ έρχομαι και λέω τι μπορώ εγώ να κάνω.
1: Κύριε Κωνσταντέλο.
3: Πολλές φορές να σας πω κάτι. Ναι. Έχουμε κάτσει και κατηγορούμενοι. Εγώ έχω κάτσει και το βουνό για τον Ημιτό, ούκο λίγες φορές, γιατί δεν άκουσα το δασάρχη και πήγα και βάλα φυλάκια, έβαλα τα κανόνια που πετάνε νερό. Με πήγανε κατηγορούμενο. Εντάξει, ας πάμε κατηγορούμενοι στο τέλος. Τέλος, αν κάνουμε κάτι το οποίο είναι παράβαση καθήκοντος για το καλό της χώρας.
1: Επειδή τα στοιχεία που μας δώσετε είναι αποκαρδιωτικά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο πληθυσμός του Δήμου?
3: Ο επίσημος από την τελευταία μας απογραφή είναι 52.000, αλλά είναι ξεπερνάει τις 70, να ξέρετε. Ωραία. Είμαστε κοντά στις 80.000. Ωραία. Κάπου εκεί βρισκόμαστε.
1: Εγώ να κρατήσω το επίσημο νούμερο. Άρα στους 52.000 έχετε 250 γεννήσεις το ετός.
3: Ακριβώς.
2: Είναι πάρα πολύ.
3: Το 25. Είναι πάρα πολύ λίγες και είναι μια. Για να είμαι ειλικρινής, μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, τώρα που κοίταξε για το 26, ήμασταν σε 150. Είναι, κάθε χρόνο μειώνεται. Άμα δείτε τον πίνακα που πήρα στα χέρια μου, ξεκίνησε 500, πήγε 370, κατέβγε 400, κατέβγε 200.
2: Και βέβαια δηλαδή, μειούμενο, φαίνεται.
3: Και δεν θα πάει καλύτερα αν δεν γίνουν θεματικά πράγματα.
1: Δηλαδή, στους 200 ανθρώπους του Δήμου, με τις 52.000, είναι ένα βρέφος, ένα νεογέννητο. Μάλιστα.
3: Εντάξει, είναι τραγικό, παιδιά. Γι' αυτό πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Και τα νέα τα ζευγάρια να τολμούν, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οικονομικά, όπως είπα, γιατί μιλάω με τον κόσμο, είμαι στην κοινωνία. Τα νέα τα παιδιά, εντάξει, θέλουν και λίγο.
1: Ξέρετε, θα σας το πω πώς το σκέφτομαι τώρα, χωρίς έτσι. Δεν θέλω να το. Επειδή είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ένα καλό βιωτικό επίπεδο και θεωρητικά θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια απόφαση. Έτσι, δύο νέα παιδιά να παντρευτούν, να προχωρήσουν, να κάνουν οικογένεια. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, όπως είπατε. Τι άλλο είναι, το φοβούνται ως διαδικασία, είναι λίγο η κουλτούρα του ακτομικού. Είναι το ότι καλά θα μας βοηθήσει ο Δήμος στην αρχή, αλλά μετά στα υπόλοιπα έξοδα και στις υπόλοιπες δυσκολίες, ποιος θα έρθει στο πλευρό μας? Ποια είναι η δική σας αίσθηση?
3: Κοιτάξτε, ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το οποίο, επειδή μου άρχισε ένα γάμο το Σάββατο, που η οικογένεια, ας πούμε, έφυγαν οι γονείς από το σπίτι για να το δώσουν στο νέο ζευγάρι και πήγαν να έρθουν να μείνουν σε μια γκαρσονιέρα. Νομίζω αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ελληνική κοινωνία, οι γονείς, κάνουν ό,τι μπορούν για να πρικίσουν εντός εισαγωγών τα παιδιά τους και με σπίτια, ξέρετε, και ανήκει
2: να είναι δίπλα τους στην πορεία, έτσι.
3: Είναι, εντάξει,
2: όσοι είναι τυχεροί και έχουν τους γονείς, είναι ευλογία, δεν το συζητάμε.
3: Όσοι είναι τυχεροί λοιπόν και έχουν την οικογένειά τους, είναι πραγματικά. Το θέμα, νομίζω, αν με ρωτάτε εμένα, και τολμώ να το πω, αν και πολιτικά δεν είναι πολύ σωστό, έχουμε γίνει και λίγο καθομαθημένοι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, ένα παιδί σήμερα πέρα από το οικονομικό μένει με τους γονείς του μέχρι τα 30, 35, 40. Που βολεύεται σε μια κατάσταση, μπορεί να θέλει να φύγει, μπορεί να μην θέλει να φύγει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ δύσκολες οι σχέσεις που καταλήγουν σε μια σοβαρή δέσμευση. Και αυτό έχει να κάνει με πολλούς λόγους και πολλές πλέον αναλύσεις.
1: Απρότυπά μας όλα αυτά. Ναι.
3: Λιγάκι ο τρόπος ζωής. Ξέρετε, δεν είναι προτεραιότητα πλέον η οικογενειακή ευτυχία, αλλά η ατομική. Και η ατομική, όταν είσαι μόνος σου και η καριέρα σου. Δεν είναι κακό αυτό, δεν το κατακρίνω. Αλλά όταν επιλέγεις να αφοσιωθείς στην καριέρα σου, να κάνεις σπουδές σου, να φύγεις έξω και φτάνεις πλέον 40 χρονών. Ξέρεις, το τρένο αρχίζει πλέον και απομακρύνεται σε αυτή την περίπτωση. Γίνονται τα πράγματα πολύ δύσκολα.
2: Λοιπόν, εμείς το μόνο.
3: Δεν σημαίνει ότι κακό το κάνουν όσο το κάνουν, έτσι. Αλλά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις.
2: Σωστά. Το μόνο βέβαια είναι.
3: Αν ήμουν κράτος, έλεγα 2 χρόνια οι μαμάδες να κάθονται σπίτι. Τέλος. Θα πληρώνουν το μισθό τους κανονικά, να κάθονται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Φοροαπαλλαγές μεγάλες.
1: Είπατε μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Ειδικά στο δεύτερο, γιατί το παιδί και αυτή η πρωτοβουλία, εντάξει, εσείς το εύρος του προϋπολογισμού ενός Δήμου δεν είναι που μπορεί να αλλάξετε τα πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι, να το πούμε έτσι όπως το σκεφτόμαστε ή έτσι όπως το λέμε και στις παρέες μας, έχει την αίσθηση ο 35 ότι θα πέσει το βιωτικό του επίπεδο.
3: Προφανώς θα πέσει, έτσι, γι' αυτό το λόγο αυτό πρέπει είναι. Να νιώσω ότι έχει μαξιλάρι.
1: Ναι. Και δεν είναι μόνο η γέννα, έτσι, δηλαδή, και όλα τα μέτρα που ακούμε είναι για τη γέννηση. Είναι πολύ σωστά.
2: Είναι και για την πορεία.
1: Όταν σκάζουν 700 των φροντιστηρίων του κάθε μήνα, τι γίνεται?
3: Ναι, γι' αυτό έχει να κάνει λοιπόν με όλη τη συγκρότηση της παιδείας. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι σαν Δήμος θα κοιτάξουμε και στο κομμάτι της υγείας να μπούμε δυνατά, ώστε να έχουμε παροχές δωρεάν στα νέα τα ζευγάρια. Και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, όσο μας παίρνει. Ξέρετε, όσο μας αφήνουν, εμείς θα ανοιγόμαστε. Δεν είναι και εύκολο. Κάποιοι δεν το θέλουν. Μην νομίζω ότι χαίρονται και όλοι με αυτό που κάνουμε. Έτσι. Υπάρχει μια περίεργη πάντα ψυχολογία στην Ελλάδα. Γιατί το έκανε αυτός και έπρεπε να μην το κάνει, γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Είναι η υγεία που λέμε.
2: Είμαι σίγουρη πάντως ότι και άλλοι θα θελήσουν να βοηθήσουν τη δική σας προσπάθεια. Όπως ο επιχειρηματίας μας αναφέρατε, που δεν θέλει κιόλας να μαθευτεί έτσι, το όνομά του. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν το κάνει για διαφήμιση.
3: Όχι, μου το τόνισε κιόλας. Μου λέει, θα δίνω εγώ το κουτί με τα βρεφικά είδη. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω καμία αναφορά και δεν θέλω διαφήμιση από αυτό. Δεν το κάνουμε για διαφήμιση.
2: Και να γίνεται καλό παράδειγμα και για άλλους Δήμους και εδώ στην περιοχή της Αττικής, ξαναλέω, γιατί είστε πρωτοπόρος εδώ στο Λυκανοπαίδιο.
3: Με πήραν κάποιοι συναδελφοί, μιλήσαμε χθες, τους εξήγησα το τεχνικό κομμάτι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σύντομα θα ανακοινώσουν και άλλοι πολλοί τέτοιες πρωτοβουλίες. Οπότε νομίζω ο σκοπός επιτεύχθη. Να πάμε καλά, πιστεύω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή επιτυχία. Με ωραίες πρωτοβουλίες πάντα. Κύριε Κωνσταντάτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη
3: ημέρα.
2: Εγώ
3: σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, να έχετε την καλή εκπομπή που την ακούμε καθημερινά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, ωραίες πρωτοβουλίες. Εμείς είμαστε εδώ. Θα τις αναδεικνύουμε. Θέλω να το πούμε. Γιατί χθες ο κύριος Κωνσταντάτος έστειλε δελτίο τύπου στο σταθμό. Έτσι ενημερωθήκαμε. Λοιπόν, όσοι έχετε τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες που μπορούν κάπως να απαλύνουν τα προβλήματα των δημοτών σας, εδώ είμαστε. Ειλικρινά σας το λέω.
1: Και άλλοι δήμοι, εγώ έχω ακούσει έτσι λίγο εξαγγελίες. Έχει τύχει και στην Αττική, αλλά δεν ξέρω αν έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή όπως το έκανε τώρα το.
2: Εδώ μιλάμε για ολοκληρωμένο πακέτο. Δεν είναι απλά ένα ποσό, ένα χιλιάρικο, ας πούμε, για τη γέννηση. Είναι από 1.000 έως 3.000 και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ σου λέει, έχω μιλήσει με πανεπιστήμιο, ας πούμε, για να κάνει ειδικές τιμές για τους δημότες.
1: Αυτές οι πρωτοβουλίες, πέρα από την ουσιαστική βοήθεια, έτσι, δίνουν και μία κατεύθυνση να σπάσει αυτή η αντίληψη που έχει εδρεωθεί δυστυχώς στην κοινωνία, ότι αυτό το πράγμα είναι απαγορευτικό. Αυτό, πέρα από το οικονομικό, είναι το μέσο. Η ιδέα που έχουν οι νέοι άνθρωποι ότι, ξέρεις, αυτό το project είναι πάρα πολύ δύσκολο και πού να τρέχουμε τώρα να ασχοληθούμε να το βγάλουμε πέρα.
2: Το project ποιο, θα κάνεις ένα παιδί?
1: Ναι, βέβαια, να μπεις στην διαδικασία της οικογένειας και να κάνεις ένα παιδί και να το μεγαλώσεις. Έχει εδρεωθεί αντίληψη σε μεγάλο βαθμό στις νεότερες γενιές ότι αυτό το πράγμα είναι απλησίαστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Επομένως, αυτές τις πρωτοβουλίες σε τι βοηθούν? Στο να αρχίσει να σπάει λίγο αυτή η αντίληψη, τέλος πάντων.
2: Άκουσες τι είπε για τους γονείς? Στο ναι. Γάμο που ήταν το Σάββατο, οι γονείς λέει δώσαν το σπίτι στα παιδιά, παντρεύονται, πήγαν σε μια γκαρσονιέρα. Ο Έλληνας γονιός νομίζω θα κάνει ό,τι μπορεί.
1: Εννοείται.
2: Για να δει το παιδί το ευτυχισμένο, για να κάνει οικογένεια και κατ' επέκταση να δει και ένα εγγονάκι, βρε αδερφέ.
1: Αυτό που είπες τώρα, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους και αν θέλεις τα κόμματα, στο πόσο δεκτική θα ήταν η κοινωνία σε μια προτεραιοποίηση του δημογραφικού.
2: Εμείς περιμένουμε με μέτρα ρηξικέλευτα, όχι έτσι. Ό,τι να είναι, όχι ένα χιλιάρικο, ας πούμε, 1.500 σε μια γέννηση. Ένα πακέτο που θα μπορέσει να βοηθήσει να στηρίξει τις οικογένειες και στην πορεία της ζωής του παιδιού.
1: Κοιτάξτε,
2: στο μεγάλωμά του.
1: Είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα τώρα αυτό. Εντάξει, το κουβεντιάζουμε. Όλοι είναι δεδομένο. Υπάρχει θέμα φυσικής επιβίωσης πλέον σε αυτή τη χώρα, έτσι, του πληθυσμού και της ανανέωσής του. Το πρώτο που θα δούμε, γιατί πρόσεξε, τα 10-15 χρόνια, το 2040 με το σήμερα είναι πολύ κοντά. Έτσι, είναι όσο είχαμε την κρίση. Αυτή η σύνθεση πληθυσμού που θα βλέπεις έξω θα είναι φοβερή. Και δεν μπορεί η Ελλάδα με αυτά τα νούμερα να έχει την τέταρτη ψηλότερη φορολογία του ΟΣΑ στις οικογένειες με παιδιά.
2: Αυτό είναι αλήθεια, όπως το λες. Γι' αυτό περιμένουμε και αντίστοιχα πακέτα και τολμηρά μέτρα και από το Υπουργείο Οικογένειας. Δεν έχουμε Υπουργείο Οικογένειας.
1: Βεβαίως έχουμε.
2: Ωραία.
1: Βεβαίως
2: για
1: έχουμε.
2: Να το δούμε. Στο Υπουργείο Οικογένειας η κυρία Δόμνα, δεν είναι? Ανακοινώσει κάτι γενναίο η κυρία Δόμνα?
1: Όλα θέλουν, νομίζω, μια παραπάνω προτεραιοποίηση.

0: Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ο φίλος μας ο Σπύρος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, νομίζω και ο Δήμος Σερβίων κάνει κάτι αντίστοιχο. Ναι, υπάρχουν και πρωτοβουλίες. Στην περιφέρεια υπήρχαν, για Αττική μιλήσαμε εμείς, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Όμως υπάρχουν και προγράμματα που υποστηρίζουν τις νέες οικογένειες και από τον ΟΠΕΚΑ και από άλλους φορείς, αλλά και πρωτοβουλίες Δήμων. Στην περιφέρεια γίνονται ενέργειες, γιατί ξέρετε, είναι και η εικόνα που μας περιέγραψε ο κύριος Κωνσταντάτος με τα άδεια χωριά. Επομένως, εκείνοι, αν θέλετε, λίγο ανάποδα από την κρίση, το δημογραφικό το έχουν δει νωρίτερα από την πόλη. Αλλά ό,τι δεν φαίνεται στην πόλη δεν υπάρχει ως θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς. Ο φίλος μας ο Δάκης μας στέλνει το μήνυμά του, μας λέει για τη μελωδία. Δεν είναι ακριβώς αυτό, να το δούμε. Μοιάζει λίγο η μουσική, ναι, με το Losing My Religion, αναφέρεσαι στο ηχόστρωμα. Ο Τάκης επιμένει επίσης ότι το ελληνικό έχει πουληθεί και είναι φτιαγμένο για να απηγηθεί από άλλους και όχι από τους κατοίκους. Και ο φίλος μας ο Βαρκάρης στον Αναχαίροντα, καλημέρα μορφόπεδα, 1% στο ΦΠΑ για την αναγέννηση του γένους και όχι τον αφανισμό του επιδότηση σε κάθε μαμά από το πρώτο παιδί, μας λέει. Έτσι. Σας πληροφορώ ότι δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένας. Είναι αυτό που λέω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί δεν το έχουν καταλάβει, ότι αν, ξέρω εγώ, αύριο το πρωί λέγαμε ότι επειδή έχουμε αυτό το δημογραφικό που έχουμε, κάνουμε 2-3 ρηξικέλθρα μέτρα ή τα προτείνουμε μία από την πλευρά από την κυβέρνηση, μία πλευρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί θεωρούν ότι δεν θα ήταν δεκτική η ελληνική κοινωνία? Δεν θα είχαν καλύτερο επιχείρημα.
1: Κοίταξε, άκουσα μία πρόταση το Σαββατοκύριακο από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, που βρέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το δημογραφικό. Είχε κάποιες πολύ ωραίες ιδέες και ωραίες προτάσεις και 200 ευρώ το μήνα ως ενίσχυση ανέφερε και ένα ταμείο για το δημογραφικό. Εν πάση περιπτώσει, ας κάτσουν να συζητήσουν όλα τα κόμματα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Αυτό που είπες.
1: Να μην βγαίνει ένας Δήμος που μπράβο θα τους λέμε εμείς. Και πάλι, μπράβο λέμε, όπως είπαμε τώρα στον κύριο Κωνσταντάτο και σε άλλους δημάρχους που έχουν φιλοξενήσει σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αν θέλετε, το ότι εδώ στην Αττική υπάρχει τεράστιο ζήτημα, που υποτίθεται ότι έχει και κάποιες ευκολίες το παιδί μου στην Αττική, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι είναι
1: έχεις γιατρούς κοντά σου, έχεις σχολεία, αυτό εννοώ.
0: Ναι, έτσι είναι, αλλά ως τρόπο ζωής είναι πολύ πιο εύκολο να ζεις στην επαρχία και να έχεις παιδί. Έτσι, δηλαδή, αν εξαιρέσει το θέμα της υγείας που ανησυχεί όλους, γιατί αυτό είναι με την περιφέρεια, το να είσαι σε μια πόλη της επαρχίας είναι προφανέστατα ευκολότερο να μην χρειάζεται να σε πιάνει έμφραγμα στο τιμόνι, αν θα προλάβεις να πάει να το πάρεις από την κίνηση, από τη δραστηριότητα. Είναι ευκολότερο στην επαρχία.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλή σας μέρα. Με τους μισθούς και την ακρίβεια που υπάρχει, οι νέοι δεν χαλάνε την ηρεμία τους ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια με τελείωτες υποχρεώσεις. Εγώ, για παράδειγμα, θέλω για δύο παιδιά 14 και 10 ετών 500 ευρώ για δραστηριότητες και μόνο.
0: Φυσικά. Καλομελέτα σε 2-3 χρόνια που με το καλό θα είσαι για πανελλήνιες.
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Αυτές οι δραστηριότητες που κάνουν οι Δήμοι είναι πάρα πολύ καλές. Και δημιουργεί και απασχόληση και μαθήματα χορού και κολυμπητήριο έχουν αρκετοί. Ομάδες ποδοσφαίρου, ας είμαστε στον άλλη μου κάτω, τράχονες. Δύναμη οι τράχονες, να ξέρεις. Πώς χαίρομαι που βλέπω τα παιδάκια που πηγαίνουν για προπόνηση.
0: Μα αυτή είναι όλη, η ιστορία της υπόθεσης, ότι δεν είναι μόνο η γέννα. Είναι ότι όλο αυτό το πράγμα μετά θέλει υποστήριξη. Και εγώ με τα επιδόματα δεν έχω καλή σχέση, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη, να αφήνουμε στην άκρη της γραμμής. Δεν στολίνει.
1: Δεν στολίνει το επίδομα.
0: Είναι ένα μόνιμο πλαίσιο. Μόνιμο. Αν κάτσεις και σκεφτείς τι επιδόμα δίνεις από εδώ και από εκεί και παραπέρα, θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει στο πιο μόνιμο πλαίσιο.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα σας. Έχουμε δύο μικρά παιδιά χωρίς βοήθειες και οι δύο ελεύθεροι επαγγελματίες. Τεκμήρια τα παιδιά. Μακάρι να κάναμε 4 παιδιά, αλλά το κράτος από ό,τι φαίνεται δεν θέλει, μας λέει ο Αναστάσιος.
0: Ναι. Προφανώς. Αν έχεις για κάθε παιδί 5-10% έκπτωση φόρου. Άλλη πραγματικότητα.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν αποφασίζουν να κάνουν παιδί. Είναι και ότι όσοι έχουν ήδη ένα, ας πούμε, μένουν στο ένα πια. Δηλαδή, πολλοί θα ήθελαν να κάνουν ένα δεύτερο, να έχουν και παρέα μεταξύ τους, όπως λένε χαρακτηριστικά. Ή το παιδί ζητάει ένα αδερφάκι.
0: Ναι, να το κάνω χειρότερο.
1: Δεν το αποφασίζουν.
0: Μέσα στα ζευγάρια που αποφασίζουν να μην κάνουν το δεύτερο. Άστο. Δεν γίνεται αυτό?
1: Ναι, πώς δεν γίνεται, βέβαια. Αυτό λέμε.
0: Υπάρχουν για τέτοιους λόγους, ή άλλοι λόγοι που δεν μας πέφτει λόγος.
1: Οι λόγοι που δεν μας πέφτει λόγος.
0: Ναι, ναι, γιατί όχι, προφανώς. Οι προσωπικές επιλογές είναι προσωπικές επιλογές. Τελεία.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ηλίας είναι πάλι στο δρόμο. Να είσαι καλά, φίλε μου Ηλία, η Όλγα μας. Πήγε στη Ζάκυνθο άραγε ή ακόμη κάνει διακοπές στη Λευκάδα?
0: Δεν ξέρω, είναι ένα από τα quiz αυτής της εκπομπής. Θα το
1: βάλω
0: αύριο
1: το πρωί. Η Όλγα τη Ζάκυνθο που κάνει διακοπές στη Λευκάδα. Κοίταξε, για πες μας Όλγα, μαζεύτηκες.
0: Λοιπόν, θα σου πω δύο καλημέρες, ύποπτο το μήνυμα. Δύο καλημέρες χωρίς να δει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, είναι πολύ χαρούμενη. Άρα ακόμα στη Λευκάδα σε κόβω.
0: Μάλλον, ή μπορεί να έχει πάει σε κανένα άλλο νησί και να... Όλγα, μια προσωπική συμβουλή, αν θέλεις φιλική, αν μου επιτρέπεις, την κρατάς ή την αφήνεις. Αν είσαι κάπου αλλού, πες το όταν γυρίσεις στη βάση σου. Μην το κοινοποιείς.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά. Να δείτε πώς θα χαίρεται ο Ερντογάν με τέτοια νέα. Σε λίγα χρόνια δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτα. Απλά θα μπει μέσα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι και η Τουρκία λέει έχει πρόβλημα με τον δημογραφικό της.
0: Τώρα τελευταία, ναι.
1: Παιδιά, χαμογελάω γιατί η Κωνσταντινούπολη μόνο έχει τον πληθυσμό της Ελλάδας. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
0: Το διπλάσιο.
1: Όχι, η Κωνσταντινούπολη μόνο έχει
2: 20.
1: Α, αν ανέβει και παραπάνω μπορεί. Στα τελευταία στοιχεία που είχα δει εγώ ήταν, λοιπόν, είναι 75-80 εκατομμύρια συνολικά τώρα η Τουρκία. Και σκέφτεται, λέει, τι κίνητρα να δώσει για να γεννάνε οι Τούρκοι. Εμείς τι να πούμε εδώ.
0: Ναι, γιατί αυξήσανε και εκείνη λίγο το βιωτικό επίπεδο σε κάποιες περιοχές, οπότε έχουν αρχίσει των δυτικών τις συνήθειες. Έχει και η Τουρκία, αλλά άμα δεις, είναι αυτά τα βιντεάκια τα ωραία, τη δημογραφική εξέλιξη των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια είναι συγκλονιστική. Εντάξει, η Ελλάδα έχει και πολλά... πολλές δυσκολίες που ανέτρεψαν αυτή την πορεία στην ιστορία της τον προηγούμενο αιώνα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εδώ κάτι μας γράφει η Τίνα, κάτι πολύ σημαντικό για τις κυρίες που καθαρίζουν τα σχολεία, τις σχολικές καθαρίστριες. Σήμερα Τρίτη έχουν τοποθετηθεί οι συνάδελφοι σε ένα ή και σε δύο σχολεία. Συχνά τριώροφα κτίρια με μεγάλα προάβλια και πολλές τουαλέτες και γραφεία. Δεν βγαίνει απλά. Σας πληροφορώ ότι μόνο λόγω της ευσυνειδησίας και προσπάθειας των κυριών που εργάζονται στα σχολεία μπορεί κάπως να τρέχει η κατάσταση. Και αυτό γιατί είναι μητέρες, έχουν παιδιά σε σχολικές δομές, εργάζονται χρόνια στον τομέα και αγαπούν τα παιδιά. Τελικά αυτή η χώρα δεν έχει καταρρεύσει ακόμη λόγω φιλότιμου ορισμένων. Και μας ζητεί να επικοινωνήσουμε με την πρόεδρο του Σωματείου Σχολικών Καθαριστηρίων Αττικής. Φυσικά, Τίνα μου, θα το κάνουμε αν θέλεις να τη φιλοξενήσουμε αύριο. Και σένα, αν θέλεις να είσαι στην εκπομπή μας, να δούμε το πρόβλημα.
0: Η φίλη μας η Όλγα μας έστειλε τελικά το μήνυμα. Δεν με άκουσες, Όλγα μου. Τέλος πάντων, κάνε καλό ταξίδι, σου ευχόμαστε.
1: Είμαι Λευκάδα, θα πάω Ζάκυνθο 26 του μήνα. Ζήλια μας γράφει.
0: Έτσι, ο Κυριάκος μας λέει 20 εκατομμύρια ζουν.
1: 20 στην... εκατομμύρια, ναι.
0: Μάλιστα, έβλεπα ένα Τούρκο αναλυτή από αυτούς που ξέρεις που βγαίνουν και κάνουν τις πύρνες δηλώσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λέει σε κάποια στιγμή, λέει, τι μας φωνάζουν οι Έλληνες, ξέρω εγώ. Είναι μόνο 14 εκατομμύρια. Εμείς 20 έχουμε μόνο στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ήμασταν κάποτε 14. Last year.
0: 14 είμαστε.
1: Last year. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης από τους Αρχαίους Αναργύρους με 2,1,30 η βενζίνη και ενίκεια στο Θεό. Πώς να κάνει ο νέος οικογένεια? Και εγώ έχω ένα παιδί και δεν μπορώ να κάνω δεύτερο λόγω οικονομικού προβλήματος. Βασίλη μου, σε καταλαβαίνουμε απολύτως.
0: Λοιπόν, με αυτούς τους προβληματισμούς, οι οποίοι νομίζω είναι αυτοί
1: αυτά
0: που έχουν
1: θέματα
0: εκεί περισσότεροι, σας καλημερίζουμε σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου εδώ στον ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio 989. Δυνάμος στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
3: Καλημέρα.
0: Τι γεια σου, Άννα Μαρία.
3: Πολύ καλά, εσύ?
1: Με το μπλουζάκι με τη μαχαιριά. Σαν τη μέρη Χρονοπούλου είσαι.
3: Καλέ.
1: Σε πειράζω. Σε πειράζω.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο με την Άννα Μαρία έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναϊς Νέκα.
1: Όλοι εδώ. Παρέα το Αλφα Radio. Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22 μέχρι την κλίση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης χθες, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν 2 ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Φωτιά προκλήθηκε σε γιο ταχύ τη νύχτα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Το όχημα κάηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε 2 μοτοσυκλέτες. Την έρευνα για το περιστατικό είχε αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Ζωγράφου, καθώς λίγο πιο κάτω βρέθηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, υπογραμμίζοντας ότι η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν είναι πεπισμένο ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Στα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάη. Απορρίπτοντας μάλιστα, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις οικονομικές πιέσεις κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το Υπουργείο του δεν θα ανεχτεί καμία υποστήριξη προς το καθεστώς του Ιράν. Πολιτικό σεισμό προκάλεσε στη Βρετανία η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του 48χρονου Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της ολιγοήμερης άδειας που είχε λάβει. Ο Βαρυπινίτης ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο γνωστός κακοποιός είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 16 άδειες. Ο Αλκέτ Ριζάη είχε αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλού το 2006. Και το 2009. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ είναι εκεί έξω, στα 2,2 ευρώ. Παιδιά μου λέγανε χθες στη Ρόδο, έφτασε 2,40. Και έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,90. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Γιατί πολύ απλά μας δώσανε, γυρίσαμε στην Αθήνα. Και όσοι επιστρέψαμε τους διακοπές και αυτά, ακούγαμε τέλος πάντων τα προγράμματα αυτά, εκείνο τα άλλα, μας τα πήρανε. Και τώρα περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως είπα, στο 1,90 θα κλάψουν μανούλες. Επιδοματάκια. Και ο κύριος Πυρακάκης βγαίνει και λέει: θα έχουμε επιδοματάκια. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Θα έχουν φορτώσει οι τιμές. Ευτυχώς που είναι αυτή η συμφωνία των κυρίων. Για τα σούπερ μάρκετ, εγώ δεν είδα καμία συμφωνία. Το μόνο που μένει στον πολίτη είναι ο λογαριασμός του σούπερ μάρκετ. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που τα βάζει με την τεχνητή νοημοσύνη και ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Είπε, λέει, ότι δεν χρειάζεται καμία ρυθμιστική αρχή, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ισχυρός πρόεδρος και έξυπνος. Και έβαλε μέσα σε παρένθεση κιόλας το IQ για να καταλάβουν οι άλλοι που είναι πανίβλακες, ενώ αυτός είναι πανίβλακες.

Άλλοι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του και νεότεροι που τον γνώρισαν μέσα από το TikTok, το Spotify και τη δεύτερη ζωή των παλιών επιτυχιών στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και η φράση του Σταύρου Ξαρχάκου έχει σημασία. Αυτός ο μεγάλος συνθέτης τον αποχαιρέτησε και μίλησε για το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Και έχει ειδικό βάρος. Δεν αφορά μόνο την καλλιτεχνική αποτίμηση. Αφορά αυτή τη σπάνια δυνατότητα ενός προσώπου να διαπερνά κοινωνικά σύνορα και να δημιουργεί ένα κοινό συνέστημα. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον ότι ο θάνατος του Μαζονάκη κατάφερε για ημέρες να εκτοπίσει σχεδόν ολόκληρη την επικαιρότητα. Και μην νομίζετε ότι αυτό ήταν επιλογή ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν το επέλεξαν απλώς. Σε μεγάλο βαθμό το επέβαλε το ίδιο το κοινό. Γιατί όταν είδαν αυτόν τον κόσμο να πηγαίνει αυθόρμητα, έτσι, αυτό κάτι έδειξε. Και η pop, η λαϊκή, η κουλτούρα δεν είναι υποσημείωση της κοινωνίας, είναι καθρέφτης της. Και κάποιες φορές, όπως τώρα, είναι καθρέφτης που δείχνει καθαρότερα από όλους τους άλλους τι συγκινεί πραγματικά μια χώρα και έναν λαό. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση, από τη μία είναι η θλίψη και η απώλεια ενός ειδόλου, από την άλλη είναι και η οργή για τον τρόπο που χάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή χάθηκε ένας άνθρωπος πέρα από την υπόσταση του τραγουδιστή, υπάρχει και η ανθρώπινη υπόσταση, όπου εδώ μιλάμε για Ελλάδα 2.0, για ελεκτικούς μηχανισμούς, ότι θα ελέξουμε το ένα, θα ελέξουμε το άλλο, και κυκλοφορούν όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες εκεί ανάμεσά μας. Δηλαδή αυτό το ιατρείο εκεί ήταν 15-16 χρόνια. Όλοι το ξέρανε. Και αποκαλύπτεται πλέον ότι λειτουργούν καμιά 150 τέτοια ιατρεία. Έτσι, κλινικές και καλά. Και ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία, στην εξώδια ακολουθία και ζήτησε συγγνώμη που το κράτος δεν κατάφερε να προστατεύσει αυτόν τον καλλιτέχνη. Το ακούω αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί το πρωί έλεγε άλλα πράγματα. Για την ατομική ευθύνη, για το ένα, για το άλλο, και εμείς τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Και τέλος πάντων, όχι, το ακούω. Μετά είδα και τους πολιτικούς εκεί που πήγαν και στηθήκανε για να τους δούνε, βέβαια, οι φαν. Λες και θα ψηφίσουν αυτούς τους πολιτικούς που πήγαν και ξεροστάλησαν στα σκαλοπατάκια. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς, δεν θέλω να κάνω την εκτίμηση αυτού του τύπου, πόσοι πραγματικά το ένιωθαν ή πήγαν για την ψηφοθυρία. Αλλά εδώ υπάρχει το κρίσιμο ερώτημα, που βέβαια η δικαιοσύνη έχει αναλάβει. Σήμερα θα ξαναπάνε στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, αυτό που σας έλεγα ήδη από χθες το πρωί, για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Και στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται αυτό το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος. Παιδιά, υπήρχαν αλάρμ. 49 λεπτά μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ μπορούσαν να τον σώσουν τον άνθρωπο. Και δεν κάναν τίποτα απολύτως. Πηγαίναν στο ChatGPT, στην τεχνητή νοημοσύνη. Βγάζανε φωτογραφίες για να τους απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνουν. Κάνανε λάθος στην αδρεναλίνη και στην ποσότητα που βάλανε. Γιατί άλλη ποσότητα βάζει απευθείας στον οργανισμό με ένεση και άλλο μέσο ορού όπου διαλύεται. Μπερδέψα τις ποσότητες. Δηλαδή πραγματικά εγκληματικές ενέργειες. Εγκληματική αμέλεια. Και η απορία μου είναι ότι ρε παιδιά, αφού αυτά τα μηχανήματα απαγορεύονται, αφού η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί πουλήθηκε αυτό το μηχάνημα σε ιδιωτικό ιατρείο? Τι ελέγχεται και τι δεν ελέγχεται? Έχουμε να πούμε πολλά. Πάντως ο καιρός είναι μουντός εκεί έξω. Φθινοπόριασε θα έλεγα. Έχει σύννεφα. Εντάξει, η θερμοκρασία έχει πέσει λιγάκι. Περιμένουμε κάποιες βροχές. Θα δούμε. Τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα κινηθούν με τοπικές βροχές, νεφώσεις, σποραδικές καταιγίδες. Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Βαθμιά στην Κρήτη, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αυτά το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κηθέων και της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται να έχουμε λίγες νεφώσεις, αυξημένες κυρίως μεσημβρινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμαθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και η Βυσαρία, Νικήτας και Νικητία, χρόνια πολλά σε όλους. Και είπαμε, σήμερα είναι 15 Σεπτεμβρίου, το φάγαμε το μήνα. Σταμάτη. Στα μέσα του μήνα είμαστε. Και αφού ολοκληρώθηκε, βέβαια, πάμε στο άλλο θέμα, η μεγάλη πολιτική πασαρέλα στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε τώρα στην αγαπημένη ελληνική συνήθεια να βγάζουμε το κομπιουτεράκι για να δούμε ποιος υποσχέθηκε περισσότερα λεφτά από όσα υπάρχουν. Κυβέρνηση, Πασόκ, το κόμμα του Τσίπρα συνεχίζουν τη μάχη της κοστολόγησης. Ο Νίκος Ανδουλάκης επιμένει ότι το πρόγραμμά του είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Η κυβέρνηση απαντά περίπου ούτε με θαύμα της κανά δεν θα βγουν αυτά τα νούμερα. Και στη μέση ο πολίτης παρακολουθεί τρία οικονομικά προγράμματα έχοντας στην τσέπη του μόνο την απόδειξη του σούπερ μάρκετ και των λογαριασμών. Και επειδή η πραγματική οικονομία
έχει την κακή συνήθεια να μην παρακολουθεί τις κομματικές παρουσιάσεις, τις ανακοινώσεις, τα non-paper και πόσο ωραία

ζούμε, έτσι, γιατί έχουμε μια απίστευτη ευμάρεια, όπως λέει και ο κ. Γεωργιάδης. Το Brent έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια. Η αμόλυβδη 2,12 στην Αττική, παιδιά. 2,40 μου είπαν στη Ρόδο. Φανταστείτε τι γίνεται. Και οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και στα 1,90, 1,92, 1,93. Μιλάμε για τον τόνο τώρα, για 800 ευρώ επιβάρηση περίπου, χοντρικά σας λέω, έτσι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, θα κλάψουνε μανούλες. Με απλά λόγια, η ΔΕΘ ήταν μοιράζουμε εισόδημα και μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να έρθει το πετρέλαιο και να πει ευχαριστώ, θα το πάρω εγώ. Τέλος πάντων, αφού τέλειωσε η ΔΕΘ, τώρα αρχίζει ο λογαριασμός. Το πολιτικό πανηγυράκι τελείωσε. Μας τιμήθηκαν, μας αγάπησαν. Σταθερότητα ή αυτοδυναμία, λέει η κυβέρνηση. Το Πασόκ, πρώτο κόμμα και πολιτική αλλαγή, μας λέει. Το κόμμα του Τσίπρα, πρώτη θέση και κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Αλλά και τη δεύτερη θα την παίξουμε, δεν τρέχει τίποτα. Άνετο ο Τσίπρα, σου λέει. Εντάξει, παιδιά, και σε δεύτερες εκλογές να πάμε. Δεν έγινε και τίποτα. Θα το βρούμε, θα το κουλαντρήσουμε το ζήτημα. Είναι σαν το σχολικό πρωτάθλημα, όπου όλοι παίρνουν μετάλλιο για να μην στεναχωρηθεί κανένας. Ή οι φοιτητικές εκλογές που κερδίζουν όλοι. Σε αυτή τη φάση, παιδιά, οι αρχηγοί των κομμάτων είναι σαν τις φοιτητικές εκλογές. Ο ένας λέει θα πάρω την αυτοδυναμία, για σας χαρήκαμε για δύο. Και άμα δεν θέλετε, σας εκβιάζω κιόλας. Οι δημοσκοπήσεις βέβαια δείχνουν ότι έχει μια απόσταση. Ο τρίτος δημοσκοπής λέει θα βγω πρώτος. Ο δεύτερος δημοσκοπής λέει εγώ ήρθα να αντιμετωπίσω το Μητσοτάκη. Γεια σας, παιδιά, όλοι κερδάτε. Μόνο ο πολίτης χάνει. Πώς το καταφέρνουμε σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτοί κερδίζουν τα πάντα. Βλέπουμε τους πολιτικούς, οι οποίοι κερδίζουν. Ακόμα και χάνοντας κερδίζουν. Έχουν τον τρόπο τους αυτοί. Ο μόνος που πληρώνει το λογαριασμό στο τέλος είναι ο πολίτης. Σκεφτείτε το αυτό καλά, πολύ καλά. Οι πολιτικοί δεν χάνουν τίποτα απολύτως. Εσείς χάνετε. Γιατί οι πολιτικοί εκεί είναι, ενταραβερίζονται, δημοσιολογούν, την έχουν και την καβάτζα τους. Μια χαρά. Άρα προσοχή σε αυτό που ψηφίζετε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Κατέβασα λοιπόν Αλφαρέντιο 989. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Απέναντί μου και όλες σας. Εδώ είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζουν μελέγε στην παραγωγή της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-212-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας είναι aradalfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Νικολέτα, στην Ανδρομάχη που μου στέλνουν μηνύματα στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Και βέβαια αντεύχομαι τα καλύτερα. Ο Αναστάσιος μου λέει καλημέρα την Τετάρτη. Η βενζίνη στη Μήλο ξεκινούσε από 2,46. Άντε να τα κατοστήσουμε. Αναστάσια, Κυριάκος μου λέει καλημέρα Νίκο. Έλα ρε Νίκο με το Σπύρο. Του έφτασε, ξέρει, στην κάλτσα. το ξέρω, το είδα. Ο Θεοδόσης μου λέει αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Άρχισαν τα σχολεία και ο λογαριασμός των νοικοκυριών για τις σχολικές τσάντες είναι δυσβάσταχτος. Μόνο για τις σχολικές. Έχεις δίκιο, Θεοδόση μου, και για τις τσάντες. Αλλά μ' αρέσουν κάποια ρεπορτάζ που γίνονται και σου λέει υπάρχει η τσάντα 10 ευρώ. Άντε παρέσει τον πιτσιρικά 10 ευρώ τσάντα που θέλει αυτά τα, με τις διάφορες φάτσες, φωτογραφίες αυτά και το λέω που κάνει 100-150 που έχουν συνηθίσει τα πιτσιρίκια σε αυτές τις τσάντες. Άντε να μην πω τώρα. Λοιπόν, και εκτός αυτού, βάλτε παιδιά στον προϋπολογισμό φροντιστήρια, αυτά, ξένες γλώσσες, βιβλία αγγλικών, αυτά που χρειάζονται να παίρνουν μέσα με τις γλώσσες που τους έχουν βάλει, αλλά πρέπει να αγοράζουν απ' έξω βιβλία και όλα αυτά. Ούτε να το σκέφτομαι. Βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, παιδιά εκεί αρχίζουν τώρα τα ρατατζούμ, γιατί δεν ξέρω πότε θα διαλυθεί. Αλλά για πρώτη φορά, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία συντονίζονται ανοιχτά απέναντι στο Λονδίνο. Ζητώντας δικαίωμα αυτοδιάθεσης και συνταγματική αλλαγή. Η Σκωτία θέλει νέο δημοψήφισμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Το Sinn Féin πιέζει για ψηφοφορία επανένωσης της Ιρλανδίας. Το είπε και ο Τραμπ. Τρολάρει εκεί πέρα και θέλει διάφορα ανεξαρτησίες για να δημιουργήσει προβλήματα στη Μεγάλη Βρετανία φυσικά. Και πάνω σε αυτή τη φωτιά, όπως είπα, έριξε τη βενζίνη ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία ενωμένη. Και εμείς θέλουμε την Ιρλανδία ενωμένη, σαφώς, και να έχουν και την αυτοδιάθεση τους οι Σκοτσέζοι. Και το πραγματικό πρόβλημα για το Westminster είναι βαθύτερο. Το Brexit που υποτίθεται ότι θα επέστρεφε τον έλεγχο στο Λονδίνο, ενίσχυσε όσους θέλουν να φύγουν τώρα από το Λονδίνο και να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Ρε, τι γίνεται στην πολιτική. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει όχι φυσικά σε νέα δημοψηφίσματα, όμως όταν 3 από τα 4 συστατικά έθνη αρχίζουν ταυτόχρονα να συζητούν την έξοδο, η λέξη ένωση πάβει να είναι αυτονόητη και γίνεται πολιτικό στοίχημα. Και βέβαια η ένωση δεν έγινε βελούδινα, παιδιά, έγινε με εμφύλιους πολέμους. Με πολέμους δηλαδή. Πολύ αιματηρούς, τους οποίους κέρδισαν βέβαια οι Αγγλοσάξονες. Τώρα θα δούμε. Και οι ντόπιοι φυσικά ήταν αυτοί εκεί, οι άλλοι. Οι Αγγλοσάξονες γερμανικά φύλλα είναι που κατέβηκαν εκεί και τους κατακρεούργησαν. Για να ξέρουμε και την ιστορία τι ακριβώς έχει γίνει στο νησί. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και πραγματικά το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη. Το ένα κομμάτι είναι ότι ένα λαϊκό είδωλο έφυγε ξαφνικά, με αυτόν τον τρόπο, άρα έχουμε τη θλίψη και την οργή, και από την άλλη αναδεικνύει, δυστυχώς με το χαμό του, πολλά ελλείμματα και στους ελεκτικούς μηχανισμούς, αλλά και το τι ακριβώς γίνεται. Και στην υπόθεση Μαζονάκη πλέον δεν μιλούν μόνο οι καταθέσεις, μιλούν και τα μηχανήματα. Και πολλές φορές τα ψηφιακά ίχνη είναι πιο δύσκολα να αμφισβητηθούν από τις ανθρώπινες εκδοχές. Η κατηγορία για τους δύο γιατρούς αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στο τραπέζι μπαίνει πλέον και η προσωρινή κράτηση. Σήμερα θα πάνε να απολογηθούν, αρνούνται το δόλο, θα το δούμε. Το κρίσιμο στοιχείο είναι τα alerts, το μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό, έτσι όπως αποκωδικοποιήθηκε συνέχεια από τους ειδικούς, υπήρχε ένας συναγερμός στις 3:22 πρώτα λεπτά, νέο στις 3:23 και ακόμα 2:15:45. Το ΕΚΑΒ φέρεται να καλείται στις 4:11 πρώτα λεπτά. Δηλαδή υπήρχε ένας χρόνος πολύς μεγάλης καθυστέρησης. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Ηλία Πέσαχ, ο οποίος είναι ειδικός θεματολόγος, να μας βοηθήσει λίγο, γιατί μπήκε στη ζωή μας, να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα σας.
0: Μπήκε στη ζωή μας όλη αυτή η διαδικασία με το αίμα και όλα αυτά, και πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουμε το τι ακριβώς γίνεται, λέμε και πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Όμως πείτε μας εσείς τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι αυτές οι θεραπείες και αν πρέπει να γίνονται εκτός νοσοκομείων και όλα τα σχετικά.
15: Κατάλαβα. Καταρχάς να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι αρμόδιες αρχές θα κρίνουν τις ευθύνες. Φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετές, να πω, παραλήψεις. Εγώ θέλω να πω ότι αυτές οι θεραπείες πρέπει να γίνουν αφορμή για ένα ουσιαστικό βήμα προστασίας των πολιτών με συνεργασία πολιτείας και ιατρικού κόσμου. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε υπάρχει ομοιοπαθητική. Δεν διαθέτει επαρκή αξιόπιστη τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας για συγκεκριμένες παθήσεις. Εδώ έχουμε τους επιστημονικούς φορείς που θα έπρεπε να έχουν ουσιαστικό ρόλο, να εξηγούν στον πολίτη τι έχει αποδειχθεί και τι όχι. Η εμπιστοσύνη σε ένα γιατρό δεν μπορεί να υποκαθιστά την απόδειξη για μια θεραπεία. Αντίστοιχα, αν πάρουμε το PRP ή τις ενέσιμες παρεμβάσεις που διαφημίζονται ως αντιγύρανση, μέθοδοι αντιγύρανσης, οι ερωτήσεις εδώ πάλι πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Για ποια χρήση υπάρχει τεκμηρίωση, ποια εκπαίδευση έχει ο γιατρός, έχουμε κατάλληλο χώρο, ποιος θα αντιμετωπίσει μια επιπλοκή. Κοινώς, σε αυτό που με ρωτήσατε, για κάθε ουσία που χορηγείται, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που χορηγείται, από πού προέρχεται αυτό που χορηγείται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το τονίζω, από πού προέρχεται, είναι κατάλληλη για αυτόν τον τρόπο χορήγησης. Δηλαδή παίρνουμε κάτι και το βάζουμε πασπαρτού. Γιατί τη χρειάζεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Να το πω ακόμη πιο απλά. Η πρότασή μου, την καταθέτω, είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η καταγραφή και η έλεγχη και ίσως και με τη συμβολή του ΕΟ.
0: Και να υπάρχουν έτσι πρωτόκολλα, έτσι, κύριε Πέσαρ.
15: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εδώ πέρα.
15: Υπάρχουν, στην ιατρική υπάρχουν πρωτόκολλα. Όπως και η πλασμαφαίρεση. Υπάρχει πρωτόκολλο.
0: Αυτή η πλασμαφαίρεση τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γίνεται μόνο στα νοσοκομεία, έτσι δεν είναι?
15: Ναι. Γίνεται όχι μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Νοσοκομεία
0: και δομή. Νοσοκομιακή δομή.
15: Δομέ. Άρα... Αυτό μπορεί να είναι και ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι και τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι. Απλώς να σας ρωτήσω, είναι σε νοσοκομειακές δομές. Πώς είναι δυνατόν να πουλάει μια εταιρεία σε έναν ιδιώτη, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή...
15: Γι' αυτό αναφέρθηκα στην δράση, στο ρόλο που ίσως έχει να παίξει ο ΕΟΦ και ο ΙΦΕΤ ακόμη. Όταν
0: δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Γιατροί. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δηλαδή να λέμε όλοι να βγαίνουμε για να λέμε, και εσείς ειδικοί περισσότερο που το ξέρετε καλύτερα το θέμα, ότι πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακές δομές. Και να μπορεί να πουληθεί αυτό το πράγμα σε ένα ιδιώτη. Τι θα το κάνει ο ιδιώτης, αφού δεν απαγορεύεται η χρήση να το κάνω εγώ? Δηλαδή, πάω εγώ σε μια εταιρεία και τη λέω: φέρτε μου ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πού θα το πάρετε, κύριε Πάνικο? Το πήρε στην Ελλάδα. Ξέρετε, στην Ελλάδα γίνεται μόνο σε νοσοκομειακές δομές. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται, ή να ελέγχεται η εισαγωγή αυτού του μηχανήματος?
15: Ήρθε από το εξωτερικό. Από ποια χώρα? Ευρωπαϊκή Ένωση? Μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, η πλασμαφαίρεση ίσως είναι ένα εξώφθαλμο. Παράδειγμα, το μηχάνημα. Υπάρχουν τόσα άλλα σκευάσματα φαρμακευτικά,
0: κύριε,
15: που κυκλοφορούν.
0: Δώστε μου
15: λίγο. Δεν υπάρχει έλεγχος.
0: 10 δευτερόλεπτα να πέσει ένα σηματάκι και επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε εδώ στον Αλφα Radio 989. Συνομιλούμε με τον ειδικό αιματολόγο, τον κύριο Ηλία Πέσαχ. Κύριε Πέσαχ, ήμασταν εκεί που λέγαμε για όλη αυτή τη διακίνηση, όχι μόνο μηχανημάτων, και είπατε και πολύ σημαντικά για τις ουσίες. Μπορούμε να βάζουμε στο αίμα μας οτιδήποτε, δηλαδή έτσι πολύ εύκολα? Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες ενέσιμες θεραπείες. Ποιος τις εγκρίνει, και όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, τι είναι αυτές, ποιες είναι οι προδιαγραφές και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δηλαδή.
15: Είναι καλό να υπάρχουν επιλογές. Το θέμα είναι ποιος τα κάνει, πού τα κάνει, γιατί τα κάνει. Ξέρετε, η ίδια κουβέντα είχε γίνει από την άλλη όψη του νομίσματος, είχε γίνει παλιότερα με τα εμβόλια. Πώς αξιολογούμε τη γνώση που θεωρούμε ότι έχουμε κάποιοι? Γι' αυτό υπάρχει η επιστήμη, γι' αυτό υπάρχει στην ιατρική αυτό που λέμε η επαναληψιμότητα. Να μπορείς, δηλαδή, δεν είναι μόνο εμπιστεύω με έναν γιατρό, αλλά να υπάρχει απόδειξη για μια θεραπεία. Έχει γίνει μελέτη, συνήθως πενταετής, πολυκλινικές μελέτες, και σου λένε θα δώσεις κάτι, θα μπορείς να το επαναλάβεις. Να πω ένα παράδειγμα. Αν έχω αλλεργία στην πενικυλίνη και μου δώσουν Augmentin, το Augmentin θα με σκοτώσει. Η πενικυλίνη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρω ποτέ αντιβίωση. Το ίδιο γινόταν η κουβέντα αυτή με τα εμβόλια. Λέγανε όλοι έκανα παρενέργεια σε κάποιο εμβόλιο. Καταργούμε όλα τα εμβόλια? Το ίδιο πράγμα είναι και για αυτές τις δραστικές ουσίες. Όλα είναι αναγκαία, όλα είναι χρήσιμα, όταν όμως ξέρουμε τεκμηριωμένα πού τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, γιατί δεν είναι μόνο να τα πάρω, μπορεί και νόμιμα να τα πήρα. Είναι πολύ εύκολο να ελεγχθεί. Ας ζητηθούν τα παραστατικά. Έχεις παραστατικό αγοράς? Από πού το πήρες? Έχει έγκριση αυτό το σκεύασμα από τον ΕΟΦ? Είναι τόσο
0: καλά,
15: απλό.
0: Καλά, να σας πω κάτι. Και κυκλοφορούν πάρα πολλά στο διαδίκτυο, που γίνεται κακός χαμός εδώ.
15: Μα δηλαδή... εκεί προφανώς δεν μπορεί να γίνει έλεγχος από το διαδίκτυο. Εκεί πρέπει και ο ίδιος ο ασθενής να ρωτάει τι είναι αυτό που μου χορηγείς, που πας να μου χορηγήσεις, που μου προτείνεις. Έχει έγκριση από τον ΕΟΦ.
0: Εδώ...
15: Επιμένω στον ΕΟΦ, γιατί είναι το όργανο που ελέγχει, εγγυάται.
0: Ο ελεκτικός μηχανισμός. Και εδώ βλέπουμε πια ότι αυτή η αντιγύρανση και οι εφαρμοσμένες θεραπείες κτλ. Σε ενέσιμη μορφή, πέρα από τις απλές κρέμες, έτσι, που δεν ξέρω και οι κρέμες πολλές φορές όταν έχουν δραστικές ουσίες πόσο καλό κάνουν στο δέρμα.
15: Αυτό αναφέρθηκα σε ομοιοπαθητική. Ναι. Κυκλοφορούν πολλά.
0: Πάρα πολλά. Λοιπόν, και βλέπουμε πια το φαινόμενο ότι επειδή εντάξει, κάποιες ενέσιμες θεραπείες είναι ακριβές, υπάρχουν άλλες πιο φτηνές που πουλούνται είτε στο διαδίκτυο είτε ακόμα και σε κομμωτήρια, στείνονται πρόχειρα τέτοια δεν ξέρω, ιατρία να τα, πώς να τα πω τέλος πάντων, όπου πάει ο καθένας και κάνει μια θεραπεία και αυτό εδώ δεν πρέπει να μπει μια φράγη, δηλαδή έναν έλεγχο.
15: Θέλει έλεγχο, εδώ μου δίνεται πάσα. Υπάρχει ένα ακόμα πεδίο στο οποίο η πολιτεία πιστεύω πρέπει να παρέμβει ουσιαστικά. Και θα γίνουν, θεωρώ, κινήσεις. Δηλαδή, η διαφήμιση στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πολίτης βλέπει παντού μία λευκή μπλούζα, ένα εντυπωσιακό βίντεο, εντυπωσιάζεται, μία υπόσχεση θεραπείας αναζωογόνησης. Πώς μπορεί ο πολίτης να ξέρει αν αυτό που του προτείνεται έχει επιστημονική βάση? Με τα likes. Τα likes δεν είναι κλινικές μελέτες.
0: Είναι influencer που διαφημίζουν αυτές τις ιστορίες.
15: Γιατί όλα έχουν από πίσω
0: και
15: δουλειά.
0: Και να σας πω και κάτι, και κάποια πρόσωπα της επικοινωνίας, της διαφήμισης, του lifestyle.
15: Δεν είναι μεμτό, αλλά πρέπει να ξέρουμε που είναι τα όρια.
0: Να είναι πιστοποιημένο, προτείνω, κύριε Πέσαχ, να είναι πιστοποιημένο από κάποια αρχή.
15: Εδώ προτείνω ότι θα μπορούσε η πρόταση, μπορεί να ενισχυθεί ο έλεγχος των εκάστοτε θεραπευτικών ισχυρισμών με συνεργασία των αρμοδίων αρχών και των ιατρικών συλλόγων. Έτσι, μπορεί να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος αναφοράς μιας παραπλανητικής διαφήμισης, για παράδειγμα, μια γρήγορη αξιολόγηση να γίνεται από κάποιον φορέα και όταν διαπιστώνεται παράβαση να γίνεται έγκαιρη παρέμβαση. Να το πω απλά, η προστασία καθενός από εμάς δεν πάει στο ιατρείο, αρχίζει πριν το ιατρείο, από τη διαφήμιση που βλέπουμε.
0: Ναι, και εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ο ιατρικός σύλλογος έκανε τους ελέγχους που έλεγε, στο διαδίκτυο υπήρχε η διαφήμιση, ξεκάθαρα φορά παρτίδα λέγανε τι κάνανε, έτσι. Δηλαδή πώς γίνεται ένας
15: έλεγχος?
0: Θεωρώ
15: ότι δηλαδή δεν είχαν δει, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αλλιώς, δεν είχαν μπει καν στη διαδικασία να δούνε το site τι ανεβάζει και τι λέει ο καθένας.
0: Ναι, είναι αυτό που, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Σε σχέση τώρα με την πλασμαφαίρεση, αυτή η θεραπεία προσφέρει κάτι, όλο αυτό που λένε αναζωογονήσεις και αυτά και ιστορίες?
15: Όχι βέβαια, είναι μια σοβαρότατη εξωσωματική θεραπεία. Δηλαδή, να το πούμε απλά, το αίμα περνάει από ένα ειδικό μηχάνημα, από αυτό το μηχάνημα αφαιρείται το πλάσμα. Το πλάσμα είναι το κίτρινο, για να καταλάβει ο κόσμος, όταν το φυγοκεντρούμε το αίμα που βλέπουμε. Και τα κύτταρα στη συνέχεια επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με ένα υγρό αναπλήρωσης, γιατί αλλιώς πέφτει η πίεση. Πέφτει έτσι και αλλιώς η πίεση, και γι' αυτό θέλει έλεγχο και γι' αυτό έχει και μηχανισμούς και αλέρτα αυτό το μηχάνημα και θέλει σωστή χρήση. Χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα βαριά αιματολογικά, νευρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Και όπως είπα, μπορεί να προκαλεί υπόταση, μπορεί να προκαλεί υπασβεστιαιμία, τραβάει ασβέστιο αυτό το μηχάνημα, μπορεί να κάνει αλλεργική αντίδραση, ακόμη και αρρυθμία, και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Αυτό, γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται νοσοκομιακή μονάδα. Επίσης να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το PRP, που λαμβάνεται πολύ μικρή ποσότητα αίματος, αν είναι αυτόλογο που φυγοκεντρείται και πάλι παίρνουμε λίγο πλάσμα και το επαναχορηγούμε. Έτσι, και δεν έχει καμία σχέση ούτε με, να το πω λαϊκά, με detox θεραπείες, ούτε με wellness αντιγυραντικές θεραπείες. Η πλασμαφαίρεση είναι ένα θεραπευτικό μέσο, μία ακόμη γραμμή θεραπείας που είναι απολύτως απαραίτητη σε συγκεκριμένα νοσήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέσαχ, προφανώς το μηχάνημα αυτό έχει, από ό,τι βλέπουμε, έχει καταγράψει και τις κινήσεις και τους συναγερμούς και όλα αυτά. Οπότε, ό,τι και να ισχυριστούν, το μηχάνημα λέει την αλήθεια, έτσι.
15: Θεωρώ πως θα αποδοθούν, θα πέσει φως. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κρυφτεί κάτι τέτοιο. Όλα αυτά τα μηχανήματα.
0: Υπάρχει το μαύρο κουτί, να το πω έτσι, μέσα στο μηχάνημα. Έτσι,
15: πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ωραίο παράδειγμα. Πολύ σωστά. Εγώ εδώ θέλω να σας πω δύο προτάσεις μου. Γιατί σκοπός είναι
0: να κλείσουμε
15: με
0: αυτό, κύριε Πέσαχ.
15: Με χαρά. Η πρώτη μου πρόταση είναι ότι ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης της εκάστοτε ιατρικής ειδικότητας και να αποσαφινιστούν οι προϋποθέσεις για τις επεμβατικές πράξεις. Δηλαδή, ας σκεφτούμε αυτό. Επειδή εμείς είμαστε όλοι γιατροί, σημαίνει ότι είμαστε όλοι εξίσου εκπαιδευμένοι να κάνουμε όλες τις ίδιες πράξεις? Προφανώς όχι. Αυτό ισχύει και για μένα και για κάθε συνάδελφο. Χρειάζεται λοιπόν να είναι σαφές ποια εκπαίδευση απαιτεί κάθε πράξη, πώς αποδεικνύεται η επάρκεια για αυτή την πράξη και ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Η δεύτερη πρόταση που θέλω να καταθέσω δημόσια είναι να εξεταστεί σε ποιες πράξεις ίσως χρειάζεται υποχρεωτικά να μπει ένας δεύτερος κατάλληλα εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας. Και επίσης πότε χρειάζεται ένας συνοδός για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι, για παράδειγμα, και τη φροντίδα μετά. Να μπορεί επίσης ο ασθενής να έχει κοντά του ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης εφόσον το επιθυμεί και το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κοινώς να έχουμε μια ασφάλεια που να είναι οργανωμένη πριν.
0: Άρα, υπάρχει ένα πρωτόκολλο ασφαλείας σε αυτές τις. Στην κάθε ιατρική πράξη,
15: ναι,
0: που γίνεται.
15: Δηλαδή,
0: έτσι.
15: Στο παράδειγμα, στο συμβάν το δυστυχές του κυρίου Μαζονάκη, αν είχε ένα συνοδό μαζί του, δεν ξέρω αν θα είχε αυτή την έκβαση.
0: Σωστό.
15: Τόσο απλά. Να ήταν απ' έξω στο ιατρείο μέσα και να τον περίμενε. Mm-hmm.
0: Κύριε Πέσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
15: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Μας έκανε έτσι να αναλύσουμε πάρα πολλά και μας βοήθησε η συζήτηση αυτή με τον κύριο Πέσαχ να δούμε τις τρύπες που υπάρχουν στο σύστημα και να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και τι επιλογές κάνουμε πολλές φορές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: ανήλικα παιδιά.
1: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο Οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του Πασόκ και τον Μεάρχη Άμυνας. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα. Τον έχουμε τον κύριο Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Κύριε Κατρίνη. Για να μην σας διακόψω, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε για να έχετε το χρόνο ελεύθερα να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο νέος Ολυμπιακός Σταθμός του Αγίου Θεοδόρου άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια. των παιδιών. Αλφαρέντιο 989, Νίκο Παναγιωτόπουλο στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μα κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μα ο neara@alfaradio989.gr. Όπω παρανήγγειλα, είναι κοντά μα ο κ. Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του Πασόκ και το μεάρχη άμυνα. Καλημέρα ξανά, κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, διαβάζω εδώ τον κύριο Πυρακάκη και άκουσα και τις δηλώσεις του, όπου λέει ότι τα μέτρα του κύριου Ανδουλάκη κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλίμονο αν χρειαστεί να εφαρμοστούν. Και αν εφαρμοστούν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση. Με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη.
2: Έχει τώρα ο κύριος Πυρακάκης να μιλάει για την ανάγκη υπερφορολόγησης όταν τα φορολογικά έσοδα από την έμεση φορολογία, από το ΦΠΑ, δηλαδή στα βασικά διατροφής και το φόρο κατανάλωση των καυσίμων, έχουν ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Το τελευταίο 7 μήνο, θα πω μόνο ένα νούμερο, είναι 770 εκατομμύρια πάνω από το στόχο τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ στους 7 μήνες. Δηλαδή, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ από το ΦΠΑ, τα οποία πληρώνουν όλοι οι ακροατές μας, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην ελαφρύνει τα βάρη για τη μεσαία τάξη και τους χαμηλότερους οικονομικά συμπολίτες μας, αλλά να τους αρμέγει μέσα από το ΦΠΑ και την έμεση φορολογία και να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης να λέει πριν από ένα μήνα ότι οι παροχές μέσω διαρροών είναι ένα δις. Και ξαφνικά αυτό να γίνεται 2,2 δις σε μια επόμενη δημοσιογραφία.
1: Πόσο είναι τελικά, ναι, πόσο είναι τελικά το κόστος, κύριε Κατρίνη, το έχετε εσείς, το νούμερο το δικό σας. Γιατί έχουμε μπερδευτεί τώρα ως πολίτες, έχουμε μπερδευτεί και λιγάκι ως δημοσιογραφείο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
2: Κόστος, εμείς το επιπλέον κόστος που έχουμε πει για το 2027 είναι κοντά στο 1,2 δις. Είναι περίπου 200 εκατομμύρια παραπάνω από το, για το 13ο μισθό. Αν αφαιρέσουμε βέβαια αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι περίπου 320 εκατομμύρια παραπάνω για τη 13η σύνταξη, είναι κοντά στα 500 εκατομμύρια για το ΕΚΑΣ και μετά είναι την κατάργηση
1: το συνολικό πακέτο. Το συνολικό,
2: δηλαδή αν αφαιρέσουμε τις ασφαλιστικές φορές, τους πόρους, καθαρίζοντας πάλι είναι κοντά στο 1,2 δις.
1: Για το 13ο μισθό λέτε τώρα, έτσι.
2: Όχι, είναι για όλα τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ, πάνω από τα 2,2 που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, θα μου πείτε οι πόροι πώς θα βρεθούν, βέβαια εμείς. Εντάξτε, εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι
1: το ετήσιο, δηλαδή είπατε ένα κόμμα τόσο, δηλαδή τέσσερα είναι...
2: Κοντά στα 3,3 δίσημα.
1: Όλο το πακέτο κοντά στα... Ωραία.
2: Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη πηγή εσόδων.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, οπότε με προλαβαίνετε. Πέρα από το κόστος των μέτρων, είναι και από πού θα τα πάρεις, έτσι.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι με ανακούφιση άκουσαν τον κύριο Μητσοτάκη δεν θα μην λέει τίποτα για το πώς θα φορολογηθούν και μιλάμε για τις εταιρείες ενέργειας, για τις εταιρείες καυσίμων, για τις τράπεζες, για τις εταιρείες τηλεφωνίας που ακαθαρά.
1: Θα μπει έξτρα φόρο σε αυτό, κύριε Κατρίνη, πώς θα είναι, πώς θα φορολογηθούν.
2: Αυτό θέλω να κλείσω όμως τη σκέψη μου. Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες συνιστούν καρτέλ και τις οποίες αν δει κάποιος τα καθαρά κέρδη, το πρώτο μόνο εξάμεινο του 26, αφαιριστικά μιλάμε για πάνω από 6 δις κέρδη που συγκρινόμενα με το περσινό πρώτο εξάμεινο του 25. Είναι επιπλέον 3 με 3,5 δις τα κέρδη τα καθαρά. Καταλαβαίνετε, όταν έχεις επιπλέον 3 δις κέρδη σε ένα εξάμηνο, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι υπερκέρδη. Και θυμίζω και στον κύριο Πυρακάκη και στους βουλευτές της Αφελής Νέας Δημοκρατίας, ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε οδηγία για φορολόγηση υπερκερδών το 2022-2023 με την ενέργεια, όπως θυμάστε τότε, η κυβέρνηση επέλεξε να φορολογήσει με το χαμηλότερο συντελεστή. Που έλεγε η οδηγία το 33%. Τώρα πάλι έχουμε υπερκέρδη και δεν το λέω από το μυαλό μου. Δείτε τους ισολογισμούς και τα καθαρά.
1: Άρα
2: κέρδη
1: εδώ η πρόταση του Πασόκ είναι να φορολογηθούν αυτά τα υπερκέρδη, έτσι.
2: Με βάση το μηχανισμό που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχει ένας μόνιμος και σταθερός μηχανισμός που θα παρακολουθεί τα υπερκέρδη. Το τονίζω, γιατί προφανώς οι εταιρείες πρέπει να έχουν κερδοφορία, αλλά όταν μιλάμε για ουρανοκατέβατα κέρδη, όπως το λέμε έτσι απλά. Τα υπερκέρδη, δεν μπορεί κάποιοι να θησαυρίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και την ίδια στιγμή να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης τον υψηλότερο σχεδόν ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο για να αντλεί από εκεί έσοδα ο κ. Μητσοτάκης τα έσοδα. Θα πρέπει να είναι και από αυτούς που έχουν υπερκέρδη και βεβαίως από τη φορολογία με τις αναφρήσεις που εμείς προτείνουμε. Γιατί σας θυμίζω, κ. Παναγιωτόπουλε, ότι το τέλος του επιδιδεύματος είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να καταργήσει μέχρι το τέλος της θητείας της και βλέπουμε κάθε χρόνο. Να το μετακυλεί. Το Πασόκ λέει καθαρά κατάργηση τέλους επιδιδεύματος, μείωση της έμεσης φορολογίας στα βασικά διατροφής, η οποία όποτε εφαρμόστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα διάβαζα χτες και μια μελέτη του ΙΟΒΕ οδήγησε σε πτώση τιμών από 70 έως και 90%, αρκεί να υπάρχει κράτος και μηχανισμοί να ελέγχουν ότι η νομοθετημένη μείωση περνάει στην αγορά. Και βεβαίως το ξαναλέω και επιμένω ότι θα πρέπει να στερηθούν οι άνθρωποι της αγοράς, επαγγελματίες και έμποροι και επιχειρηματίες, οι οποίοι σήμερα όχι μόνο έχουν υψηλή φορολογία και μεταβατική φορολόγηση, αλλά έχουν και χρέη τα οποία αδυνατούν να ρυθμίσουν μόλις αποτυχημένες επιλογές της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να έχουμε κατασχέσεις πληστηριασμού, κλείσμα επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
2: Και μετά καταλαβαίνετε, mm-hmm. αυτό οδηγεί στην ανεργία που εσχάτως μάθαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και όχι από ένα απλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίνεται μόνο για δύο μήνες. Βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης, φαντάζομαι.
1: Είπε ότι είναι προσωπική άποψη, βγήκε και η αρμόδια υπουργός και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη.
2: Ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να εκφράζει προσωπική άποψη για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει βρεθεί ποτέ στην θέση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ανεργία και αδυναμία έβρεση εργασίας, γιατί βλέπουμε μια πορεία η οποία οδηγεί από την γραμματεία της ΟΝΕΔ στην γραμματεία της Δημοκρατίας και μετά στη θέση του παιδιού εκπροσώπου. Δεν είναι όμως όλων των συμπολιτών μας η διαδρομή τόσο εύκολη και τόσο προβλέψιμη όπως αυτή την κοινωνία.
1: Σας λένε πάντως
2: σήμερα
1: ότι
2: ελαφρότητα λέει πράγματα τα οποία πραγματικά
1: εσείς έχετε
2: θεωρώ ότι είναι επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι. Σας λένε ότι έχετε και εσείς στο πρόγραμμά σας οι επιδοτήσεις να γίνονται και στην ενίσχυση της εργασίας.
2: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι δεν είναι κακό, το γεγονός ότι θα πρέπει ένα οργανωμένο κράτος να παρακινεί και να δίνει κίνητα σε όποιον δεν βρίσκει δουλειά, να βρίσκει δουλειά, και αυτό να επιδοτείται η επιχείρηση, να προσλαμβάνει ανέργους και να έχει ένα κίνητρο ώστε ο κόσμος να μπαίνει στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο και διαφωνείς κανένας. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να πούμε ότι σε περιπτώσεις ειδικά μακροχρόνια ανέργων, και δυστυχώς η Ελλάδα
1: να το κόψει στους δύο μήνες.
2: Πολύ μεγάλους δείπτες, ότι στους δύο μήνες κόβεται το επίδομα και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί, κύριε Παναγιωτόπουλο, να μην βρίσκεται σε ανταγωνιστική ηλικία. Ρωτήστε τους δημάρχους να σας πούνε.
1: Μα το ξέρουμε, κύριε Κατέρνη, το ξέρουμε. Ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι μια ηλικία που του έχει πετάξει αγορά απ' έξω. Είναι δύσκολο.
2: Ρωτήστε τους δημάρχους τι γίνεται κάθε φορά που βγαίνει το πρόγραμμα 55-67. Για 10 θέσεις έχουν 500-600 αιτήσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Άρα ο κύριος Μαρινάκης καλό θα είναι να βγάλει τη γλώσσα στο κεφάλι πριν λέει αυτά που λέει, που είναι επικίνδυνα.
1: Κύριε Κατρίνη, πάμε τώρα πολύ γρήγορα στα πολιτικά επίδικα. Αυτό είναι το οικονομικό, το οποίο βέβαια θα ζυμωθεί στην κοινωνία. Νομίζω θα έχουμε χρόνο και μέχρι τις εκλογές να συζητάμε για τις κοστολογίες. Το πολιτικό επίδικο όμως που το θέτει και ο κύριος Μητσοτάκης είναι κυβέρνηση ή ακυβερνησία. Και επικαλούνται τα κυβερνητικά στελέχη τις δημοσκοπήσεις. Και λένε τώρα τον Πασόκ λέει θα βγει πρώτο. Πώς θα βγει πρώτο, αφού είναι τρίτο. Και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ακόμα και του δεύτερου προς το πρώτο. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα εμείς μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Οι άλλοι δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Άρα ψηφίστε εμάς. Σας το λέω πολύ σχηματικά, πολύ απλοϊκά.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες στιγμής. Πολλές φορές διαψεύδονται και με μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα ποσοστά. Προφανώς με βάση δημοσκοπήσεις. Σήμερα ο στόχος του Πασόκ που είναι να διαπραγμάτευσε του κρατήρου σε εξωτερική αντιπολίτευση. Δεν θα μπορούσε το Πασόκ να έχει άλλο στόχο που είναι η πρώτη θέση και η νίκη στις εκλογές. Για κάποιους
1: αυτό
2: μπορεί
1: είναι
2: να φαντάζει
1: ευχή ή είναι ρεαλιστικό στόχος, κύριε Κατρίνη.
2: Και εγώ λέω για κάποιους μπορεί να φαντάζει δύσκολο, όμως ένα κόμμα το οποίο έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και πλήρες, και αυτό νομίζω είναι κατά κοινή ομολογία. Έχει στελέχη. Έχει την τεχνογνωσία, γιατί έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη στην διακυβέρνηση του τόπου. Και βεβαίως έχει και τη βούληση να συγκρουστεί με τα συμφέροντα τα οποία αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφυξίας στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν αυτό το πρόγραμμα θέτουμε μπροστά και λέμε στον κόσμο: διάλεξτε, θέλετε να υπάρχει μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με την ίδια πολιτική, με επιμέρους αλλαγές που δεν αλλάζουν όμως την ουσία, ή θέλετε μια διαφορετική διακυβέρνηση από μια παράταξη η οποία έχει πρόγραμμα, το ξαναλέω, έχει θέσεις με γωνίες.
1: Το θέμα είναι όμως, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εσείς λέτε τα επιχείρηματά σας για να σας ψηφίσει ο κόσμος. Ωραία. Τα νούμερα όμως θα είναι συγκεκριμένα. Και αν στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σχηματισμός κυβέρνησης, το Πασόκ πώς θα συμβάλλει στο σχηματισμό κυβέρνησης?
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εντάξει τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα προφητικού χαρακτήρα πριν γίνουν εκλογές.
1: Ξέρετε ότι αυτά, κύριε Κατρίνη, πάντα μπαίνουν στο τραπέζι.
2: Βιάζονται να προκαταλάβουν τα αποτελέσματα θεοποιώντας δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, εγώ λέω όμως ότι
2: μπορούμε,
1: πέρα από το αν είναι πρώτο ή δεύτερο που λέτε εσείς στο Πασόκ, βλέπετε, υπάρχει πρόβλημα ακόμα για την Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα να σχηματίσει η κυβέρνηση. Άρα υπάρχει ένα θέμα σχηματισμού. κυβέρνηση. Το Πασόκ τι λέει, θα συνεργαστεί με κάποια κόμματα.
2: Το Πασόκ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Εμείς δεν λέμε ψηφίστε μας απλά για να φύγει ο Μητσοτάκης. Λέμε ψηφίστε μας για να αλλάξει η Ελλάδα που δημιούργησε η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και να γίνει μια χώρα καλύτερη για όλους. Εδώ λοιπόν. Όπως και το δικό
1: Plan B υπάρχει, κύριε Κατρίνη, για συνεργασίες.
2: Είναι ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα.
1: Εντάξει, κατανοητό
2: πλέον,
1: αυτό.
2: Πλέον δεν έχει άναρθρες κράτη.
1: Plan B, Plan B υπάρχει για σχέδιο συγκυβέρνησης με κάποια κόμματα. Συνεργασιών.
2: Πασόκ αυτή τη στιγμή έτσι, δεν έχει τη στρατηγική του Plan B. Έχει ένα καθαρό σχέδιο, το οποίο αποτυπώθηκε και προχτές. Έχει ένα καθαρό στόχο. Να κερδίσει εκλογές και να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Έχει μια καθαρή επιλογή ως κόμμα κυβερνητικής ευθύνης να αναλάβει την ευθύνη και την πρωτοβουλία. Η Ελλάδα να είναι μια χώρα δικαιότερη και καλύτερη για όλους και όχι μια Ελλάδα στην οποία γίνονται αναθέσεις και κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια και είναι πολλοί και φίλοι της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου τη στιγμή που εκατομμύρια πολίτες παλεύουν κάθε μήνα να βγάλουν.
1: Κύριε Κατρίνη, κάτι τελευταίο σύντομα αν μπορείτε, γιατί θα είσαι στο τέλος και της εκπομπής. Σήμερα αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου στις 12, όπου θα αναλύσει προφανώς τα πολιτικά του σχέδια. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια επιπλέον νομοθετική ρύθμιση ή το υπάρχον πλαίσιο καθορίζει το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει και ο Κασιδιάρης?
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε τεφεροβάμενες ούτε να τρέφουμε αυταπάτες. Δυστυχώς. Ο Κασιδιάρης και όσοι έχουν την δική του άποψη και ιδεολογία φαίνεται ότι με κάποιο βαθμό βρίσκουν απήχηση ιδιαίτερα στη νέα γενιά και συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία και τη χώρα συνολικά. Θεωρώ ότι έχουμε θωρακιστεί όσον αφορά την αποτροπή ενωμένων επανάληψης της Χρυσής Αυγής Παρτιατών και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς ζήσαμε με πολύ επώδυνο τρόπο. Όμως πρέπει να δούμε την ουσία του προβλήματος είναι γιατί άτομα επικίνδυνα σαν τον Κασιδιάρη μπορεί να βρίσκουν απήχηση και ιδιαίτερα.
1: Άρα το βάζετε πολιτικά το ζήτημα περισσότερο.
2: Είναι κάτι το οποίο εμένα με ανησυχεί και με προβληματίζει βαθύτατα και αυτό δεν λύνεται μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά λύνεται με πολιτικές πρωτοβουλίες που θα δείξουν στον κόσμο πόσο επικίνδυνος είναι ο Κασιδιάρης και πώς η δημοκρατία πρέπει να δίνει πάντα τη λύση και όχι αυτές οι απολυταρχικές λογικές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Άννα Μαρία.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
14: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
15: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
16: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
18: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
19: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

Καλημέρα. Καλημέρα από τον Αλφα Πάτρα 94 και 4. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Πλύσης είναι στο μικρόφωνο εκτός ελέγχου. Θα πάμε για σήμερα μέχρι τις 10. Μαζί μας θα είναι και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Caraval, τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, με 6 καταστήματα όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από αρτοποιήματα, πολύ ωραίο καφέ και φυσικά τα καλύτερα γλυκά της πόλης. Για το παγωτό δεν συζητάμε, είναι εκτός συναγωνισμού έτσι κι αλλιώς, με τις καλύτερες και πιο απίθανες γεύσεις. Caraval με ιστορία που έρχεται από το 1955, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα και σήμερα στην επικαιρότητα. Πολύ σοβαρά το θέμα των ημερών, βεβαίως. Είναι η απολογία των δύο γιατρών σήμερα με αναβαθμισμένη κατηγορία. Ο Τσαλατάνος αυτός με το κόκκινο παντελόνι και η κυρία Γάκα, πώς λέγεται, Αντρέα. Αντρέας Πολυμερόπουλος, έτσι, στον ήχο και την επιλογή των τραγουδιών. Η κυρία Ρούλα Νικολέτα φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σήμερα θα πάνε στον ακριτή, λοιπόν, με την αναβαθμισμένη κατηγορία που μπορεί να τους κοστίσει την καταδίκη έως και σε ισόβια κάθειρξη. Κάθε στοιχείο πλέον που βγαίνει στην επικαιρότητα είναι εναντίον τους και γι' αυτό και ήταν εξαιρετικά αναμενόμενη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ο Μαζονάκης ήταν νεκρός για περίπου μία ώρα στο ιατρείο. Στο ιατρείο εισαγωγικά, τέλος πάντων.

μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έβγαζε αλάρμ κάθε λίγο και λιγάκι και η κυρία Γάκα έκανε επανεκκίνηση, όπως λένε, όλα τα στοιχεία που έχουν ανακτήσει από το μηχάνημα, το οποίο κρατάει ιστορικό οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας. Μια απίστευτη υπόθεση που αφήνει πολλά ερωτηματικά για το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και νεότερες καταγγελίες για τη δράση του ζευγαριού. Με νευρολόγο να αποκαλύπτει τη γυναίκα που έκανε πλασμαφαίρεση κατέληξε στο νοσοκομείο και αναγκάστηκε να πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Γλίτωσε κι αυτή

να καταλάβουμε όμως πόσο επικερδής ήταν αυτή η φάμπρικα, οι εκτιμήσεις των αστυνομικών, γιατί παράλληλα γίνεται και της φορολογικής διοίκησης, γιατί παράλληλα γίνεται και φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο, οι εκτιμήσεις είναι, ακούστε τώρα, ότι τα κέρδη του συγκεκριμένου ιατρείου ήταν 200.000 ευρώ το μήνα. 50.000 την εβδομάδα.

Λοιπόν, σήμερα σας είχα πει ότι από χτες, από την πρώτη εκπομπή, ότι θα ασχοληθούμε όσο περισσότερο μπορούμε με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην Πάτρα. Ο κόσμος έχει επιστρέψει, η σεζόν ξεκίνησε, η κίνηση επανήλθε στους δρόμους της πόλης, αλλά ψάχνουμε να βρούμε τους δρόμους της πόλης. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Πατρέων, τον κύριο Αγγελή, για να καταλάβουμε τι γίνεται με τα έργα. Πού είναι σε εξέλιξη έργα, γιατί είναι σε εξέλιξη τόσα έργα, πότε θα τελειώσουν αυτά τα έργα, από πού εμείς θα μπορούμε να περνάμε με τα οχήματά μας, πού θα μπορούμε να σταθμεύουμε, αν μπορούμε να σταθμεύουμε τα οχήματά μας, γιατί η πλατεία Όλγας σκάβεται επί δύο χρόνια και δεν έχει παραδοθεί ακόμη. Περάσαμε τα δύο χρόνια, πάμε για δύο μισή. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κ. Αγγελής αργότερα.

Υπήρξε και μια μικρή αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσία στην περιοχή της κυρίας Καριστιανού. Σας λέγαμε και χθες ότι βρέθηκε στην Αχαΐα για περιοδία. Συνάντησε στελέχη του κόμματός της. Έδωσε και συνέντευξη τύπου χθες, παρουσιάζοντας τους άξονες του προγράμματος. Του κόμματος της κυρία Καριστιανού συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Αλλά έγινε μια παρεξήγηση εκεί με τον κύριο Πελετίδη, τον οποίο επρόκειτο να δει χθες, ζήτησε αλλαγή του ραντεβού για να τον δει σήμερα, αλλά ο κύριος Πελετίδης σήμερα και αύριο λείπει από την Πάτρα, οπότε της υπόθηκε ότι πρέπει να δει κάποιους αντιδημάρχους. Αυτή είπε ότι ο Πελετίδης την απέφυγε. Εν πάση περιπτώσει τώρα τζατζαρίστηκαν εκεί λίγο Πελετίδης και Καριστιανού. Η περιοδία της κυρίας Καριστιανού, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, ολοκληρώνεται σήμερα. Πρέπει να είστε τα μπάχανα τώρα στη Λαϊκή. Αν πάτε στα ταμπάχανα στη Λαϊκή, θα βρείτε την Καριστιανού μπροστά σας. Και 9.30 θα κάνει περιοδία, λέει, σε καταστήματα της Πάτρας. 10.30 θα δει τον κύριο Λουλούδη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, και στις 12 τον Μπρίτανη. Αργότερα θα πάει Αίγιο. Αντρέα, άμα τελειώσει από εδώ, πας Καριστιανού. Πήγαινε, για τους βλέπω καλά, έχουν κάνει μια μεγάλη πτώση. Είδαμε και κάποια πρόσωπα, όλα καινούργια, στην παρουσίασή της χθες στην Πάτρα, που ενδεχομένως θα είναι για το ψηφοδέλτιο της στην Αχαΐα. Μια και λέμε για ψηφοδέλτιο, σε λίγο θα μιλήσουμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Θα έχουμε τον κύριο Κατσιγιάννη, τον πρόεδρο της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, να μας πει για τον απόϊχο της

0: βλέπω διαρκείς αντιπαραθέσεις εκεί στο Δήμο Ερημάν, θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Υπάρχει τώρα μια σοβαρή καταγγελία της αντιπολίτευσης για τη λύση στο Δήμο Ερημάνθου. Προσέλαβαν ένα συνταξιούχο, λέει, στη θέση ανέργου και το θέμα έχει καταλήξει στον εισαγγελέα. Η καταγγελία ξεκίνησε από την αναφορά ενός ανέργου, ο οποίος τελικά έμεινε εκτός της θέσης για να πάει ο συνταξιούχος. Θα γίνονται με τον κύριο Μπαρί στο Δήμο Ερημάνθου. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά στον πυρήνα της εκπομπής. Σας είχα πει ότι θα έχουμε τον κύριο Κατσιγιάννη, τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Θέλω να τον καλημερίσω για να πάμε στην πολιτική μας κουβέντα. Καλημέρα, κύριε Κατσιγιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πλή, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και καλές και δημιουργικές εκπομπές να έχετε στο ξεκίνημα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Είχαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Κηδεύση Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε με την παρουσία και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων, τέλος πάντων, που θα διεκδικήσουν την ψήφο του κόσμου. Θέλω να μου πείτε αν εσείς εκτιμάτε ότι ήταν μια πραγματικά εκλογική ΔΕΘ, γιατί για όσους έχουμε παρακολουθήσει την παρουσία των Πρωθυπουργών στη Θεσσαλονίκη τη χρονιά των εκλογών, γιατί αυτή η ΔΕΘ είναι η τελευταία πριν τις εκλογές σίγουρα, συνήθως δίνουν ό,τι παραπάνω μπορούν να δώσουν. Η εικόνα για τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Κατσιγιάννη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι αυτή. Δηλαδή και η αντιπολίτευση λέει ότι ψίχουλα είναι αυτά που έδωσε, τέλος πάντων, σε σχέση με τις προσδοκίες και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, αλλά και σε σχέση με ενδεχομένως αυτά που περίμεναν και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είστε ικανοποιημένοι στη Νέα Δημοκρατία από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ?
1: Καταρχάς, κύριε Πιέ, θα σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο που λένε διάφοροι ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, τον Φλεβάρι. Έχουν ένα χρόνο που λένε. Είχε πει από την αρχή ότι κινείται πάντα θεσμικά και θα εξαντλήσει όλη την τετραετία. Πράγμα που πλέον και τώρα επιβεβαιώνεται. Η αναφορά του Πρωθυπουργού, δηλαδή που έγινε συγκεκριμένα για την άνοιξη του 27, δίνει έναν καθαρό πολιτικό ορίζοντα. Αυτό είναι θετικό, γιατί επιτρέπει στην κυβέρνηση καταρχάς να συνεχίσει απρόσκοπα το έργο της και στη Νέα Δημοκρατία να οργανώσει μεθοδικά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση χωρίς βιασύνη και χωρίς η χώρα να μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς για τόσο μεγάλο διάστημα που θα ζημιωθούμε όλοι. Για μας η εκλογική προετοιμασία δεν είναι μια διαδικασία που ξεκινά λίγους μήνες πριν τις κάλπες. Είναι η καθημερινή επαφή που κάνουμε με την κοινωνία. Να γνωρίζουμε τι απασχολεί τον πολίτη, ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κόσμος, οι πολίτες, σίγουρα πάντα, ό,τι και να ακούσουν, ζητάνε παραπάνω. Ήταν στη ΔΕΠ, ο Πρωθυπουργός είπε αυτά που μπορούσε να δώσει συγκεκριμένα και τα δίνει. Έχουμε μάθει πλέον ότι ο Πρωθυπουργός, ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αυτά που λέει τα κάνει και είναι και κινείται πάντα θεσμικά. Δεν λέει κάτι παραπάνω. Αυτό έχει αποδείξει στα 7 χρόνια. Και αυτό θα είναι, θεωρώ, ότι μέχρι το τέλος θα πάει έτσι. Άρα, όλα αυτά βοηθάνε τον Πρωθυπουργό να έχει μια έξωθεν καλή μαρτυρία απέναντι στον κόσμο ότι τηρεί τις δεσμεύσεις του. Τώρα, αν είναι πολλά ή λίγα, ήταν στα μέτρα που μπορούσε να δώσει βάσει του προϋπολογισμού. Το να πούμε τι μπορούμε να δώσουμε, τι ζητάμε παραπάνω, πάντα θα ζητάμε παραπάνω.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτός λοιπόν ήρθε και είπε βάσει του οικονομικού επιτελείου, αυτά τα 2-2,5 δις, πώς θα μοιραστούν. Και τα μοίρασε, θα κατέβουμε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ εξαιρετική σκέψη το ταμείο που έκανε για τα μικρά παιδιά, που ένα βάζει σε βάση

0: Ρουνιώσει ένα κατοστάρικο μέχρι και 200 ευρώ το χρόνο, ήταν εξαιρετικό.
1: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικό. Να, δηλαδή, να βάζω ένα κατοστάρικο εγώ στην άκρη για την κόρη μου για να μου βάζει άλλα 100 ευρώ το κράτος, είναι πολύ καλή ιδέα.
0: Ακριβώς,
1: το ζήτημα είναι δηλαδή, που θα βρω το κατοστάρικο, κύριε Κατσιγιάννη. Αυτό υπάρχει ένα προβληματάκι. Δηλαδή, αν ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να βάζει στην άκρη, δεν χρειαζόταν το Μητσοτάκι, ούτε τον Τσίπρα. Θα βάζει στην άκρη και μόνος του. Εδώ είμαστε σε άλλη κατάσταση, προφανώς. Εδώ είμαστε στην κατάσταση που στις 15 του μηνός, λέω πολύ ίσως, ίσως από τις 10-12 του μηνός, υπάρχουν νοικοκυριά που σταματάνε την κατανάλωση γιατί δεν έχουν άλλα λεφτά. Και ζουν με ψίχουλα μέχρι τέλος του μήνα.
0: Κύριε Πλή, αυτό πάντα υπήρχε, υπάρχει, θα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ δεν θα μπορώ. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε, ότι όλοι αυτοί οι γονείς που έχουν παιδιά δεν καπνίζουν. Α κόψουν τα τσιγάρα, να βάλουν ένα κατοστάρικο στην άκρη. Δεν κατάλαβα τι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να κόψουμε για το καφέ, μπορεί να κόψουμε
0: λίγο. Καθίστε.
1: Και το ταξί.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό. Σου δίνει το περιθώριο και το κίνητρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να βάλεις 100 ευρώ. Μπορεί να μην βάλεις 200, να βάλεις 700.
1: Okay.
0: Θα μπορέσει ένα παιδί 18 χρόνων πρώτα-πρώτα να πάει φαντάρος και να μην πληρώσει.
1: Ναι.
0: Να έχει τα χρήματά του. Να σπουδάσει ή να μην πληρώσει. Ή να ξεκινήσει κάτι που θα έχει ένα κομπόδεμα που θα είναι δύσκολο να σγονιώσει. Οι πιο πολλοί γονείς, και έχετε απόλυτο δίκιο εδώ, όταν φτάσει ένα παιδί 18 χρόνων, 19, ή όταν τελειώσει να σπουδάζει, έχουν τελειώσει σχεδόν και όλα τα χρήματα των γονιών, αν τα έχουν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Εγώ θεωρώ το μέτρο ότι είναι εξαιρετικό και είναι ένα από τα καλύτερα μέτρα που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια.
1: Άρα μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης πρώτον έδωσε αυτά που μπορούσε.
0: Ακριβώς.
1: Και δεύτερον, από αυτά που μπορούσε, έδωσε, έκανε παροχές μάλλον.
0: Προτεραιοποίησε που θα τα δώσει.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε μια προτεραιοποίηση στο που θα τα δώσει. Τώρα, εάν η προτεραιοποίηση είναι σωστή ή λάθος, είναι μια άλλη κουβέντα, για μένα είναι σωστή.
1: Μάλιστα.
0: Στο 95% είναι σωστή.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο στο πιο πολιτικό μέρος, γιατί τώρα αν είναι πολλά ή λίγα, ο ένας λέει είναι πολλά, όλος είναι λίγα. Ξέρετε, λοιπόν, αυτό κάθε φορά διαφοροποιείται και σε σχέση με τον κόσμο στον οποίο απευθύνεσαι. Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που μπορεί να θεωρούν ότι είναι ευνοημένοι. Υπάρχουν κατηγορίες που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι αδικημένοι από αυτές τις εξαγγελίες. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι πρακτική και δεν θέλω να μπούμε σε πιο πολιτική συζήτηση σήμερα. Έχετε ένα πρόβλημα, εγώ βλέπω ένα πρόβλημα. Είσαστε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει συνομιλητές. Δηλαδή, εσείς λέτε διεκδικώ την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία δεν προκύπτει από πουθενά. Δηλαδή, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ούτε πιθανότητα, ούτε μυρωδιά αυτοδυναμίας δεν υπάρχει. Και κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας. Κανένας. Όλοι λένε δεν συνεργάζονται μαζί σας. Άρα, εδώ θέλω να μου πείτε, φοβάστε ότι δημιουργείται ένα σκηνικό που ίσως να σας φέρει σε ποσοστά που θα δημιουργήσουν θέμα και στη Νέα Δημοκρατία και στην προοπτική διακυβέρνηση της χώρας ίσως. Τουλάχιστον με εσάς μέσα.
0: Κύριε Πλή, θα σας απαντήσω, αυτό είναι εύκολο. Βρισκόμαστε 8 μήνες πριν από τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δεν έχει εξαντλήσει το κυβερνητικό της έργο.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά της να κάνει και να αλλάξουν οτιδήποτε. Αυτές είναι εκτιμήσεις που αντιμορφώνονται σήμερα στην κοινωνία.
1: Mm.
0: Μετά από 5 μήνες, 4, μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
1: Mm.
0: Άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μπαίνουμε σε τέτοιες κουβέντες και να κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις. Εμείς ως ΔΕΠ Νέα Δημοκρατία έχουμε ένα σαφή ρόλο να είμαστε σε διαρκή επαφή με την κοινωνία, να ακούμε τις ανάγκες των πολιτών, να τα μεταφέρουμε στην κυβέρνηση την πραγματική εικόνα του τόπου μας, να τους εξηγούμε, ωραία, τι συμβαίνει και από εκεί αντίστροφα να φέρνουμε κάτω με υπευθυνότητα να λέμε το κυβερνητικό έργο. Είναι νωρίς. Θεωρώ ότι έχουμε χρόνο μπροστά, ωραία, είτε να είμαστε από τη μια πλευρά είτε να είμαστε από την άλλη.
1: Άρα εκτιμάτε ότι μπορείτε να παλέψετε την αυτοδυναμία, αυτό μου λέτε, στους επόμενους μήνες.
0: Εννοείται, είναι όλος ο χρόνος μπροστά. Η κυβέρνηση είναι τετραετία και έχει ακόμα σχεδόν το 1/4.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει λοιπόν να πάρουμε με τα 3/4 ένα υποθετικό σενάριο. Αφήστε να το δούμε, εδώ θα είμαστε, θα το σχολιάζουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο και στην προεκλογική ετοιμότητα που έχετε ως Νέα Δημοκρατία και στην περιοχή και γενικότερα, γιατί εσείς προφανώς ενδιαφέρεστε και για αυτό το κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της κινητοποίησης του κόσμου, της επαφής με τον κόσμο, ώστε να είσαστε έτοιμοι όταν γίνουν εκλογές, να είστε όπως πρέπει και στην περιοχή. Ακούω μια συζήτηση για συμμετοχή πολλών στελεχών της αυτοδιοίκησης στα ψηφοδελτία σας. Διαβάζω και ονόματα, Μπονάνος, Ζαΐμης, Μαστοράκου, διάφοροι από τους Δήμους. Υπάρχουν αυτά τα σενάρια και Πότε θεωρείτε ότι πρέπει αυτά τα πρόσωπα να μπουν μπροστά, να ανακοινωθούν, να υπάρξει μια συζήτηση? Τι θα κάνετε με τα ψηφοδελτία σας, δηλαδή, για να πάω μετά και στο Σαμαρά που κάνει αυτή την περίοδο την προσπάθειά του?
0: Κύριε Πλή, η αυτοδιοίκηση, επειδή είμαι αυτοδιοικητικός, θα σας πω ότι αποτελεί έναν πολύ σημαντικό χώρο ανθρώπων με πραγματική εμπειρία και άμεση σχέση με την κοινωνία. Οι άνθρωποι που ασχολούνται και υπηρετούν τους δήμους, τις περιφέρειες, βρίσκονται καθημερινά σε επαφή με τα προβλήματα των πολιτών, γνωρίζουν τις ανάγκες εξαιρετικά κάθε περιοχής και έχουν μάθει να αναζητούν πρακτικές λύσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο πολιτικό που έχει η Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι θα πρέπει να το αξιοποιήσει. Βεβαίως, η αυτοδιοικητική διαδρομή από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο για τη συμμετοχή σε ένα εθνικό ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Χρειάζεται κάποιοι να έχουν και επάρκεια, να έχουν γνώση τα θεμάτα και κυρίως άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν και να προσφέρουν. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα για το ψηφοδέλτιο, ωραία, πρέπει να έχει, το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να έχει δυναμική και να αποτελείται από πρόσωπα που έχουν γνώση, ουσία, ουσιαστική σχέση με την κοινωνία. Σε αυτή τη λογική, ωραία, και με τη λογική της ανανέωσης, θα πρέπει να μπουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να προσθέσουν από αυτά που έχουν επιπλέον γνώση, εμπειρία, νέες ιδέες και να έχουν πραγματική σχέση με την κοινωνία. Ναι. Άρα, ούτε αποκλείουμε κάποιον, ούτε λέμε για κάποιον. Θεωρώ όμως ότι ένα κόμμα, μια κυβέρνηση, οποιοδήποτε εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο, το πρώτο άτομο που θα πρέπει να βρει μπροστά του θα είναι από την αυτοδιοίκηση, επειδή έχουν καταγραφές κοινωνικές.
1: Άρα είστε υπέρ του να συμμετέχουν πρόσωπα από την αυτοδιοίκηση και μάλλον θα συμμετέχουν.
0: Είμαι υπέρ του να συμμετέχουν. Δηλαδή εγώ θα πρότεινα να συμμετέχουν.
1: Τώρα, το πόσο εσείς θα προτείνετε και ονόματα στην Αθήνα? Δηλαδή ως ΕΔΕ, Παχαΐας, Νέα Δημοκρατία, θα πείτε να είναι ο Πολυμερόπουλος, να είναι ο Πλής, να είναι ο Μπονάνος, να είναι ο Ζαΐμης, να είναι δεν ξέρω ποιος άλλος.
0: Επειδή λοιπόν είμαι σχεδόν 8 μήνες και δεν έχω ξανακάνει εκλογές. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω τι έχει πιο κάτω. Ναι. Μέχρι τώρα δεν μου έχει ζητήσει κανένας τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Κουβέντες γίνονται, εγώ δεν έχω προτείνει κάτι.
1: Θέλω να πω, μιλάνε οι υποψήφοι απευθείας με την Αθήνα ή θα μεσολαβήσετε εσείς ως...
0: Δεν τη γνωρίζω τη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Αν χρειαστεί, αυτό είναι το τελευταίο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι. Πιθανό να μας ζητήσουν την άποψή μας. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Okay.
0: Να το δούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να τα λέμε.
1: Πάντως από
0: μέχρι σήμερα, μεμονωμένοι κάποιοι μπορεί να έχουν μιλήσει, δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε, επειδή την ίδια ώρα που εσείς συζητάτε αυτά και σκέφτεστε αυτά για τα δικά σας ψηφοδέλτια, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, όπως βλέπετε, στο χώρο του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή σε αυτό το χώρο που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εκφράζεται και θέλει να εκφραστεί και μάλλον θα εκφραστεί και επίσημα το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Με τη νέα πολιτική κίνηση του κ. Σαμαρά, ακούω ότι και στην Αχαΐα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Ακούω ονόματα επωνύμων της Πάτρας και της Αχαΐας πολιτικών στελεχών που θα είναι πιθανότατα υποψήφιοι με τον Σαμαρά. Τα έχετε ακούσει κι εσείς. Γράφονται και σε αθηναϊκά μέσα και σε πανελλαδικά μέσα και σε τοπικά μέσα κυρίως το όνομα του κ. Κουνάβη, του ανθυποψήφιου σας εκεί στις εκλογές για την ΟΔΕ, το όνομα του κ. Τσικρή, του πρώην υποψήφιου βουλευτή σας, το όνομα μιας αντιπεριφερειάρχη, το όνομα της κόρης του κ. Νταυλούρου, του πριν βουλευτή, δηλαδή επώνυμα πρόσωπα. Φοβάστε ότι ένα ψηφοδέλτιο ισχυρό του κ. Σαμαρά μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα στην Αχαΐα?
0: Κύριε Πλή, ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια σημαντική πολιτική διαδρομή. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας και η προσφορά του στην παράταξη και στην πολιτική ζωή του τόπου είναι γνωστή. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να μπω σε μια συζήτηση που βασίζεται σε δημοσιεύματα, σενάρια ή υποθετικές μετακινήσεις στελεχών. Η πολιτική έχει τις δικές της εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Όμως αυτό που έχει σημασία για μας είναι να κοιτάμε μπροστά και να ασχολούμαστε με τη δουλειά που έχουμε τους επόμενους 8 μήνες να κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν καθαρό πολιτικό ορίζοντα μπροστά της και ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο. Αυτό είναι που αξιολογεί καθημερινά ο κόσμος και εμείς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι, αλλά δεν είστε μόνοι σας. Θέλω να πω, δεν είστε μόνοι σας. Ωραία τα λέτε αυτά.
0: Και ό,τι αφορά τα στελέχη που αναφέρατε, και ναι, δεν παίρνω μόνο σε αυτά τα ονόματα,
1: ναι,
0: ο καθένας ναι κάνει τις πολιτικές του επιλογές.
1: Ναι.
0: Εμείς στην Αχαΐα συνεχίζουμε τη δουλειά μας με ανοιχτή σχέση με την κοινωνία,
1: ναι,
0: αξιοποιώντας και δίνοντας χώρο σε νέους ανθρώπους και νέες δυνάμεις που θέλουν να προσφέρουν.
1: Ναι.
0: Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, με ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία και ενεργό ρόλο στη στήριξη κυβερνητικού έργου. Τελικά η καλύτερη απάντηση σε κάθε πολιτική εξέλιξη για μένα είναι να συνεχίζεις να δουλεύεις και να κοιτάς μπροστά. Αυτό κάνουμε και στην Αχαΐα και αυτό θα συνεχίσουμε.
1: Άρα δεν φοβάστε το κόμμα Σαμαρά, ούτε στην Αχαΐα ούτε συνολικά. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν το φοβάστε.
0: Είμαι ξεκάθαρος νομίζω. Σας είπα ακριβώς την άποψή μου. Ναι. Ξεκάθαρα, δεν είναι ό,τι με ρωτήσατε, θα απάντησα.
1: Ναι. Δεν θέλετε να πείτε παραπάνω, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν θέλετε να πείτε σε πρόσωπα, γιατί.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μιλάμε για κάτι υποθετικά, να αρχίσω να κουβεντιάζω ότι όταν θα είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω, επειδή έχετε και μια διπλή ιδιότητα. Είστε και πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας και νομίζω ότι οφείλουμε να κλείσουμε με μια τέτοια ερώτηση που αφορά και τους συναδέλφους σας εμπόρους. Οι οποίοι ξέρετε καλά ότι έχουν περάσει δύσκολα χρόνια και περνάνε δύσκολη περίοδο, πολύ δύσκολη περίοδο.
0: Θα μπορούσατε το περνάνε να το κάνετε περνάμε, γιατί είμαι και εγώ.
1: Όχι, όχι, περνάτε, ναι. προφανώς. Εδώ λοιπόν υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις που αφορούν τους μικρομεσαίους, τους εμπόρους και τα μικρομεσαία στρώματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σταδιακές παρεμβάσεις για το τεκμαρτό, για τη φορολογία. Η αντιπολίτευση βέβαια ζητάει πιο δραστικά μέτρα. Θέλω να μου πείτε τώρα με το χέρι στην καρδιά, όχι μόνο ως πρόεδρος της ΔΕΠ και ως νεοδημοκράτης, αλλά και ως έμπορος, ως εκπρόσωπος των εμπόρων. Είστε ικανοποιημένος ή μήπως μέτρα... μπορούσα να δώσει παραπάνω στο εμπόριο και την αγορά?
0: Ακούστε,
1: που στενάζει.
0: Το εμπόριο, σας λέω, όταν λέμε το εμπόριο εννοούμε στο σύνολό του, όχι μεμονωμένα το 5-10%.
1: Ναι.
0: Το εμπόριο αυτή τη στιγμή, από το 2010 και μετά, περνάει δύσκολα.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνος γίνεται πιο δύσκολα. Αυτό που εμείς περιμέναμε και θεωρούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε και το πιέζουμε και εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις που στείλαμε. Εμείς είμαστε ένας εμπορικός σύλλογος, ο οποίος εμείς δεν βγήκαμε να καταγγείλουμε, γιατί θεωρούμε το να καταγγείλεις δεν κερδίζεις κάτι.
1: Ναι.
0: Εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Mm. Τις στείλαμε στο γραφείο του κ. Περακάκη, στον Παπαθανάση, mm-hmm. στο Ανάπτυξης και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Έτσι κινούνται θεσμικά, θεωρώ, οι εμπορικοί σύλλογοι. Mm-hmm. Και στην ΕΣΕ.
1: Mm-hmm.
0: Στο ανώτατο όργανο που έχουμε εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί λοιπόν διαμορφώσαμε το πρώτο πράγμα που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, με τον ακατάσχετο, με τον λογαριασμό, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τις επιχειρήσεις.
1: Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός, λέτε.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν λοιπόν όλοι ψωνίζουν με το πώς και ξαφνικά μπλοκάρεται, πώς θα ξαναγοράσει αυτό το μαγάζι πράγματα? Mm-hmm. Εμείς δεν είπαμε να μην πληρώσει κάποιος.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Δεν ξέρω τώρα τι διαχείριση πρέπει να γίνει. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να σκύψει κάποιος πάνω, να καταγράψει τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Όπως και οι 120 δόσεις, επειδή το έχω ξαναπεί και θα το πω και σήμερα. Πρέπει αυτός που το ρυθμίζει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάποιος, ή τέλος πάντων το 90% των εμπόρων, να μην το ισοπεδώσω, mm. δεν είναι που δεν θέλουν να πληρώσουν. Δεν έχουν και δεν μπορούν να πληρώσουν. Δηλαδή, τι εννοώ? Mm. Μη μου συνδέεις τις παλιές οφειλές με τα τρέχοντα. Mm. Εάν είχα να πληρώσω και τα παλιά και τα τρέχοντα, δεν θα χρώσταγα.
1: Mm. Άρα μου λέτε ότι θα μπορούσα να δώσω περισσότερα στους εμπόρους.
0: Εγώ σας λέω τι ζητάγαμε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί έρχονται και λέει με τα λεφτά που έχουμε,
1: ναι.
0: Ωραία, το ακούμε αυτό που λέτε, η απάντηση,
1: ναι.
0: Και άμεσα θα βρεθούμε και στον κύριο Θοδωρικάκο,
1: ναι.
0: ως εμπορικός σύλλογος, ωραία, και στο Υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα ποιο είναι? Αυτοί τι λένε? Από αυτά που είχαμε εμείς κάναμε μια κατανομή με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Και από αυτό εδώ πήρατε και εσείς αυτό. Εάν είναι πολλά ή λίγα, είναι άλλη κουβέντα που θα κάνουμε. Εμείς λέμε είναι λίγα.
1: Είναι λίγα.
0: Να σας το πω ξεκάθαρα.
1: Είναι λίγα, μάλιστα.
0: Και θα ξανάρθουμε.
1: Είστε
0: και αυτή τι λέει? Να δούμε τι δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε τέλος του χρόνου και εδώ είμαστε το Φλεβάρι.
1: Να κάνουμε προσαρμογές. Να κάνουμε προσαρμογές.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή και είναι σωστή λογική. Ωραία. Και εμείς που ζητάμε και αυτοί που είπανε.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι έχουμε και το διορθώνουμε τότε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η κουβέντα.
1: Για τα του εμπορικού θα ξανασυζητήσουμε, κύριε Κατσιδιάννη, γιατί εκεί είναι πιο πρακτικά ζητήματα, δεν είναι τόσο πολιτικά και θεωρητικά. Και θα χρειαστεί ίσως να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Και να ξέρετε, κύριε Πλή, ωραία, είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος,
1: mm-hmm.
0: διότι μία πρόταση που έκανα από τον εμπορικό ως πρόεδρος και ήταν οι μετοχές του αυτοκινητοδρομίου του εμπορικού συλλόγου να τις δωρήσουμε στον επενδυτή προς όφελος του πατρινού εμπορίου, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσει και πατρινά μαγαζιά να στελεχώσουν τη λειτουργία τους εκεί στο χώρο αυτόν.
1: Και πατρινούς προμηθευτές.
0: Και τις πατρινές επιχειρήσεις, ακριβώς προμηθευτές.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, τα εστιατόρια και αυτά. Στη λογική αυτή επιμένω και θεωρώ και είναι μια πρόταση που αποδέχθηκε η πλειοψηφία του Συμβουλίου. Ωραία, η οποία άμεσα θα το βάλω στο Συμβούλιο να το ψηφίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, είναι συμβολικό, το οποίο εμείς καλωσορίζουμε τον επενδυτή. Χάρηκα που η περιφέρεια προχώρησε.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος, θα τα πούμε για τα αυτοκινητοδρόμια αυτά τις επόμενες μέρες και με τον κύριο Ζαΐμη, που είναι από την περιφέρεια εκεί.
0: Σας λέω ακριβώς, ωραία, ότι χάρηκα που μπήκαμε πρωτοπόριο ο Εμπορικός Σύλλογος στην κίνηση να έρθει ο επενδυτής. Εμείς είπαμε, το δορίζουμε. Λοιπόν, για το καλό του εμπορίου. Αυτό θεωρούσαμε και αυτό κάναμε.
1: Κύριε Κατσιγιάννη, θέλω να σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τα πούμε κάποια στιγμή και εκτενέστερα, επαναλαμβάνω, και για τα θέματα του εμπορίου, της αγοράς και της τοπικής οικονομίας. Να είστε καλά.
0: Σας εύχομαι καλή αρχή.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,5.

0: 9 και 33 πρώτα λεπτά εδώ στον Α94 και 4. Ο Γιώργος Πλής είναι στο μικρόφωνο. Εκτός ελέγχου θα πάμε μέχρι τις 10. Ακούσαμε τον κύριο Κατσιγιάννη, τον πρόεδρο της ΔΕΠ Αχαΐας, της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Ακούσαμε τι είπε και για τους βουλευτές, τους υποψήφιους. Δεν θέλησε να πει περισσότερα για τα πρόσωπα που ακούτε ότι θα κατέβουν με τον κύριο Σαμαρά. Πολλά ονόματα εκεί ακούω, πολλά. Κουνάβης, Τσιγκρής, Ντάτσικα, Νταβλούρου, η κόρη του πρώην βουλευτή. Το Γιώργο τον Ταβρή ακούω, τον πρώην βουλευτή των Αναξαρτήτων Ελλήνων. Έχουν και σενάρια για τον Νικολόπουλο. Θα το βγάλουμε μια μέρα και τον Νικολόπουλο να μας πει προς τα που προσανατολίζεται και αν θα είναι κάπου υποψήφιος και αν θα είναι στην Αχαΐα. Φαίνεται ότι είναι κοντά στο κόμμα Σαμαρά, έτσι αλλιώς ο κύριος Νικολόπουλος, με δημόσιες παρεμβάσεις και δηλώσεις του αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Να δούμε όμως αν θα είναι στις λίστες και αν πρόκειται να είναι υποψήφιος στην Αχαΐα. Τώρα θα μου πείτε, αυτά είναι τα ζητήματα του κόσμου, ποιος θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής και με ποιον στην Αχαΐα και παντού. Είναι και αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε, πολλές φορές υποτιμούμε το ρόλο που πρέπει να έχουν κάποιοι βουλευτές και τον υποτιμούμε γιατί έχουμε φροντίσει να εκλέξουμε αρκετούς άφαντους και άφαντες, οι οποίοι μία που εκλέγονται και μία που χάνονται μετά, πηγαίνουν μόνο για επιπληρώνονται και δεν έχουν προσφέρει το παραμικρό στις περιοχές τους. Έχουμε πολλούς και πολλές τέτοιους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα το γενικό, οι 300 που λέμε. Οι 300 δεν βγαίνουν από κλήρωση, τους βγάζουμε εμείς. Το θυμήθηκα γιατί πριν από λίγες μέρες με ρώτησε ένας φίλος σε μια συζήτηση αν υπάρχει βουλευτής Αχαΐας με το όνομα Σπιώτης. Υπάρχει, Ανδρέα, τι λες? Υπάρχει. Πού το ξέρεις, Ευθυρίο? Παραλίγο το ξεχάσω κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Σπιώτης είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω καν ποιος είναι. Βέβαια, το ότι δεν τον ξέρω ούτε εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά είναι ένα προβληματάκι, αλλά πάση περιπτώσει. Εξελέγει λοιπόν με τους Σπαρτιάτες, με το κόμμα που μπήκε στη Βουλή σε εκλογές του 23. Στην πορεία οι Σπαρτιάτες διαλύθηκαν. Όχι από τον Ξέρξη, μόνοι τους. Λοιπόν. Και έχει παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής. Αλλά έχουμε χάσει τα ίχνη του. Δεν θυμόμουν αν είχε εκλεγεί ο Χριστιανός. Λοιπόν, αυτός είναι βουλευτής. Και η παρέμβασή του για την Αχαΐα, δεν ξέρω ποια είναι. Μπορεί να την. Εγώ να μην την ξέρω. Αλλά έχω την υποψία ότι. Δεν είναι και τόσο μεγάλη, βέβαια. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε και πρέπει να σκεφτεί και κάθε μια και ο καθένας από εσάς που μια Κυριακή σίγουρα θα πάει στις κάλπες μέσα σε αυτή την σεζόν, στους επόμενους 8-9 μήνες, για το ποια ή ποιον θα ψηφίσει. Για το ποια ή ποιος θα τον εκπροσωπήσει. Επειδή λέγαμε πριν για τους υποψήφιους, θα δούμε πολλές και πολλούς που θα θελήσουν να διεκδικήσουν την ψήφο σας, τουλάχιστον να είναι κάποιοι που θα είναι παρόντες. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα μιλήσουμε για τα έργα στην Πάτρα, ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει και αντιπαραθέσεις και πάντως δημιουργεί μια καθημερινή ταλαιπωρία για πολύ κόσμο. Εδώ και αρκετό καιρό. Και θέλω να καλημερίσω, νομίζω τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Πατρέων, τον κύριο Αγγελή. Καλημέρα, κύριε Αγγελή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά που λέγεται ανέκδοτο, να οργανωθούμε γιατί έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, να δούμε δηλαδή, καταρχήν στην Πατρέως από χτες γίνεται το προγραμματισμένο, δηλαδή έχουμε την Πατρέως...
1: Όπως ενημερώσαμε και το...
0: Ναι.
1: με το χρονοδιάγραμμα που είμαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα που είχαμε κλείσει τις προηγούμενες εξονοδιασταυρώσεις, ναι, από χθες, ναι, θα ξεκίναγε η Πατρέως και η Μιαούλη. Ναι. Η Μιαούλη πήρε μια παράταση 2 ημερών για να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και θα ξεκινήσει αύριο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι προγραμματισμένο μέσα στις εργασίες της κάτω πόλης, οι μοναδικές εργασίες που εκτελούμε ως Δήμος Πατρέων αυτή την περίοδο,
0: ναι,
1: γιατί και η Ερμού άνοιξε, ήταν το προηγούμενο στάδιο, και η Καραϊσκά και αναμένεται να ανοίξει σήμερα ή αύριο,
0: ναι,
1: μένει μόνο τελευταίες μικροδουλειές.
0: Ναι.
1: Οπότε προχωράμε στο επόμενο στάδιο, στις επόμενες 2 αξιοδιασταυρώσεις,
0: ναι,
1: όπως είχαμε πει θα κλείνουν σε ζεύγη και είναι η Πατρέως και η Μιαούλη.
0: Ναι.
1: Μετά από αιτήματα, από όσο γνωρίζω, επαγγελματιών χώρους των χώρων στάθμευσης,
0: ναι,
1: έχουν γίνει αυτές οι ρυθμίσεις το να είναι αμφίδρομος και
0: να είναι διπλής κατεύθυνσης.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο θα διαρκέσει αυτό δηλαδή?
1: Πόσο περίπου και η Ερμού, ελπίζουμε και λιγότερο ανάλογα γιατί απλά δεν
0: θα πόσο λέω, πόσο.
1: Η άδεια που είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι 2 μηνών. Ναι. Στην Ερμού την παραδώσαμε 35 μέρες νωρίτερα, περίπου στις 3 εβδομάδες, 3,5.
0: Μάλιστα. Άρα η Καραϊσκάκη μου λέτε ανοίγει, αυτό κατάλαβα από την πανταστική.
1: Ναι, ναι, η Καραϊσκάκη ανοίγει. Τελειώνει και η διασταύρωση Καραϊσκάκη και Γεργοστοπούλου, ώστε να μην ξαναμπούμε στην Καραϊσκάκη όταν τελειώσει και η Γεργοστοπούλου που αναμένεται να τελειώσει τις επόμενες 30 μέρες περίπου,
0: ναι,
1: ανάλογα και με τις βροχές.
0: Άρα η Γεργοστοπούλου θα είναι έτοιμη μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
1: Ναι, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος Οκτώβρη, το πρώτο.
0: Η νέα Γεροκοστοπούλου, έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και για να μην ξανακλείσει, γιατί θα γίνει και εκείνη η εξοδιασταύρωση, αποφασίστηκε να γίνει τώρα, οπότε η Καραϊσκάκη θα ανοίξει και δεν θα ξανακλείσει.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση και ένας προβληματισμός. Γιατί όλα αυτά τα έργα σχεδόν μαζί? Δηλαδή, γιατί σε λίγους μήνες είδαμε έργα παντού? Μα παντού. Σε όλη την πόλη. Στην Πανοπόλη, στην Αγίου Ανδρέου, στην Ερμού, στην Καραϊσκάκη, τώρα στην Πατρέως, στη Γούναρη. Γιατί όλα αυτά τα έργα? Γιατί άκουσα τον κύριο Πελετίδη σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι και το φυσικό αέριο. Λέει, δεν είναι όλα δικά μας τα έργα αυτά.
1: Δεν είναι δικά μας τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Σας είπα.
0: Ναι, ναι, αλλά εσείς δίνετε την άδεια. Ποιος δίνει την άδεια, κύριε
1: Αγγελή? Όχι, δεν δίνουμε εμείς την άδεια.
0: Δηλαδή, όποιος θέλει, μπαίνει σε όποιο δρόμο θέλει και σκάβει μια μέρα.
1: Να σας πω.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Η τροχέα δίνει την άδεια. Το έχουμε, ναι, πει επανειλημμένως.
0: Ναι.
1: Σε κάθε τόνο.
0: Ναι.
1: Και στα δικά μας έργα η τροχέα δίνει την άδεια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν σε όλα τα έργα άδεια για να κλείσουν τους δρόμους δίνει η τροχέα.
0: Μάλιστα.
1: Το γιατί ταυτόχρονα εκτελούνται όλα αυτά τα έργα ρωτήστε την τροχέα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν ήταν δικό σας θέμα, γιατί είδα και από την αντιπολίτευση να υπάρχουν επικρίσεις.
1: Η αντιπολίτευση.
0: Τι έκανε αντιπολίτευση την τροχέα, έκανε η αντιπολίτευση.
1: Έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει,
0: ναι,
1: γιατί ήρθαν και στη λογοδοσία 2 θέματα,
0: ναι,
1: που απάντησα εγώ.
0: Ναι.
1: Τις απαντήσεις τις είδατε, τις βγάζει η αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω όμως.
1: Ναι. Όχι, ρωτάω.
0: Εγώ θέλω να μπω λίγο, κύριε Αγγελή, για να μην περιπτωσιολογήσουμε. Θέλω να μπω στη μεγάλη εικόνα. Και επειδή εμείς είμαστε εδώ, είμαστε από εδώ και είμαστε εδώ χρόνια. Η κοινή παραδοχή είναι ότι η πόλη δεν λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Η πόλη έχει προβλήματα στη λειτουργία της. Δηλαδή, έγινε μια πεζοδρόμηση της Μεζόνος που πολύ σωστά έγινε μετά από πολλά χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουμε έργα παντού. Την ίδια στιγμή έχει κλείσει σχεδόν το 1/3 της Αγίου Νικολάου για ποδηλατόδρομο. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος στην Όδρα Αμαλίας που δεν φαίνεται να πολύ λειτουργεί από τότε που τον φτιάξατε. Την ίδια στιγμή ο κόσμος δεν έχει πάρκινγκ. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που τουλάχιστον για το κέντρο της Πάτρας είναι αποτρεπτικό. Δηλαδή η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ο περισσότερος κόσμος αποφεύγει να μπει στο κέντρο. Αυτό το έχετε δει? Εγώ δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες τώρα. Το έχετε δει ως διαπίστωση αυτό?
1: Επειδή βάλατε πολλά ζητήματα, θα με αφήσει να απαντήσω.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, προσπάθησα και πριν 2 φορές.
0: Δεν πειράζει, κύριε, εγώ ρωτάω εδώ.
1: Ναι, ναι, πρέπει να πάρω μια απάντηση.
0: Αλλά προφανώς.
1: Να σταματήσουμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Έχετε όλο το...
1: Εγώ ρωτάω.
0: Θέλω να καταλάβετε ότι δεν θέλω να μπούμε σε περίπτωση.
1: Και εγώ θέλω να απαντήσω.
0: Θα απαντήσω.
1: Αν με αφήσετε.
0: Προφανώς. Παρακαλώ.
1: Μπορώ, έχω το χρόνο που πρέπει.
0: Όσο θέλετε.
1: Μάλιστα, πάμε λοιπόν. Οπότε για τον ποδηλατόδρομο έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Είναι παραδοτέα. Εντάξει. Όποιοι γνωρίζουν τι σημαίνει χρηματοδοτικά εργαλεία, αναπλάσεις κτλ. Επίσης, η ανάπλαση της Ανοπόλης, ο ποδηλατόδρομος Αγίου Νικολάου, η Μεζόνος, όλα αυτά προβλέπονται στην ανάπλαση της Κατοπόλης. Η μελέτη είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προχωράει. Το κυκλοφοριακό επίσης είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο για το οποίο υπάρχουν και συγκεκριμένες και οι αντιδρομήσεις και τα πάρκινγκ, τα οποία ένα βήμα έγινε το πρώτο, καταψήφισε από την αντιπολίτευση, υπήρχε ζήτημα με το κτίριο του ΟΣΕ,
0: με
1: το πάρκινγκ του ΟΣΕ. Υπάρχει πρόβλεψη στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 2 εκατομμύρια για τη δημιουργία πάρκινγκ. Τα γνωρίζουμε, ταυτόχρονα υπάρχουν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μελέτη η οποία προχωράει για μετακίνηση με αστικά λεωφορεία από τα πάρκινγκ, μέσα στον πάρκινγκ. Και αυτό. Λοιπόν, άρα υπάρχουν λύσεις. Για να μην, επειδή τα βάλαμε όλα μαζί μέσα. Λοιπόν,
0: όχι, τα έβαλα όλα μαζί, δεν τα έβαλα με σκοπιμότητα. Τα έβαλα για να περιγράψουμε μια συνολική εικόνα.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το κυκλοφοριακό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με τα πάρκινγκ. Το οποίο είναι μέσα στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής. Να, όπως έχουμε πει, και με τη δημιουργία νέου πάρκινγκ και με τρόπο μετακίνησης από πάρκινγκ σε πάρκινγκ. Πάμε τώρα. Όσον αφορά και τα έργα, για να το ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Τα μόνα έργα που εκτελεί ο Δήμος αφορούν την ανάπλαση της καταπόλης. Ναι. Μια μελέτη η οποία έχει ψηφιστεί, προχωράει, περιλαμβάνει τη Μεζόνος, περιλαμβάνει τη Τριών Αβάρχων που έχουν γίνει, ένα έργο τεράστιο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο έργο, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Η Τριών Αβάρχων πραγματικά άλλαξε όψη.
1: Ναι.
0: Άλλαξε ένα όψη. Έγινε ένας πραγματικός σύγχρονος πεζόδρομος.
1: Είναι το ίδιο έργο με τη Μεζόνος.
0: Ναι. Ναι.
1: Με τις αξιοδιασταυρώσεις που κάνουμε τώρα και ολοκληρώνουμε το έργο.
0: Ναι.
1: Γιατί το μόνο που έχει απομείνει είναι αξιοδιασταυρώσεις και υψηλά του με τη Σισίνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όλο λοιπόν είναι μία μελέτη. Όταν λοιπόν ξεκινάει ένα έργο, μπορεί να υπάρξουν απρόβλεπτα, να βρούμε αρχαία όπως βρήκαμε, να βρούμε κατεστραμμένους αγωγούς όπως βρήκαμε και να υπάρξει μία καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Εμείς καταλαβαίνουμε απόλυτα και την ταλαιπωρία που δημιουργεί ένα έργο και την όχληση κτλ. Όσον αφορά λοιπόν αυτό που συνέβη μετά τις 18 Αυγούστου, οι δικές μας παρεμβάσεις ήταν μόνο στην Ερμού και στην Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
1: Όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις ήταν από το Δίκτυο Οπτικών Ινών, όπου δεν παίρνουν καμία άδεια από το Δήμο, να το ξαναπούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ενημερώνουν απλά το Δήμο και παίρνουν άδεια από το ΜΙΣ, δηλαδή ότι θα κόψουν το οδόστρωμα.
0: Ναι.
1: Και το φυσικό αέριο, το οποίο δεν παίρνει ούτε αυτή την άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει προεδρικό διάταγμα και μπαίνει όπου θέλει, όποτε θέλει.
0: Άρα τα περισσότερα έργα ήταν οπτικές ίνες και φυσικό αέριο.
1: Φυσικά. Και στη Γούναρη, και στην Κολοκοτρώνη,
0: και στην Αγίου Ανδρέου.
1: Ναι, ναι. Ναι. Οπτικές ίνες. ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, όπως έχει πει επανειλημμένος και ο δημαρχός μας, είχε έρθει η Vodafone, η Cosmote, η Nova και μετά από 3 χρόνια ήρθε και η ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει και μια συζήτηση τι αποκατάστασεις κάνουν, πόσο τους κυνηγάει ο Δήμος, πώς πάμε στα δικαστήρια κτλ. Κτλ, κτλ. Αλλά αυτό είναι άλλος όλος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όλες αυτές τις άδειες για όλα αυτά τα έργα και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί κάθε έργο συνοδεύεται από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις δίνει η τροχέα. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι αν δώσουμε άδεια σε 4-5 έργα ταυτόχρονα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ενός πιθανότατα επηρεάζουν δυσμενώς και ίσως στα όρια της ακύρωσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άλλου. Βέβαια υπάρχει και αντίλογος από την τροχέα που λέει είναι δυνατόν εγώ να μην δώσω άδεια να περάσουν οπτικές ίνες σε μια περιοχή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να δίνει αφιδός, πρέπει να δώσει σε έναν δρόμο που δεν επηρεάζει τόσο πολύ την κίνηση.
1: Συμφωνούμε. Ναι, γι' αυτό λοιπόν και μετά από σύσκεψη που συγκαλέστηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και την Τροχία Πατρών, μας ζητήθηκε, και το επαναλαμβάνω γιατί δεν είναι δική μας αυτή, για να είναι ξεκάθαρο, μας ζητήθηκε όμως να αναλάβουμε το συντονισμό. Επειδή ακριβώς εμείς ως Δήμος Πατρέων έχουμε τη λειτουργία της πόλης και ο κόσμος ως Δήμος Πατρέων γνωρίζει, αναγνωρίζει και απευθύνεται και καλά κάνει και τα παράπονα.
0: Βέβαια, τα παράπονα στο Δήμαρχο.
1: Μπράβο. Μπορεί χωρίς ακριβώς να γνωρίζει ότι τα έργα που εκτελούνται δεν είναι δικά μας, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα για μας. Εμείς αναλάβαμε και πήραμε την πρωτοβουλία και γι' αυτό και εταιρείες έχουν πιέσει που δεν έχουν λογαριασμό να μας δίνουν, όπως να το πω, οι οπτικές είναι, ας πούμε, παίρνουν μια διατομής για μια τον Αγιώργη τον Λάγκουρα, λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να μας προδιορίζουν ποιο δρόμο και ποια μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε τι σας λέω.
0: Παίρνουν
1: για μια περιοχή για 10 οικοδομικά τετράγωνα και σου λέει εγώ θα κάνω εργασίες. Και από εκεί και πέρα τις επιμέρους εργασίες και το πότε θα μπουν, ποια μέρα, σε ποια περιοχή, σε ποιο δρόμο, το ρυθμίζει η τροχέα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς αναλάβαμε αυτό το συντονισμό, ήδη είδαμε κάποια ζητήματα, όπως ας πούμε στη Γούναρη που είδαμε το φυσικό αέριο ταυτόχρονα με τις ΔΕΦΣΙΣ, μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
0: Ναι.
1: Δεν το προσωποποιώ, απλά αυτή ήταν και.
0: Ναι.
1: Όπως αυτή τη στιγμή ας πούμε το φυσικό αέριο θα πάει στην Πατρέως, που τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα είναι κλειστό έτσι και αλλιώς λόγω της εξωδιασταύρωσης.
0: Ναι.
1: Όπως λοιπόν ζητήματα τέτοια.
0: Άρα πλέον έχετε ένα συντονιστικό ρόλο, κύριε Αγγελή, καταλαβαίνω. Πλέον.
1: Ναι, επικουρικά, επειδή μας το ζήτησε η τροχέα. Και οι υπηρεσίες μας, να το τονίσουμε και αυτό, αποδέχτηκαν αυτό το ρόλο.
0: Ναι.
1: Και με πραγματικά παρόλο το φόρτο εργασίας και την έλλειψη προσωπικού, τον αποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά για να μπορέσουν να βοηθήσουν και σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε να μην έχουμε δικαιοδοσία, ας πούμε, πάνω στο φυσικό αέριο στις οπτικές ίνες. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να τους προτείνουμε ότι πρέπει να πάνε όλοι στη Γούναρη, ας πούμε, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αν ο ανάδοχος των οπτικών ίνων δεν θέλει να το δεχτεί, δεν είναι υποχρεωμένος να το δεχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς στο επόμενο διάστημα ήδη έχουμε, δηλαδή έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι οι ανάδοχοι οπτικών ίνων και του φυσικού αερίου, στέλνουν τις ενημερώσεις για τους δρόμους που θέλουν και μέσα τώρα δοκιμαστικά τρέχουμε το Σεπτέμβριο να δούμε πώς θα πάει για να προχωρήσουμε και στον Οκτώβριο και στα σχέδιά μας να δημιουργήσουμε και μια πλατφόρμα ενημέρωσης και στο site του Δήμου για να μπορεί ο καθένας να ξέρει και ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το επόμενο διάστημα και για πόσο διάστημα, παρόλο που το για πόσο διάστημα καταλαβαίνετε δεν μπορεί να είναι πάντα ακριβές. Γιατί υπάρχουν και απρόβλεπτες.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να βρέχει επί τρεις μέρες ασταμάτητα τώρα.
1: Μπράβο,
0: δεν μπορεί να...
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ή επίσης και θα ενημερώνεται και ποιος εκτελεί το έργο. Είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι το φυσικό αέριο, είτε είναι οι οπτικές είναι,
0: μάλιστα,
1: είναι
0: μάλιστα,
1: το Δήμος Παπρέων. Για να ξέρουμε και ποιος έχει την ευθύνη και για καθέρον.
0: Ναι, αυτό καλό είναι. Αυτό καλό είναι γιατί υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο και στο τέλος η αλήθεια είναι ότι πάντα όλοι σκέφτονται το Δήμο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, ναι,
0: αυτό είναι αλήθεια. Ισχύει, παρότι δεν είναι πολλές φορές δικά σας τα έργα, ο άλλος σου λέει ο Δήμος, του Δήμου, ο Δήμος φταίει. Τώρα, θέλω να πάμε σε κάτι που είναι δικό σας και να μου πείτε αν έχουμε κάποιο νέο. Αφορά δύο πλατείες. Η μία πλατεία πρέπει να έχει παραδοθεί εδώ και μήνες. Αντιλαμβάνεστε, μιλάω για την πλατεία Όλγας. Η οποία έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι παραπάνω από 2 χρόνια εκεί οι εργασίες. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποιο νέο. Οι καταστηματάρχες εκεί μου έλεγαν ότι υπήρχε η υπόσχεση ότι θα δοθεί τον Ιούνιο. Μετά υπήρχε η υπόσχεση ότι θα δοθεί τον Σεπτέμβριο. Τα έργα συνεχίζονται και σήμερα που περνούν οι πατρινοί από εκεί, βλέπουν ότι συνεχίζονται τα έργα. Πότε θα παραδοθεί η πλατεία Όλγας, έχουμε κάποιο νέο? Και μετά θα σας ρωτήσω για την πλατεία Γεωργίου.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, την πρώην πλατεία Όλγας.
0: Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Εντάξει,
0: το σωστό αυτό είναι, έχετε δίκιο. Το είπα λίγο εγώ.
1: Και εγώ πλατεία Όλγας, το λέμε όπως όλοι οι πατρινοί. Εντάξει, από τη συνήθεια δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι εργασίες των αδόχων έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Έγινε και πλακώστας των τελευταίων μαρμάρων. Ουσιαστικά απαιτείται το τρίψιμο τώρα, για να μιλάμε και με τεχνικούς όρους. Όμως αποφασίσαμε και με τις υπηρεσίες μας να μην ανοίξουμε την πλατεία όταν τελειώσει η εργολαβία, αλλά να γίνουν και απαραίτητες παρεμβάσεις και από τις δικές μας υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να γίνουν το προηγούμενο διάστημα, που αφορούν το πράσινο ήδη από είναι 2 μέρες τώρα, 3 που έχει μπει το πράσινο και δουλεύει. Η αυτεπιστασία, η οποία όπως είδατε έχει. Τόσο ανέβαψε και τα όργανα της παιδικής χαράς που δεν χρειάζονται σαν αντικατάσταση, βέβαια προλάβανε την επόμενη μέρα και τα ξαναβάψαν.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες. Έχουμε χρονικό ορίζοντα να δώσουμε.
1: Έχουμε το επόμενο, τις επόμενες ημέρες, όταν τελειώσουν οι εργασίες ουσιαστικά και από τις δικές μας υπηρεσίες. Δηλαδή, πρέπει να λέω υπηρεσίες εργασίες εννοώ και το άγαλμα και το κουβούκλιο που ήδη όπως έχετε δει ξαναβάφεται για να παραδοθεί ολόκληρο και όπως πρέπει. Υποθέτουμε ότι μέχρι τέλος του μήνα, ανάλογα στην
0: εκδοχή, αρχές Σεπτέμβρη,
1: δηλαδή. Επόμενο, από αρχές Οκτώβρη θα παραδοθεί.
0: Μάλιστα.
1: Για να παραδοθεί ολοκληρωμένη, καταλάβατε, συνολικά και με τις παραμβάσεις των υπηρεσιών.
0: Εντάξει, υπήρχαν καθυστερήσεις εκεί τώρα, έτσι. Και εδώ είναι το έργο του Δήμου, δεν είναι ούτε του Ισοπικής Σύνας. Εδώ πρέπει να το παραδεχτούμε. 2 χρόνια να φτιάξουμε μια πλατεία, εντάξει τώρα.
1: Και για τις καθυστερήσεις έχουμε πει. Δεν είναι μια πλατεία, γιατί είναι συνολικά.
0: Εντάξει, συνολικά.
1: Για την ανάθεση της κατοπόλης, αλλά παρόλα αυτά εμείς έχουμε πει επανειλημμένα ότι υπάρχουν ζητήματα και με εργολάβους και με το τέτοιο. Παρόλο που αυτό το έργο συνολικά της ανάπλασης κατοπόλης έχει πάει σχετικά καλά, επιμέρους είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις είναι και εδώ. Καταλαβαίνω ότι και οι εργολάβοι καμιά φορά είναι η αιτία των καθυστερήσεων, αλλά εδώ υπάρχει ξενοδόχος. Υπάρχει ο Δήμος ο οποίος έχει την ευθύνη του έργου.
1: Εργαλεία και νόμοι, καταλαβαίνω όμως, λέτε και σε αυτό, ναι, έχετε δίκιο να το δεχτώ.
0: Άρα λοιπόν, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη τελειώνει από ό,τι φαίνεται η πλατεία Όλγας και παραδίδεται. Που είναι ένα σημαντικό έργο, να κλείσουμε την πλατεία Γεωργίου. Η πλατεία Γεωργίου φαίνεται ότι θα ξεκινήσει η ανάπλασή της στο πλαίσιο της ανάπλασης κάτω πόλης πότε?
1: Όχι, είναι ανεξάρτητο έργο.
0: Ένα εξάρτητο έργο.
1: Ναι, είναι ανεξάρτητο έργο.
0: Ναι.
1: Άμεσα θα αντιδρασταθεί ο εργολάβος, έχουμε και συζητήσει το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Έχει περίπου 12 μήνες ολοκλήρωση.
0: Να καταλάβουμε λίγο τι θα αλλάξει την πλατεία Γεωργίου.
1: Ναι, αυτό που θα αλλάξει την πλατεία Γεωργίου θα είναι όλα τα. Τα μάρμαρα, όλα τα τέλος πάντων παντάκια τα οποία έχουν προβλήματα, έχουν φθορές, γνωρίζουμε όλοι. Θα αλλάξει ο φωτισμός της συνολικά, όπου με φώτα LED καινούργια θα υπάρχουν. Θα αλλάξει όλο το υδραυλικό σύστημα από κάτω που τροφοδοτεί και τα συντριβάνια, γιατί είχε διαρροές και είχαν συγκεκριμένα πολύ μεγάλα ζητήματα. Και ουσιαστικά μιλάμε για ανάπλαση του υπάρχοντος αρχιτεκτονικού σχεδίου. Και θα ενισχυθεί και το πράσινο, ταυτόχρονα και το σύστημα ποτίσματος του πρασίνου.
0: Μάλιστα. Άρα θα είναι μια ανάπλαση πραγματική της πλατείας σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και τα τεχνικά και τα αισθητικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι εντάξει, είναι δεσμεύεται από ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, οφείλει να το γνωρίζουμε και αυτό.
0: Πότε θα ξεκινήσει η πλατεία Γεωργίου τα έργα?
1: Και μικρές παρεμβάσεις, να πω μόνο μια κουβέντα, που προσπαθούμε να κάνουμε και σε ως την αύξηση του πρασίνου, χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες εγκρίσεις και από αρχιτεκτονικά συμβούλια και από μια σειρά, γιατί αρχαιολογίες, είναι το ένα.
0: Ναι. Πότε, κυρία Γελή, θα ξεκινήσει η πλατεία?
1: Άμεσα, το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Ναι. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις.
0: Θα έχετε τελειώσει την πλατεία, Όλγα, ή μπορεί να είναι και παράλληλα τα έργα?
1: Δεν θα υπάρχει μεγάλη όχθηση έτσι και στην πλατεία Γεωργίου, γιατί στην αρχή θα πηγαίνει πολύ τμηματικά.
0: Κομμάτι-κομμάτι
1: να αλλάζει ουσιαστικά το. Να ξεκινώντα να αλλάζει το υδραυλικό σύστημα. Οπότε, από ό,τι μας έχει δημιουργηθεί ένα ημέρα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τον εργολάβο, θα σκάβει συγκεκριμένες πλάκες, τις οποίες από κάτω θα διευθώνει το υδραυλικό σύστημα.
0: Τα έργα στην πλατεία Γεωργίου δεν θα επηρεάσουν την κυκλοφορία έτσι καθόλου?
1: Όχι, όχι. Τα έργα στην πλατεία Γεωργίου δεν θα επηρεάσουν την κυκλοφορία. Η πλατεία Γεωργίου ουσιαστικά θα γίνει. Το σχέδιο του εργοαναδόχου είναι να γίνει μισή-μισή. Και εκεί υπάρχει βέβαια το τι απρόβλεπτα θα βρούμε από κάτω, κυρίως όσον αφορά τα υδραυλικά. Ώστε να έχει ολοκληρωθεί το μισό και παραπάνω. Ευελπιστεί ο εργολάβος, θα το δούμε στην πράξη, μέχρι το καναβάλι, να ελευθερωθεί η πλατεία από τα έργα την περίοδο του καναβαλιού. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό και για το καναβάλι, γιατί δεν μπορεί να. Και για λόγους ασφαλείας, λόγω του πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας. Και στη συνέχεια να συνεχίσει με το υπόλοιπο με ό,τι εργασίες έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί. Ο ανάδοχος μας έχει ενημερώσει ότι υπολογίζει να τελειώσει πριν τους 12 μήνες. Το ελπίζουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Καταλαβαίνετε ότι. Ναι, έχουμε δει πολλά, όπως είπατε και πριν.
0: Έχουμε δει πολλά, κυρίως στην πλατεία.
1: Είμαστε και εμείς επιφυλακτικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αγγελή, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια εικόνα. Εγώ προσπάθησα να μεταφέρω ερωτήματα και του κόσμου.
1: Ναι, είναι γνωστά και εύλογα και καλοπροαίρετα. Έτσι. Όταν γίνεται με καλοπροαίρετη κριτική και όταν κάποιος είναι διατεθειμένος να ακούσει και την αλήθεια.
0: Να, προφανώς, μα γι' αυτό είστε εσείς εδώ, για να μας, λέτε τα δεδομένα που αντικειμενικά προκύπτουν από τα όσα συμβαίνουν σε κάθε έργο, σε κάθε κομμάτι της ζωής των πατρινών, γιατί αυτή ακριβώς η λειτουργία της πόλης είναι η καθημερινότητα του κόσμου, είναι η ζωή του.
1: Το καταλαβαίνω και όπως σας είπα και πριν, καταλαβαίνω και την όχληση. Απλά όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά πριν, ας πούμε, η Τρένα Βάρχων είναι ένα έργο το οποίο άλλαξε όλο τον περιβάλλον.
0: Δεν το συζητάμε, είναι πανέμορφη.
1: Όταν έγινε η Τρένα Βάρχων, η κραπαράπονα του κόσμου και των καταστηματώρων ήταν τεράστια.
0: Ναι.
1: Και το οποίο προφανώς και το καταλαβαίναμε. Γιατί επηρεαζόταν η δουλειά τους, η ζωή τους. Όμως αναγκαστικά κάποια έργα έχουν μια όχληση. Το ζήτημα είναι.
0: Δεν είναι το θέμα η όχληση, είναι οι καθυστερήσεις, κύριε Αγγελή. Η όχληση είναι δεδομένη.
1: Απλά σε αυτή την περίπτωση στα έργα του Δήμου δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Δηλαδή στις αξιοδιασταυρώσεις, σας είπα και πριν, παραδόθηκε 35 μέρες νωρίτερα η έρμο.
0: Ναι, όχι, στην πλατεία Όλγας μόνο υπάρχει καθυστέρηση. Η αλήθεια είναι ότι
1: στα υπόλοιπα έργα. Έχουμε φτάσει στο τέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Αντιδήμαρχος Έργων του Δήμου Πατρέων, ο κύριος Αγγελής.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μια γεύση, μια εικόνα του τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Αγγελής και ο Δήμος Πατρίων θα μιλήσουμε με τον κύριο Πελετίδη τις επόμενες μέρες, συνολικά και για άλλα ζητήματα, όχι μόνο για τα έργα. Ο Δήμος λέει ότι τα έργα που εξελίσσονται στη μεγάλη του πλειοψηφία δεν είναι τα έργα του Δήμου. Είναι εργολαβίες που γίνονται για τις οπτικές ίνες και για το φυσικό αέριο, και μάλιστα οι οποίοι εργολάβοι δεν παίρνουν καν την άδεια του Δήμου. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα θεσμικό, τυπικό. Προφανώς και θα έπρεπε να παίρνουν την άδεια του Δήμου. Γιατί οι πολίτες της Πάτρας δεν ψήφισαν τον Τεμίρη, ο διοικητή της Τροχέας, για να ελέγχει τη λειτουργία της πόλης. Η λειτουργία της πόλης, η καθημερινότητα και η ζωή της πόλης είναι ζήτημα του Δήμου. Και πολύ κακώς δεν έπαιρναν άδεια από το Δήμο, και πολύ καλώς βρέθηκε μια λύση να υπάρχει ένα συντονισμός από το Δήμο, ώστε να ξέρει ποιος δρόμος θα κλείσει, πότε θα κλείσει, αν πρέπει να κλείσει, αν πρέπει να κλείσει παράλληλα με τον άλλον που είναι τρία στενά παραπέρα. Αυτονόητα πράγματα. Γιατί αυτό που μας είπε ο κ. Αγγελής είναι ατριχιαστικό. Δηλαδή μπαίνει η ΔΕΗ κάποια στιγμή και σκάβει τη γούναρη. Και παίρνει άδεια μόνο από την τροχέα. Είναι δυνατόν αυτό το

Θα περιμένουμε να δούμε αν θα ολοκληρωθεί και η πλατεία Όλγας τέλος Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη, που έχει γίνει η γέφυρα της Άρτας. Όπως είπαμε, τεράστια καθυστέρηση. Η Δημοτική Αρχή έχει πει πολλές φορές ότι ήταν ευθύνη του εργολάβου, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν πράγματα που δεν μπορούσε να τα αλλάξει. Και κάπου εκεί αναμένεται να ξεκινήσουν και τα έργα στην πλατεία Γεωργίου, η οποία το καρναβάλι, λέει ο κ. Αγγελής, θα είναι λειτουργική ωστόσο. Γιατί θα γίνουν τα έργα κομμάτι-κομμάτι και χωρίς να επηρεάζουν την κίνηση ανθρώπων και οχημάτων.

Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Η Αφροδίτη Μάνου λέει, Αντρικό, άκου. Η Αφροδίτη Μάνου λέει, είπε ότι το Μαζονάκι δεν τον ήξερα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του. Ναι. Τι λες, Αφροδίτη. Καταρχήν είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχεις. Ε, τι φουκαριάρα. Δεν ήξερα το Μαζονάκι, η Αφροδίτη Μάνου, Αντρέα. Είναι ωραίος ο δημόσιος διάλογος, γιατί καθένας βγαίνει και λέει την παρόλα του. Προφανώς για να προκαλέσει τα βλέμματα του κόσμου η κυρία Μάνου, την οποία την είχε ξεχάσει και ο τελευταίος Έλληνας μάλλον, βγήκε να πει τώρα κάτι για το Μαζονάκι για να ασχοληθούν τα μέσα μαζί της. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, η κακή αυτή ιστορία με τους γιατρούς συνεχίζεται. Σας είπα ότι σήμερα θα απολογηθούν με την κατηγορία ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο. Είναι βέβαιο ότι θα πάμε για προφυλάκηση, δεν το συζητάμε πλέον, γιατί μιλάμε για βαρύ κακούργημα. Και ο κόσμος συνεχίζει να ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα, γιατί σε αντίθεση με την κυρία Μάνου, οι περισσότεροι και ήξεραν τον Μαζονάκι και τον θαύμαζαν και τον άκουγαν. Γιατί καμιά φορά δεν είσαι καλλιτέχνης, καλό είναι να σε ακούει και κανένας. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, με 6 καταστήματα στην Πάτρα. Γλυκό, καφές, παγωτό και τα καλύτερα γλυκά της πόλης. Από τα πολύ αναβαθμισμένα τα τελευταία χρόνια ζαχαροπλαστεία Caravel. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 9 το πρωί, εδώ, στον Α94 και 4, εκτός ελέγχου. Καλημέρα!

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και μου λέει, δηλαδή δεν έχεις ακούσει τέτοια περιστατικά.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Επειδή μου έλεγε προηγουμένως, εσύ απευθύνθηκε σε μένα.
1: Ναι.
0: Το αν έχω ακούσει εγώ περιστατικά ή δεν έχω ακούσει είναι μια άλλη υπόθεση. Εσύ είπες για μένα και σου είπα, αν έχεις το κάνε μια αυτή και πέσε. Όποιος έχει, του μου έχει δώσει ένα μισό ευρώ, να βγει να το πει. Άσε μας μωρέ τώρα πρωί. Ό,τι σκεφτώσαι, δεν θέλω να σου πω περισσότερα τώρα γιατί αυτά με τσαντίζουν. Καλημέρα λέει από την ωραία Πάτρα η Δήμητρα η Αντωνίου, από τη βροχερή Πάτρα. Καλά, στην Πάτρα μα ξεκινήσει να βρέχει, να πούμε, τελειώνει, το Μάρτιο θα τελειώσει. Το χτάμα η πόλη αυτό δεν είναι. Είχε έρθει υπουργός κάποτε και ένα τα χρόνια, που είχε βάψει τα μαλλιά του και ένα τα χρόνια δεν ήταν υπογές τόσο καλές όσο είναι τώρα. Μιλάμε τώρα για, ήμουν εγώ στην Πάτρα, ήμουν ρεπόρτερ στην εφημερίδα, έκανα συντάκτης. Και έχει έρθει λοιπόν στην Αρχιεπισκοπή για να πάει απέναντι στον Άγιο Ανδρέα. Και ένας πάτερ εκεί μου λέει, κύριε Τάκη, αυτός έχει βαμμένα μαλλιά. Του λέω, πάτερ μου, ναι, είναι αμαρτία. Όχι, μου λέει, δεν πρόκειται. αλλά πάρτε μια ομπρέλα, μην ξεβάψει ο άνθρωπος. Δεν το ξεχνάω αυτό ποτέ.
1: Δεν το είχε πάθει. Το παθαίνουν οι προσωρινές υπογές αυτές.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν το ξέρω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να
2: υπήρχαν συμβουλή, ήταν η βαψομαλιά.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
1: καλά,
0: δεν είναι,
1: ναι,
0: κακό,
1: δεν είναι κακό.
2: Είπα εγώ
1: ναι,
2: ότι είναι κακό. Ναι, αλλά ναι, σου λέω, υπήρχε ναι, μια κατά. Του είχαν βάλει, ήταν πολλοί. Και του λέγανε βαψομαλιάδε.
1: Παιδιά, το είχε πάθει δημόσια. Αυτός, εντάξει, εγώ πραγματικά δεν πιστεύω είναι κακό να βάφει κάποιο τα μαλλιά του. Καθόλου.
2: Θέλει.
1: Καθόλου, ό,τι θέλει κάνει. Όπω θέλει την εμφάνισή του. Αλλά το είχε πάθει δημόσια. Ποιο το είχε πάρει? Ο πολιτικό, ο πάρα πολύ γνωστό Αμερικάνο που ήταν σε press conference και άρχισε να τρέχει. Θα θυμηθώ το όνομά του και θα σας πω σε λίγο.
2: Αυτό που με ενοχλεί εμένα ήταν ορισμένοι που βάφουν για τη μούρη τους.
1: Δεν πειράζει. Ό,τι θέλει.
2: Όχι, εννοώ από την πογιά την ίδια με τα μαλλιά πάει και στη
1: αυτό
2: μούρη.
1: Αυτό θα σου πω τι γίνεται.
2: Αυτό για πες
1: θα
2: μου.
1: Θα σου πω γιατί είναι ναι, πρόβλημα του κομματηρίου. Καμιά φορά μπορεί το δέρμα σου να βάψει
2: ναι,
1: και να μην φεύγει μετά.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, είναι γεγονός. Οι φίλες που τα ακούνε.
0: Και... Τζουλιάνι,
1: ο Τζουλιάνι την είχε πάθει. Μπράβο. Την είχε πάθει σε press conference. Κανονικά, κόσμος μπροστά. Πρέπει να είχε βάλει το προσωρινό, αυτό που είναι όταν σου έχει βγει η ρίζα και την έπαθε.
0: Με μαρκαδόρο δηλαδή.
3: Είναι στα σκόνη αυτό το βάει.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, α τον κόσμο και για την γουστάρι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εγώ απάντηση από τον κύριο Πατούλη πάντως δεν πήρα ικανοποιητική. Δεν με ενδιαφέρει. Πάντως οι έλεγχοι δεν υπάρχουν. Πάμε στα πολιτικά. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα.
0: Και εγώ
2: καλημέρα,
0: χθες ρώτησα τον εκπρόσωπο του Πασόκ που είχα στην
2: Κώστα Τσούκαλα.
0: Ποιον Τσούκαλα?
2: Τον εκπρόσωπο είπε.
1: Α,
2: δεν είπε εκπρόσωπο τύπου. Το Μάτζο, ναι. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
0: Του λέω στην αρχή. Ένα λεπτό. Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι με πια αριστερά και τα λοιπά να συνεργαστούμε, αυτό που λέγαμε στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του λέω, αφού λέτε ότι ο Τσίπρας αντιγράφει το πρόγραμμά σας, άρα μπορείτε να συνεργαστείτε. Είναι πολύ βιαστικό αυτό. Κάτσε, περίμενα να δούμε τι είπε. Του λέω, ανεβαίνω στο μπάρκο επάνω, έρχεται και η Ελσαγκή και δείχνουμε αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, αν εγώ δεν καταλαβαίνω και
2: ο Μάντζος τι είπε.
0: Δεν είπε.
2: Δεν είπε. Είναι... Έλατε.
0: Γιώργος Κυρίτσης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλός φίλος και συνάδελφος. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε, κυρία
1: Νέγκα.
2: Νέγκα.
4: Κύριε Χατζή, χαίρετε.
0: Να είστε καλά. Το ερώτημα είναι αν εσύ καταλαβαίνεις, στο δημοσιογραφικά δηλαδή, άμα το αντιλαμβάνεσαι, ότι μετεκλογικά θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες συνεργασίες.
4: Πρώτα απ' όλα η απάντηση αυτή που δόθηκε από τον Ανδρουλάκη νομίζω ότι ήταν μια απάντηση υπό την πίεση την οποία δεχόταν από την κοινή λογική και κυρίως μετά το έβριμα της αντιγραφής του 80% του προγράμματος. Άρα εκ των πραγμάτων βρισκόταν στριμωγμένο το Πασόκ στο μέτρο, μάλιστα που και ο Τσίπρας είπε ότι εγώ θα, άμα βγω πρώτος, θα ρωτήσω. Και έκανε αυτή την απάντηση ο Ανδρουλάκης. Τώρα,
0: συμμαχίες... Η απάντηση ανοίγει. Είναι μια συζήτηση αυτό. Δεν είναι μια απάντηση γενικά. Θα δούμε τι θα κάνουμε και δεν ξέρω.
2: Γιατί δεν υπάρχει μια αριστερά. Και ότι υπάρχει η κριτική αυτό, δηλαδή εκεί αντιγράφουν τα προγράμματά μας. Άρα έχουν το ίδιο πρόγραμμα δηλαδή. είναι, ουσιαστικά αυτό απάντηση, λένε.
4: Είναι μια απάντηση η οποία το 23, ας πούμε, όταν ο Τσίπρας είχε ως στρατηγική του στις εκλογές να σύρει τον Ανδρουλάκη σε μια κυβέρνηση συνεργασίας ασχεταμετώ. Αν τα αποτελέσματα της κάλπης δεν το επέτρεψαν, λέμε η στρατηγική την οποία είχε, θυμάστε, κάθε εβδομάδα ζήταγε συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Σε εκείνη τη φάση δεν μπορούσε να προχωρήσει η υπόθεση αυτή.

0: Εγώ.
1: Με δεδομένο, εγώ να σου πω τώρα, αν συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί με το Πασόκ, δημιουργείται αυτομάτως, εντάξει, είναι δεδομένο, ένας πολύ ισχυρός πόλος που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απέναντι στο Μητσοτάκη. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Αυτό θα γίνει μετεκλογικά, ρε Σιαντώνη.
1: Ναι,
2: θα έχουν βγει τα αποτελέσματα. Δεν...
1: Ναι, θα γίνει μετεκλογικά. Αυτό όμως το Πασόκ το συμφέρει. Δηλαδή, αν έρθει τρίτο το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, θα συνεργαστεί με το Τσίπρα. Αν έρθει τρίτο, δηλαδή από εκεί και πέρα θα μετράει αντίστροφα για την εξαφάνισή του. Το Πασόκ. Ασχέτως αν είναι Πασόκ. Ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες στην κοινωνία εν αντιθέσει με το κόμμα του Τσίπρα που δεν έχει καμία ρίζα. Ούτε οικόπεδο δεν έχει.
3: Εντάξει, έχει το ΣΥΡΙΖΑ ως ρίζα. Αλλά...
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει μόνος του. Άλλο αυτό. Και είναι το οικόπεδο.
3: Περίμενε να
1: πούμε. Κάτσε να πούμε.
3: Πρώτα απ' όλα, το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του προσέφερε τη δυνατότητα διαπαντός εξαφανίσεως κυβερνητικής δεξιάς μέσω της απλής αναλογικής και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, δεν ψήφισε την απλή αναλογική.
2: Υπάρχει ένα θέμα εδώ, περίμενε. Το ναι. Πασόκ έχει σαν, δεν το πω παράπονο, σαν μια ανέσταση σε ό,τι αφορά αυτή την, και τον Τσίπρα και το πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι όταν εξελέγει η κυβέρνηση ο Τσίπρας, δεν πήγε να συνεργαστεί με το Πασόκ, πήγε να συνεργαστεί με τον Καμένο. Αυτό το κρατάνε, μου το λένε όλοι αυτό. Δηλαδή που μιλάω περί συνεργασιών και τα λοιπά, λέει, τότε δεν μας σκέφτηκε, λέει ο Τσίπρας, πήγε και με τον Καμένο.
3: Μα όταν ο Τσίπρας έγινε κυβέρνηση εναντίον της κυβέρνησης του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τώρα τι σημαίνει, γιατί αυτό ξεχάστηκε τώρα.
3: Όχι, τίποτα δεν ξεχνιέται και όλα ξεχνιόνται στην πολιτική.
2: Τότε γιατί δεν το ξεχάσανε και τότε, ρε Γιώργο.
3: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ταυτισμένο με τη διακυβέρνηση, με τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση.
2: Ναι, και ο Τσίπρας έφερε μνημόνιο. Δεν είναι, μπορεί να του προσάψει. Όχι,
3: άλλο. Δεν λέω για τα μνημόνια. Λέω το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ταυτισμένο με τη διακυβέρνηση. Είναι ένα κόμμα το οποίο μέσα στο DNA του έχει τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Ναι. Άρα η προοπτική να συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα ή με τον Χ ή με τον Ψ δεν είναι έξω από το DNA του Πασόκ, είναι η αποστολή του Πασόκ.
4: Ότι θα το κάνει προκειμένου να ολοκληρώσει, ας πούμε, την αποστολή του για ακόμη μία φορά, αυτό εννοείται.
3: Όχι, δεν εννοώ κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα ήθελε να μείνει εκτός διακυβέρνησης.
4: Ότι προκειμένου να είναι στην κυβέρνηση, δηλαδή θα κάνει μια τέτοια υπέρβαση.
3: Τι υπέρβαση, 80% λέει συμφωνούν τα προγράμματα.
4: Εντάξει, δεν πάει να είναι μια υπέρβαση όμως πολιτικά, γιατί αυτό που λέτε αριθμητικά. Αλλά εδώ τώρα το συζητάμε, ότι κάποια πράγματα δεν τα ξεχνούν, κάποια πράγματα τα θυμούνται.
3: Υπερβάσεις γίνονται. Εμείς
4: έχουν υποθεί πικρά λόγια.
3: Το Πασόκ πήγε με τη δεξιά. Η αριστερά πήγε με τη δεξιά εναντίον του Πασόκ το 1990. Δηλαδή,
4: οι συνδυασμοί
3: έχουν υπάρξει. Το θέμα είναι οι πολιτικοί στόχοι που κάθε φορά εξυπηρετούνται. Εγώ τώρα που δεν είμαι Πασόκ, θα με ενδιαφέρει μόνο το Πασόκ να στηρίξει μια προοδευτική κυβέρνηση, ας πούμε, με αριστερό πρόσημο.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Βγαίνουν τα κουκιά όμως. Δηλαδή, πες τώρα ότι έχουμε εκλογές και πάμε τώρα και γίνεται, παίρνουν τις εντολές έτσι γύρω-γύρω. Υπάρχει περίπτωση να βγει η κυβέρνηση? Πώς θα βγει η κυβέρνηση? Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή, άμα δεν είναι πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ ή πρώτο το Πασόκ, δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
4: Και πάλι δεν σωστά να τα προσθέτουμε. Γιατί έχουμε πει ότι το να τα προσθέτουμε δεν σημαίνει ότι δεν παραμένουν τα ίδια τα ποσοστά.
1: Ναι, και επίσης δεν παίρνουν και μπόνους.
4: Ακριβώς.
3: Ναι, δηλαδή, δύο μισή αστερίσκους τώρα που πες δεν παίρνουν και μπόνους.
1: Ναι.
3: Δύο μισή αστερίσκους επ' αυτού. Πρώτα απ' όλα, εάν όντως οι εκλογές απέχουν ακόμα 7-8 μήνες και με βάση τη ρευστότητα που υπάρχει, δεν έχουμε καμία εικόνα για το ποια θα είναι η εσωτερική και κυρίως η διεθνής κατάσταση μετά από 7-8 μήνες. Οπότε μιλάμε και λίγο στον αέρα. Δηλαδή έφυγαν οι εκλογές από το προσκήνιο. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει άλλη φορά. Το άλλο είναι ότι μαθηματικά, αν δεν πιάσει κανένα κόμμα 25%, όλα γίνονται.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σωστό αυτό.
3: Είναι διαγραμμένο.
1: Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άρα εκεί θα μιλάμε για την κυβέρνηση.

0: Κυβέρνησεων τιμένων που λέει, δηλαδή σχηματισμό κυβέρνησεων τιμένων που
1: δεν
0: λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν προβλέπεται.
2: Δεν προβλέπεται αυτό.
1: Παιδιά, και ο Τσίπρας είχε πει παλιά ότι εγώ δεν θέλω κυβέρνηση η τιμένων παλιά. Θυμάστε το 23 επειδή είχε στριμωχτεί, αλλά δεν υπάρχει κυβέρνηση η τιμένων.
0: Ναι, δεν υπάρχει, αυτό δεν βγαίνει.
1: Υπάρχει κυβέρνηση η οποία έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής.
2: Υπάρχει κυβέρνηση που μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει, Γιώργο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το πρώτο κόμμα θα έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Μπορεί να είναι δύο κόμματα, τρία κόμματα, αλλά με το πρώτο κόμμα πάντα διαφορετικά. Δεν έχει πώς θα γίνει η κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν ζητήματα, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, στη Βουλή, υποθετικά τώρα λέμε, θα μπουν και κάποια άλλα κόμματα. Δεν μπουν μόνο τα τρία κόμματα αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν πρόκειται να συμμαχίσει με κανέναν από αυτούς για να πάει που θα έχει ένα ποσοστό. Ναι. Στην αριστερά, κατά συνέπεια, μια προοδευτική κυβέρνηση, όπως είπες εσύ, με αριστερό πρόσωπο, δεν μπορεί να γίνει. Άμα είναι δεύτερο και τρίτο κόμμα, δεύτερο το Πασόκ ή ο Τσίπρας ή ανάποδα, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν γίνεται.
1: Τάκη, να το πάρουμε όπως
2: δεν
1: είναι.
2: Δεν γίνεται,
1: το...
2: με τίποτα.
1: Όπως δηλαδή. Είναι το τάβλι. Ναι. Μπορείς να φέρεις πέντε φορές στη σειρά εξάρες. Δύσκολα, αλλά συμβαίνει.
2: Ναι, λοιπόν, εντάξει,
1: άρα
2: ναι.
1: Πες ότι κάθονται τα πράγματα, 24 και 9 η Νέα Δημοκρατία. 19 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν γίνεται με από εδώ και από εκεί. Εννοώ η αριθμητική και το Σύνταγμα το επιτρέπουν. Η πολιτική είναι το ζήτημα. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, παιδιά, έχει φτάσει 2-10 ήδη η αμόλυβδη σήμερα που μιλάμε, ύστερα από την ύλα που κάναν οι Χούθη στην Σαουδική Αραβία και κλείσανε και το δεύτερο στενό. Mm-hmm. Η κατάσταση έχει εκτραπεί πλέον. Πάλι.
2: Ναι,
1: και ο Τραμπ λέει ότι μπορεί να δώσει και κάτι δις ακόμα.
2: Πώς το λένε, ο Τραμπ έλεγε χθες ότι θα ανοίξει ο πόλεμος το Νοέμβριο μετά τις εκλογές.
3: Καλά τα έχει πει αυτά τόσο φορές.
2: Καλά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι μουρλός, αλλά αυτό δεν είναι θέμα τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι κατάρα του πλανήτη, ας πούμε. Αυτός και γενικώς οι Αμερικανοί. Τώρα δεν το λένε σωστά.
3: Οι Αμερικοί τον βλέπαν με τεράστια συμπάθεια.
2: Τι να σου πω,
3: τι αντισυστημικός, τι ωραίος τύπος, τι ενδιαφέρον που έχει.
1: Και να μην ξεχνάμε και μερικές γενικές στάσεις που έχει ο κόσμος. Όπως φάνηκε και στην πανδημία, όταν υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια γενική τάση. Στα κράτη οι λαοί να στοιχίζονται περί την ηγεσία. Αυτό το
2: ράλι γίνεται πάντα. Ναι,
1: λοιπόν, έτσι έγινε στην πανδημία. Ο Μητσοτάκης είχε κέρδος από την πανδημία πάρα πολύ μεγάλο. Επέδειξε ηγετικότητα και κυρίως μοίρασε διάφορα δισεκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Μην τα θυμόμαστε τώρα τα σκοηλελικίκου. Αν γίνει, ας πούμε, μια όξυνση της κατάστασης, είτε πραγματική είτε και λίγο φουσκωμένη με την Τουρκία, μπορεί πάλι να έχουμε μια κατάσταση συσπήρωσης περί την ηγεσία.
2: Αυτό, Γιώργο, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
1: Αν φτάσει η βενζίνη 4 ευρώ όμως και δεν έχουμε κάποιο εθνικό ζήτημα, μπορεί να είναι τελείως άλλη κατάσταση στη χώρα. Γι' αυτό λέω, πού ξέρω εγώ τώρα, τον Απρίλιο ή τον Μάιο.
2: Καλά, αν αρχίσει να αυξάνεται τόσο πολύ, είναι βέβαιο, δηλαδή εγώ βάζω και στοίχημα, όπως έβαλα με τον Τριάδη και έχασε τις Βουλνοπούλες, βάζω και γιατί πότε για το πότε θα γίνουν εκλογές, βάζω και στοίχημα ότι τότε θα αναγκαστεί η κυβέρνηση, θα συρθεί δηλαδή, στο να αλλάξει το φόρο στο
0: καύσιμο. Για το καύσιμο, φόρο.
2: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί άμα ξεπεράσει, φτάσει κοντά στον 3, θα το κάνει, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να σταθεί δηλαδή, θα γίνει κακομοίρας. Θα το κάνει, αναγκαστικά θα το κάνει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, τι θα κάνει. Αφήστε πάει η βενζίνη 3 ευρώ. Δεν γίνεται. Θα αναγκαστεί να μειώσει αυτό το φόρο για να έρθει σε μια ισορροπία. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Κυρίτσης, καλός φίλος και συνάδελφος, πρώην βουλευτής ο Γιώργος.
0: Αμέ. Και ο Γιώργος, να ξέρεις, ήμασταν στη χρυσή εποχή του briefing. Έτσι, χρυσή εποχή. Μιλάμε, ήταν Κυρίτσης, φίλης. Ο Φίλης επίσης, ο πρώην υπουργός, Σταματόπουλος, μιλάμε τώρα, Σταματόπουλος έμπαινε μέσα, αλωνιστική μηχανή, έπιανε τον εκάστοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο, ρε εσύ,
2: εντάξει. Δεν μου αρέσουν αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
13: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και εμείς χρωστάμε ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, δεν βάλαμε, είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο που αυτόν και δεν βάλαμε ένα τραγούδι.
0: Τον Γιώργο, τον Κυρίτσι.
2: Όχι ρε.
0: Α, πιο πριν.
2: Τον Κυρίτσι. Έλα.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε?
2: Καταπληκτικά.
0: Μπράβο, τα συγχαρητήριά μου και σανότερα. Ό,τι υποθείτε. Ναι, καλά Στέφανα.
3: Ναι. Πάντα άξιος.
4: Ωραία ευχή είναι το ότι υποθείτε. Το αφήνει στον άλλον.
0: Ναι,
4: λες εσύ, εγώ δεν σα είπα ότι υποθείτε. Από εκεί πέρα.
3: Κάντε
4: το κουμάντο σα. Πρέπει να πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο και τον Αντώνη Αντωνόπουλο στο στούντιο.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στην γραμμή μας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι στο φιλόξενο στούντιό μας, ο Τάκης Χαζής, γιατί δεν είναι φιλόξενο.
3: Είπα εγώ τίποτα. Φιλόξενο. Ξέρεις τι άκουσα έτσι. Το σου έλεγα πριν ότι με κουφώ. Εγώ δεν έχω. Έχω θέματα. Είπες φιλόξενο. Εγώ το άκουσα το μισό. Άκουσα φλόξο. Φλόξο. Κάτσε να το ρυθμίσω. Το φλόξο. Ωραία. Καλά πάμε.
4: Λοιπόν, Ανδρέα, δεν ξέρω τι σου έχει κάνει εντύπωση σήμερα και τι θα ήθελες έτσι να. Ποιο έναυσμα θα ήθελες να δώσεις στη συζήτηση.
2: Λοιπόν, διάβασα μόλις τώρα ένα καλό ρεπορτάζ και λέω να το ψάξω κι εγώ το απόγευμα. Στο θέμα της υγείας και των ιατρείων και τα λοιπά, είχαμε, λέει, από το 2001 έως το 2019, τους ράμπο της υγείας. Υπήρχε σώμα στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο έλεγχε τα πάντα.
4: Ναι.
2: Ήτανε και το είχαν χαρακτηρίσει τώρα η ράμπο της υγείας.
3: Mm-hmm. Εντάξει τώρα, αυτά λοιπόν, τα επίθετα ξέρεις πώς βγαίνουν.
0: Θέλω να πω κάτι για τη βενζίνη, θα τα πούμε τώρα για το ράμπο της υγείας. Θέλω να πω κάτι, επειδή υπάρχει μια ερώτηση, πώς περνάγατε παλιότερα, πώς περνάτε τώρα, το 19 λέει περνάγαμε παλιότερα. Θα σας πάω λίγο πιο πίσω, γιατί θυμάμαι τότε, το βλέπω και στη τηλεόραση τώρα, θυμάμαι τότε που γινότανε, έπαιρνε μια δεκάρα η βενζίνη και γινότανε πόλεμο στα κανάλια. Πόλεμος. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν πώς ήταν παλιά, το 2006, εδώ και 20 χρόνια, και πώς είναι τώρα. Ο κατώτερος μισθός ήταν 614 ευρώ, ο κατώτερος. Και έπαιρνες βενζίνη, ήταν 0,96 η βενζίνη, 0,96, 0 μπροστά. Και έπαιρνες 634 λίτρα με το μισθό. Σήμερα με 920 μισθό παίρνεις 428 λίτρα, δηλαδή παίρνεις 200 λίτρα λιγότερο, 200 και. Γιατί μην κάνετε συγκρίσεις, γιατί άμα κάνετε συγκρίσεις θα βάλετε το κεφάλι στον τοίχο τι έγινε τότε και τι γίνεται τώρα. Γιατί ακούω μερικούς που λένε τότε άσε μωρέ, γινόταν η Ελλάδα, πες έξω μωρέ και αυτά, μωρέ και αυτά, και βγαίνει κάθε τη χάρπαστος πολιτικά της και κοροϊδεύει τον κόσμο. Είναι ψεύτες και απατεώνες. Έπαιρνε 634 λίτρα βενζίνη τότε με λιγότερο μισθό και τώρα παίρνει 400 με 900 ευρώ μισθό. Αυτό θέλω να πω. Τελεία, παύλα. Το λέω αυτό επειδή βλέπω στη τηλεόραση πάλι το ίδιο βιολί με τη βενζίνη. Θυμάμαι τότε συγκεκριμένη τηλεόραση, συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Βενζίνη, φωτιά, βενζίνη! Φωτιά, βενζίνη, ρε! Και εγώ είμαστε, ρε!
4: Πώ το έκανε?
0: Γελί.
4: Πώ έκανε?
0: Ναι. Λοιπόν, έλα, Ανδρέα, συγγνώμη, σε διακόψα γιατί πήρε φωτιά η βενζίνη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να θυμίσω στον κόσμο, να το θυμίσω, να το ξέρει αυτό.
2: Ναι, έχουν πάρει φωτιά τα τόπια, ας πούμε.
0: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ρε, εσείς ξέρετε που τότε ήταν η Ελλάδα καταστραμμένη, που η επάρατος και ένα σωρό άλλες τέτοιες μπουρδες που έχω ακούσει.
3: Πριν το Πασόκ, έτσι.
0: Ποιο Πασόκ μου το
3: έκανε. Πασόκ, ωραία χρόνια δεν λένε.
0: Το έχει κάνει το Πασόκ το
3: 2006. Όχι, είπα εγώ για 6. Για τα γενικότερα λέω.
0: Εντάξει, από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα του καθένα θα βγάζει. Παρετούμε.
3: Αντρέα, εσύ λες για το πρωτοσέλιδο που έχει σήμερα η εφημερίδα, έτσι, η Δημοκρατία, που λέει για το ρεπορτάζ αυτό.
2: Όχι.
3: Για τους επιθεωρητές του, από εκεί έχει βγει. Που είχε με νόμο του 19 που καταργήθηκαν οι ελεκτές του υγείας. Στο Ιράμπο αυτή.
2: Δεν το έχω δει στη Δημοκρατία εγώ.
3: Α, εντάξει, ναι, τέλος
2: Η Δημοκρατία μου φαίνεται έχει ότι κάτι για το μακεδονικό, ότι ιδρύεται ένα μακεδονικό πανεπιστήμιο για τη γλώσσα και θα μας πάρουν τη Μακεδονία πάλι, κάτι τέτοια, κάτι...
3: Όχι, είναι για την απόφαση του Αρείου Πάγου που εκκρεμεί για τη μακεδονική γλώσσα για στα ελληνικά σχολεία, αν θα διδαχθεί, αν θα επισημοποιηθεί και τέτοια. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Στο καπέλο όμως έχει το νόμο που λέει το 19 που κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας. Αυτό
2: μπράβο.
3: Είναι.
2: Εντάξει, δεν το έχω προσέξει.
3: Ναι, εντάξει τώρα.
2: Εκεί,
3: ναι,
2: δεν
3: ναι,
2: το πρόσεξα το άλλο. Ναι.
3: Χάσανε τον τίτλο, χάσανε το θέμα, έτσι.
2: Μα έχουν η Δημοκρατία. Μπορείς να πεις ότι είναι μια εφημερίδα, ρε παιδί μου, που εντάξει, βαράει από εδώ, βαράει από εκεί, κάνει τη δουλειά της, κάνει ρεπορτάζ, κάνει άρθρα, το ένα τ' άλλο. Έχει πάθει μια ιστερία, ειδικά από το Σεπτέμβριο που έχουμε γυρίσει με τα εθνικά θέματα, στους 10 τίτλους οι 8 είναι προδοσία. Προδοσία από εδώ, προδοσία από εκεί, προδοσία παραπέρα. Δηλαδή... Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, να πούμε. Εντάξει, είπαμε. Πάλι ένα τίτλο ότι υπάρχουν φόβοι μήπως γίνει αυτό. Γίνεται το άλλο και μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά όλα προδοσία.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα υπάρχει μια ένταση με τους Τούρκους. Έχουν αρχίσει ξανά τις παραβιάσεις. Έχουν αρχίσει οι άλλοι λαλάνε στα δικά τους τα κανάλια, λένε τα. Υπάρχει μια ένταση. Αυτή η ένταση όμως, ξέρεις, και ο καθένας, άμα είναι λίγο υποψιάσμενος, το βλέπει. Δεν γίνεται συνέχεια. Πριν τόσο καιρό, γιατί ήταν ήρεμα τα νερά. Τώρα γιατί ταράζονται.
2: Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
3: Μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο παιχνίδι. Είναι, εξαρτάται τι εξυπηρετεί.
2: Δεν μπορείς όμως στις 10 περιπτώσεις. Να ανακαλύψεις ότι πάντα κάποιοι υπάρχουν προδότες ή κάποιοι που σκέφτονται να προδώσουν.
3: Αυτό δεν είναι ελληνικό, είναι δικό μας. Αυτό το έχουμε.
4: Είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. Απλοποιείς τις καταστάσεις, έτσι. Είναι ένας τρόπος που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι που υπάρχουν. Ο τρόπος ψέκ, ας πούμε, που πάντα πιστεύεις ότι υπάρχει μια συνωμοσία. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι πάντα υπάρχει μια προδοσία. Είναι ένας τρόπος να αντιλαμβάνεις την πραγματικότητα.
3: Μα τώρα. Δηλαδή, πιστεύει κανείς τώρα ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι εκεί πέρα, μπορεί να είναι προδότης. Δηλαδή, ότι λειτουργεί έτσι. Εντάξει, τώρα το
4: όχι.
3: Θεωρώ δηλαδή
4: και το έχουμε πει και πολλές φορές τώρα. Εντάξει, στη μεταπολίτευση δεν υπήρχε προδότης πρωθυπουργός. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
3: Έλεος. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που λες για την υγεία, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, οι έλεγχοι που γίνονται κατά πόσον στα ιατρικά. Παραδείγματος χάρη από τον Ιατρικό Σύλλογο, κατά πόσο μπορεί να είναι αξιόπιστη.
2: Έτσι. Μα δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δουλειά του Ιατρικού Συλλόγου αυτή τώρα. Δεν είναι δουλειά του.
3: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Δεν είναι το σώμα που υπήρχε, ας πούμε, που πήγαινε, έμπαινε, ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν υπήρχαν καταγγελίες στα δημόσια νοσοκομεία ότι δεν λειτουργεί αυτό και εκείνο το άλλο και ήρθε σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών. Έμπαινε αυτή η ράμπο, μπαίνανε και λέγαν όπα τι γίνεται εδώ, κάναν έκθεση 1, 2, 3, 4, 5 και τελείωνε η ιστορία.
4: Το θέμα των ελέγχων πάντως, είτε μιλάμε για ιατρία είτε μιλάμε για χειροστάσια, γιατί προημερών συζητάγαμε και αυτό το θέμα, έτσι. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί ένα κράτος. Εάν οι έλεγχοι δεν είναι σε πρώτη μοίρα και δεν είναι σημαντικό ώστε να υπάρχουν σώματα, διαδικασίες, να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος και ο πολίτης, ξεφεύγουμε από τους ελέγχους και ζούμε μια άλλη πραγματικότητα που ενέχει πολλούς κινδύνους.
3: Για τα πιο βασικά, δηλαδή, αν υπάρχουν οι συνθήκες για να υπάρχει ένα ιατρείο. Σου λέω το βασικό. Όπου εκεί όμως ένας γιατρός, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί που κάνουν τον έλεγχο γιατροί είναι, έτσι.
4: Παιδιά, τώρα μας ακούει ο κόσμος.
3: Ναι.
4: Και ξέρει ο κόσμος γιατί ζει την πραγματικότητα, έτσι. Υπάρχει μία. Ζούμε το εμπόριο της ματαιοδοξίας τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, έτσι. Με τον μπότοξ. Βαράνε μπότοξ από αισθητική. Κομμότριες, άσχετες ειδικότητες, ανύπαρκτες ειδικότητες και αυτό είναι γύρω μας. Πολύ πριν φτάσουμε στα stem cells και σε όλα αυτά που προσπαθούμε να καταλάβουμε τις τελευταίες μέρες, για την ομορφιά γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία αποκλείται να είναι νόμιμα. Ένας άνθρωπος με κοινή λογική το καταλαβαίνει. Θα τους πιάσουν το ποτέ όλους αυτούς?
3: Ναι, η κοινή λογική δεν είναι κοινή για όλους. Γιατί ο άλλος.
4: Σωστά, δεν υπάρχει ναι. κοινή λογική.
3: Έτσι. Δηλαδή, ο άλλος, παραδείγματος χάρη, βλέπεις πάει στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά και ξαφνικά βρίσκεται στην εντατική.
4: Κοίταξε, στην Τουρκία καλώς
3: κακώς. Στην καλή περίπτωση.
4: Υπάρχουν και κάποιοι γιατροί που τα κάνουν αυτά και τα κάνουν ευθυνότερα, γι' αυτό και υπάρχει ιατρικός τουρισμός.
3: Ναι.
4: Απλώς μέσα στον ιατρικό τουρισμό δεν είναι πολύ ανεπτυγμένος, λογικό να υπάρχουν και τσαρλατάνοι.
3: Ναι, αλλά σου λέω τώρα να υπάρχουν οι συνθήκες. Δηλαδή τώρα θα πας, δεν σου κάνει εντύπωση, δεν σου κάνει κλικ. Ο άλλος γιατί τα βάζει τόσο φτηνά? Σου λέω εγώ, γιατί τα βάζει τόσο φτηνά? Ο άλλος πήγε να βάλει εμφυτεύματα στην Τουρκία. Εγώ σου λέω η Τουρκία δεν είναι και το παράδειγμα του.
4: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε, δεν πας στη Mayo Clinic.
3: Ναι, μα τώρα ναι.
4: Εντάξει, μπορεί να έχουν κάποιους καλούς γιατρούς στην Κωνσταντινούπολη και αυτά, αλλά σίγουρα
3: δεν, λέω, δεν είμαι ισοπεδωτικός.
4: Είναι το ενδεδειγμένο είναι... μέρος για να πάει κανείς.
3: Δεν
4: να
3: είναι
4: κάνει.
3: Το παράδειγμα. Ναι. Όταν βλέπεις εδώ, παράδειγμα.
4: Πάνε βλέπ... και Βρετανοί όμως πάνε. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί Βρετανοί πηγαίνουν.
3: Ναι.
4: Λόγω και τη δική του υπάρχει και μια κατάρρευση εκεί στο ΕΜΕΤΣ. Πάνε και κάνουν διάφορες πράξεις. Και ιατρικές, όχι μόνο αισθητικές.
3: Γεμίζουν
4: τα αεροπλάνα, λέει μέσα.
3: Ναι, γεμίζουν. Γιατί το έχουν κάνει. Ιατρικό τουρισμό, όπως το είπες. Προσοδοφόρος, πολύ. Έτσι.
4: Ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι. Δηλαδή και η Ελλάδα προσφέρει ιατρικό τουρισμό. Γιατί, ας πούμε, εδώ έχουμε πολύ φθηνούς και καλούς οδοντίατρους. Πάρα πολύ καλούς.
3: Ναι, και έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Εγώ το πιστεύω αυτό.
4: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Έτσι.
4: Και λοιπόν, εγώ το πιστεύω.
3: Ναι. Πάντα, το φάουλ πάντα θα υπάρχει. Αλλά ότι έχουμε πάρα πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό, έχουμε.
4: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το ότι δεν ελέγχεις γενικώς τίποτα στην Ελλάδα.
3: Όπως
4: θα έπρεπε να το ελέγξεις. Είτε έχει σχέση με τη διατροφή, είτε έχει σχέση με τους γιατρούς. Γενικά με τη δημόσια, αυτό που λέμε δημόσια υγεία. Έτσι, την ασφάλεια στο επίπεδο της υγείας. Δεν υπάρχει αυτό. Το έχουμε αφήσει. Δεν έχουμε την κουλτούρα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Είναι κάτι που
2: δεν
4: συμβαίνει.
2: Δεν υπάρχει, γιατί έχουμε ασπαστεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Λιγότερο κράτος.
4: Το λιγότερο
2: κράτος είναι αυτό. Δηλαδή να μην ελέγχουμε. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε τώρα κάτι επιτροπές, κάτι περίεργος που γυρνάνε και βάζουν προσκόμματα στην αγορά.
3: Ναι, γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει αυτό.
2: Να το ρυθμιστεί.
3: Γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει.
2: Τα ιατρία.
3: Ναι, γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει. Γι' αυτό θέλουμε λιγότερο κράτος. Γιατί
2: όταν είχαμε ξεφτυλίσει, Αντώνη.
3: Πώς δεν το είχαμε ξεφτυλίσει?
2: Ότι πρέπει να ελέγχει αυτό, είχαμε ξεφτυλίσει.
3: Όχι, αλλά δεν γινόντουσαν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι ήταν μαϊμού.
2: Τώρα που δεν γίνονται καθόλου.
3: Τώρα που φτάσαμε σε όσο άλλο άκρο. Το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Εντάξει,
3: ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή πονάει χέρι, κόβει χέρι.
4: Και χαλαρώνει και ο πολίτης στην δική
3: ναι,
4: του
3: βέβαια.
4: Ας πούμε, διαδικασία και τις καταγγελίες. Εγώ θυμάμαι ότι παλιά πήγαινε στην αγορά και άκουγες θα φωνάξουν την αγορανομία, θα φωνάξουν την αγορανομία. Συνέχεια.
3: Α, μπράβο.
4: Αφού πια δεν υπάρχει το αντίστοιχο σώμα, τι να φωνάξει. Δεν είναι στη συνείδηση του πολίτη ότι υπάρχει.
2: Η αγορά, τι λέτε τώρα.
3: Εδώ έβλεπα πριν τώρα ρεπορτάζ.
4: Δεν είμαστε υπέρ αυτή τη άποψη ότι ρυθμίζει διαγορά. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι, εδώ είναι η Βαλκάνια. Δεν μπορεί να ρυθμίζει διαγορά.
3: Και κάτι άλλο. Όταν γίνονται οι έλεγχοι, παραδείγματος χάρη από τον ιατρικό σύλλογο, σου λέει τώρα το βλέπα πριν. Σου λέει έπεφτε σύρμα από την προηγούμενη μέρα. Θα έρθω για έλεγχο. Θα ήταν εκεί. Δηλαδή τώρα όλοι αυτοί λίγο πολύ κάπου έχουν μια γνωριμία. Ο Φουκαράς ο άλλος, ο οποίος δεν έχει καμία άκρη, θα την πατήσει. Έτσι, έτσι γίνεται η δουλειά.
4: Και η αμορφωτή. Εντάξει, υπάρχει λοιπόν. Και αμορφωσιά μεγάλη.
3: Εντάξει, ώρα.
4: Τι σκέφτεσαι?
0: Όχι τίποτα για την κατάδεια, λέω, σπένω δικτύων. Τόσο δεν έχει σημασία. Βάμε στις διαφημίσεις.
5: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Εντάξει, είναι πολλά και διάφορα μπορεί να πει κανένας, αλλά η χώρα πάσχει από αυτό, τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς και από το φορολογικό. Είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητάω. Δεν έχω ακούσει κανένα πολιτικό αρχηγό, κανένα, να παρουσιάζει, όχι να το λέει, αλλά να παρουσιάζει, πώς λέει, ας πούμε, θα κάνω αυτό, αυτό για τους μικρομεσαίους, για τους, τα διάφορα κόμματα, για τους συνταξιούχους και τα λοιπά. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Δεν έχει καταθέσει ένα νομοσχέδιο με πλήρη αναδόμηση του φορολογικού συστήματος, δηλαδή, και μάλιστα δεν το λέω και καλά, να κατεδαφίσει ό,τι υπάρχει, να τα σβήσει, να σβήσουν όλα ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα και να φέρει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που έτσι και την φοροδιαφυγή θα μπορέσει να περιορίσει, αλλά και να είναι και δίκαιο για τους ανθρώπους. Διότι όταν ο άλλος βγάζει ειλικρινώς 5.000, έχει πρόβλημα. Αν είναι κλέφτης όμως και βγάζει 35 και λέει 5, τότε εμείς έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αυτοί, κυρίες και κύριοι, που κλέβουν την εφορία, δεν κλέβουν το κράτος, εμάς κλέβουν. Mm. Γιατί το κράτος τα λεφτά πρέπει να τα μαζέψει στο τέλος.
4: Θα τα πάρει από κάποιον.
0: Και σίγουρα θα τα πάρει από κάποιους. Ποιους θα τα πάρει? Τους υπαλλήλους. Αυτούς που δουλεύουν κανονικά, τους δημόσιους υπαλλήλους,
4: που δεν μπορούν να κρύψουν.
0: Κάποιους επιχειρηματίες που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τίποτα γιατί τα λεφτά είναι μέσω τραπέζης και γίνεται η δουλειά. Αυτό λοιπόν.
4: Αυτό κάνεις καλά που το λες, γιατί υπάρχουν και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να κρύψουν ένα ευρώ.
0: Όχι, δεν
4: υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Καθόλου. Δουλεύουν με μεγάλες εταιρείες και αυτά δεν είναι.
3: Υπάρχει μια ελπίδα. Υπάρχει μια ελπίδα, αυτό που ψάχνουν, δηλαδή είναι ψηφιακά, ειδικά με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί έχουν ρίξει το βάρος, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω μια πληροφορία, ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους Το πώς θα τους εφαρμόσουν είναι το
4: θέμα. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο εύκολο να διακινήσεις μαύρα σήμερα όπως ήταν στο παρελθόν. Ναι. Αλλά και πάλι υπάρχουν τρόποι πάρα πολύ.
3: Αλλά έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η ελληνική οικονομία, το μαύρο χρήμα.
4: Αφού κάπου κινείται το μαύρο χρήμα, λοιπόν, μπορεί και αυτός που να το κινήσει.
3: Αυτό είναι σαν το λάδι σε μηχανή. Κατάλαβε, λειτουργεί έτσι.
0: Δεν χρειάζονται θεωρίες ούτε φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Χρειάζεται ένα φορολογικό νομοσχέδιο.
4: Και γιατί δεν το κάνουν τα εκεί.
0: Δεν ξέρω.
3: Ένα είναι δεν μπορούν.
0: Γιατί τζερεμπέδε γι' αυτό τι.
3: Ένα είναι δεν μπορούν και το άλλο είναι το πολιτικό κόστος.
4: Είναι απάντηση.
0: Ναι, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Να ρωτήσω κάτι στη συνέντευξη που έδινε ο Μητσοτάκης στη Διευθύνη. Παρατήρησα ότι όταν άρχιζε μια ερώτηση, ο Μητσοτάκης άλλαζε κάποιο έγγραφο το οποίο και κοιτούσε όταν απαντούσε στην ερώτηση. Και ρωτώ, ξέρει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις και έχει την απάντηση? Όχι, δεν ξέρει καμία έτσι, ερώτηση εκ των προτέρων. Δεν ξέρω αν κάποιο μπορεί να κάνει μια τέτοια αλλαγή. Σπάνιο, αλλά. Όταν το ρωτάει για ένα θέμα, αυτός έχει μπροστά του και από πείρα σας το λέω.
4: Κάποια χαρτιά σχετικά με τα βασικά θέματα.
0: Ναι, κάτι, ναι, με τα βασικά θέματα. Ναι, καταλάβατε.
3: Σκονάκι.
4: Ναι. Όχι, κανονικό. Νομίζω κάποια στιγμή σήκωσε ένα τέτοιο χαρτί, όπως λέει και ο ακροατής μας, ο οποίος έδειξε ήταν ένα συγκριτικό οικονομικά μεγέθη το, πριν και το σήμερα. Αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα πάντω στο ακροατή. Δεν είναι. Λογικό.
3: Πάντως αυτό που ήθελα να σου πω, να συμπληρώσω, ότι όταν είχε γίνει η πρόταση στην κυβέρνηση Παπανδρέου για τη χρήση κάρτας, γενικευμένη χρήση κάρτας, έτσι, είχαν υπάρξει αντιδράσεις και είχαν πει, ρε παιδί μου, είχαν λογαριάσει πολύ το πολιτικό κόστος. Πότε έγινε η χρήση της κάρτας επιβεβλημένη? Όταν έκλεισε τις τράπεζες. Δηλαδή αυτό που είπες, γκρέμισε το όλο. Έτσι, λοιπόν, ποιος έκλεισε?
0: Δεν είναι θέμα.
3: Το asset.
0: Πρόσεξε, ένα λεπτό. Υπάρχουν δύο ζητήματα.
4: Υπάρχουν
0: δύο ζητήματα.
3: Μου asset τις έκλεισε.
0: Άκου, Ανδρέα, θέλω το σχολείο. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα, οι τράπεζες. Επειδή το λένε και το ξαναλένε τα κόμματα κτλ. Εγώ μέχρι σήμερα και θα συμφωνήσω με αυτό που λένε ότι είναι. Ένας επίσημος του Γουλήφος, δεν το συζητάμε αυτό, εντάξει, τα έχω βάλει και με συγκεκριμένες τράπεζες εγώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα να παρέμβει το κράτος. Έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως δομήθηκε το σύστημα κατά τη διάρκεια των μνημονιακών υποχρεώσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρέμβει το κράτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Παραμύθι που ακούω, και καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει παρέμβαση επί της ουσίας. Καμία. Και το Πασόκ που κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία το 2008 για την ανακεφαλαίωση, πάλι και το Πασόκ το έκανε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν παρεμβαίνουν όσο θα ήθελαν και όσο υπόσχονται προεκλογικά.
4: Αβαντάρουν μήπως?
0: Δεν ξέρω, είναι μέσω Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι εύκολα αυτά. Κάποια προϊόντα μπορεί εδώ να παρεύουν, αλλά πολύ δύσκολο.
3: Το κράτος όμως πάντα έχει τρόπο.
0: Ένα δεύτερο είναι αυτό που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες περί περιουσιολογίου. Το περιουσιολόγιο είχε ψηφιστεί και το 2014, αν δεν κάνω λάθος, και το 2018 ή 2017. Λοιπόν, και το 2018 βελτιώθηκε και τα λοιπά. Δεν το έκανε κανείς, διότι αυτό είναι
4: και
0: μία.
4: Σε καμιά χώρα συζητάγαμε. Δεν έχει βάλει.
0: Ανεξάρτητα με τις χώρες. Ναι, εγώ μιλάω για τη χώρα μου. Ναι. Εδώ δεν. Τι περιουσιολόγιο να κάνεις? Όταν έχεις ε9, όταν ε5, όταν έχεις.
4: Τα αυτοκίνητα τα δηλώνεις.
0: Τα δηλώνεις. Δηλαδή στο περιουσιολόγιο τι θα δηλώσεις? Τι θα δηλώσεις?
3: Υποτίθεται θα είναι μια σούμα.
0: Το πλεκτό της γιαγιάς μου.
3: Θα είναι μια σούμα.
0: Δεν γίνεται.
4: Δεν χρειάζεται η σούμα. Είναι όλη η σούμα. Είναι στη φορολογική σου περίοδο.
3: Μα το περιουσιολόγιο, γιατί είναι? Για να βγουν οι θηρίδες, παραδείγματος χάρη.
4: Μα δεν γίνεται αυτό. Αν εγώ έχω γράμματα μέσα ερωτικά,
0: δεν το κάνανε οι Γερμανοί μόνο, θα το κάνουν οι Έλληνες.
3: Έματα.
0: Τα λέω αυτά γιατί να μην μας άμα και το παραμύθι. Και για τις τράπεζες που πράγματι εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ ισχυρή παρέμβαση, πολύ ισχυρή όμως δεν υπάρχει, και δεν πιστεύω ότι θα επαναλάβω και ας γίνω κουραστικός, όπως δομήθηκε το σύστημα μπορεί κάποια κυβέρνηση να παρέμβει.
3: Άμα θέλει μπορεί.
0: Επίσης μου λέει εδώ η Σμαραγδά και το έχω πει και εγώ και νομίζω συμφωνούμε απόλυτα, και εμείς ενώ παίρναμε επιστροφή φόρο τις ιατρικές αποδείξεις, τώρα πληρώνουμε και τελικά οι γιατροί είναι κερδισμένοι. Ναι. Πάντα όταν χάνεις εσύ, κάποιος κερδίζει. Δεν είναι. Είναι δεδομένο αυτό ο στοίχημα.
4: Και υπήρχε αυτό που λέει. Να
0: ακούσω και τον Ανδρέα. Ναι.
4: Δεν λέμε κάτι καινούριο.
0: Όχι, υπήρχε, βεβαίως υπήρχε. Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει παρέμβαση του κράτους στις τράπεζες όταν έχουμε τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Δεύτερον, σωστά επισημαίνεις ότι μετά την κρίση, τα μνημόνια κτλ. Και γενικότερα και το ευρωπαϊκό κεντρικό σύστημα τραπεζών έχει σφίξει. Γιατί και αυτοί είχαν προβλήματα. Δηλαδή εμείς πληρώσαμε τις χασούρες των γαλλικών και των γερμανικών τραπεζών. Και αυτοί πήραν μέτρα να μην ξαναζήσουν το ίδιο. Εντάξει, βρήκαν τα κορίδα τους Έλληνες, τα πληρώσαμε εμείς ας πούμε. Okay. Εντάξει, είχαμε και άλλα. Είχαμε και δικά μας βέβαια, πολύ μεγάλα θέματα. Αλλά εδώ πέρα τώρα βλέπω ας πούμε π.χ. μια διαφήμιση ότι χτίζονται κάποια σχολεία με δωρεές. Mm-hmm. Άσε ρε παιδάκι μου, δεν θέλω τη δωρεά. Θέλω να πληρώσει το φόρο σου όπως το πληρώνω εγώ. Κάνω κι εγώ δωρεά. Να κάνω κι εγώ μια δωρεά. Θα πέσει η φορολογική μου δήλωση που.
0: Περίμενε. Επειδή περίμενε λεπτό, περίμενε, γιατί ακούμε λέξεις που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος, γνωρίζει ο κόσμος. Εσύ που το έπες, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος. Τι σημαίνει αυτό.
2: Ότι πρώτον
0: ναι, ότι
2: γίνει μια ρύθμιση,
0: ναι,
2: που παραμένει πολλά χρόνια που δεν καταβάλλεται ο φόρος που έπρεπε να όχι καταβάλλεται από τις τράπεζες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Αναβαλλόμενος φόρος.
2: Είναι και μάλιστα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε τους όρους. Δεν είναι αυτό. Ο αναβαλλόμενος φόρος τους δίνει τη δυνατότητα να πληρώσουν αργότερα τους φόρους και
2: αυτό
0: να το συμψηφίσουν. Άκουσε με, σε μου άνθρωπε. Και να το συμψηφίσουν με παλιότερες ζημίες. Αυτό σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος. Αυτό είναι που έχουν το πλεονέκτημα οι τράπεζες. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση έχει 1 εκατομμύριο αυτό, τώρα σου λέει θα το πληρώσει το μέλλον, αλλά θα υπολογίσω και τις προηγούμενες δεκαετίες τις ζημίες για να πληρώσει το φόρο. Και έτσι γίνεται το πάτσι πόστα. Αυτό είναι ο αναβαλλόμενος φόρος, γιατί ακούω. Δεν πληρώνουν φόρο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα τέχνασμα που οι τράπεζες γλιτώνουν πολλά λεφτά. Αυτό σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος. Γιατί το ακούμε.
2: Εντάξει,
0: θα καταργήσουμε λαϊ τον αναβαλλόμενο φόρο. Κατάργησέ το λοιπόν, γιατί θα γίνει.
4: Ο οποίος διαβάζω εδώ ότι θεσπίστηκε την περίοδο της κρίσης, κυρίως μετά το PSI και τα κόκκινα δάνεια. Με
0: έτσι
4: την πρόφαση ότι προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο
0: το
4: η κεφαλιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, επιτρέποντάς τους να συμψηφίσουν ζημιές με μελλοντικά κέρδη.
0: Αυτό είναι.
4: Παρέμεινε όμως, παρέμεινε.
0: Αυτό είναι.
4: Αυτό.
0: Κάτσε, ναι. Αυτό είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. Γιατί το λένε πολλοί, δεν το λέω για σένα, ρε, το λένε πολλοί, αλλά δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε δηλαδή. Γιατί καταρχάς οι ελληνικές τράπεζες είναι υπό τον έλεγχο, τον αυστηρό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι αυτοδύναμες και αυτόνομες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Δεν είναι.
2: Δηλαδή, οι τράπεζες ευρωπαϊκές.
3: Οι συστημικές, οι δικές μας, όχι όλες.
0: Δεν είναι όλες. Οι ευρωπαϊκές, λέει ο Αντρέας. Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Όλες οι ευρωπαϊκές.
0: Πήγαινε σε μια ξένη τράπεζα, τι νομίζεις ότι εκεί πέρα το τραπεζικό σύστημα είναι μπάτε σκυλιά, λέστε. Εδώ για να καταθέσεις λεφτά σε μια ξένη τράπεζα, για να σου καταλάβεις που λένε τα πήγε τα λεφτά στην Ελβετία.
4: Δεν
0: για
4: μπορείς
0: να πας λεφτά στην Ελβετία, το κατώτερο ποσό που μπορείς να καταθέσεις είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Μετά δεν ρωτάνε
0: με πολλά. Με 50.000 και 100.000
4: δεν μπορείς
0: να δεν το δέχονται.
4: Πάντως,
0: δεν τους νοιάζει αυτό.
4: Σε αυτό που λες πρέπει να προσθέσουμε
0: αυτά,
4: και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Συγγνώμη, αν θέλετε να μαζεύετε λεφτά για Ελβετία, πρέπει να μαζεύετε.
4: Πρέπει να μαζεύετε και μετά δεν τελειώνουν οι πολλές ερωτήσεις. Λέμε όμως πολλές φορές εδώ και μας στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές ότι αν ζεις σε μια ξένη χώρα και χρειάζεται να μεταφέρεις χρήματα, δεν υπάρχουν οι χρήματα που υπάρχουν εδώ. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές.
0: Εγώ λέω
4: κάποιες τέτοιες πολιτικές.
0: Οι τράπεζες είναι, είπα, ο επίσημος.
4: Στην Ελλάδα. Έχουν ξεσαλώσει.
0: Ένα δις κέρδισε η μπλε κίτρινη τράπεζα. Ένα δις και δεν πήρωσα τίποτα. Δεν έχει ακεού. Αυτά είναι τα θέματα. Γιατί τους λέει θα πληρώσω στο μέλλον. Να εδώ η εφαρμογή του νόμου περί
3: αναβαλλόμενου.
0: Θα πληρώσω στο μέλλον, αλλά θα συμψηφίσω στο μέλλον που θα πληρώσω
3: τις ζημιές
0: που είχα την προηγούμενη δεκαετία.
3: Άρα πληρώνω μικρότερο φόρο.
0: Και καθόλου μπορεί.
3: Ή και καθόλου.
0: Ναι. Γιατί είχαν ζημιές.
3: Πώς δεν είχαν ζημιές.
0: Αυτό έγινε για να αντιστηρίξουν τις τράπεζες γιατί ο καπιταλισμός αυτό έκανε. Και οι πολυεθνικές αυτό θέλανε, να στηριχτούν οι τράπεζες, δεν είναι χαζί.
2: Εμείς που κάναμε δύο ανακεφαλαιώσεις στις τράπεζες για να στηριχτούν.
0: Μωρέ, τι να κάνεις εσύ και εγώ καημένε τώρα. Εδώ μιλάμε για συστήματα που δεν είναι. Που δεν είναι. Δεν θα παίρνει το μάτι σου, ας πούμε, τώρα. Άσε τώρα. Αυτό είναι απάτες αυτά. Σοβαρές δεν είναι.
3: Πάντως πολύ καλό έτσι. Δεν μπορείς να πεις. Ήταν καλή κίνηση.
0: Ποιο?
3: Αυτός ο αναβαλόμενος, εμπνευσμένος.
0: Μα δεν είναι, το κάνουν και έξω αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εδώ. Αλλά δεν το έχουν όλες τις τράπεζες. Σε κάποιες τράπεζες δίνουν αυτή τη δυνατότητα για να μην πέσουν έξω και κλείσουν.
3: Ναι, για να μην πέσουν έξω.
0: Γιατί θα χάσουν τα λεφτά οι καταθέτες. Για να μην χάσουν τα λεφτά οι μικροκαταθέτες, λοιπόν, ποιοι επωφυλώνται, οι μεγάλοι, οι ισχυροί. Με το πρόσχημα. Και δεν είναι και πρόσχημα, δηλαδή να μην χάσω και εγώ τα λεφτά που έχω καταθέσει.
3: Όχι, είναι αυτό που είπες. Όταν χάνει κάποιος, κερδίζει κάποιος άλλος.
0: Έτσι είναι αυτά, δυστυχώς. Αντρέα, μου σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα.
4: Ευχαριστούμε.
0: Στην πολύ ωραία σου εκπομπή. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Συγχαρητήρια.
4: Όχι, αυτή είναι του Περίτη. Συγχαρητήρια για την ωραία σου
0: εκπομπή. Όχι, και τι πάρα από του Περίτη.
11: Αλφα Πάτρας 94,4. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
12: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
11: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Pix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
13: Έχεις γενέθλια?
14: Ναι.
13: Φέρες τούρτα?
14: Χωρίς ζάχαρη.
13: Να τα κατοστήσεις?
14: Θα προσπαθήσω.
13: Ωραία.
14: Ναι.
15: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
13: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
14: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
15: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
17: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
18: Εμπριστικής επίθεσης, καθώς οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Προκλήθηκαν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και σε ρολόγια της ΔΕΗ. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριακός Πυρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πυρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Παράλληλα, θα συζητηθεί η περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης μέσα από πολιτικές για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Στα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν στο μεταξύ οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και drones. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά από το κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Χούθοι. Μπαράζ πυροβολισμών επί της Παναγίας Γρηγορούση στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από σπίτι και πυροβόλησε, προκαλώντας φθορές σε αυτοκίνητο. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή σκάφου στο οποίο ανετράπη. Στις έρευνες συμμετέχουν 2 πλοία του λιμενικού και 1 ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στον διεθνή χώρο και πάλι, προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο της Δανίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
19: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 15 του μήνα, 15 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός έχει αλλάξει επί το πιο φθινοπορεινό και καλά έχει κάνει. Περιμένουμε και τα πρωτοβρόχια, τα οποία δεν ξέρω πότε θα έρθουν. Μπορεί να ψιλοαργήσουν. Χτες έριξε το βράδυ μια μπόρα. Στο κέντρο έριξε μια μπόρα που έγινε μετά ψυχάλα. Το λέω γιατί ήταν δικός μου άνθρωπος κάτω στο κέντρο χτες και έτρωγε και γίνανε παπιά. Εδώ τώρα στα βόρεια της Αττικής κάτι στάλες είχε σήμερα το πρωί, όχι κάτι αξιοσημείωτο, αρκετό βεβαίως για να γίνουν οι δρόμοι μούτι, να το πω και αυτό, διότι θέλω να θα αναγνωρίσουμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει στο σκέλος των αλκοτέστ και θα συγχαρούμε και την τροχέα για την αύξηση των ελέγχων και των επιτόπιων περιπολιών και την μεγάλη συστηματικότητα και τη διεύρυνση των σημείων, να μην είναι μόνο τα ίδια 10 σημεία τα οποία γνωρίζουν οι πιθανοί παραβάτες και άρα εύκολα μπορούν να αποφεύγουν. Όμως θέλω να δω τι θα γίνει με αυτή την πολυδιαφημισμένη εφαρμογή, τον κόμβο που λέει δίνει σε real time εικόνα που υπάρχει πρόβλημα και που υπάρχει στους δρόμους ανάσχεση και λοιπά και λοιπά, που θα επιφέρει την άμεση παρέμβαση δικυκλιστών αστυνομικών και ενδεχομένως μετά και πληρώματος της τροχέας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να συμβαίνει ad hoc σε κάποιους μεγάλους δρόμους. Σε κάποιους μεσαίους δρόμους πάντως, εγγυημένα η κατάσταση συνεχίζει να είναι καταπληκτική που έλεγε η Ντόρα. Εντάξει τώρα, ιδίως εκεί μεταξύ 8.30 και 10 δίνουν όλοι τον καλύτερό τους εαυτό. Θέλω να πω, όλη αυτή η ιστορία έχει αρχίσει και γίνεται λίγο κουραστική, διότι είναι μια φοβερή επιβάρυνση στην καθημερινότητα. Σήμερα να περιμένω σε ένα φανάρι να στρίψω και να μην μπορώ, έχασα δύο φανάρια, προσπαθούσα να μπω στην Αττική Οδό και έρχονταν από την μεριά στα δεξιά μου και περνούσαν και δεν σκέφτονταν, πράγματι με πράσινο περνούσαν οι άνθρωποι, αλλά κολούσαν στην άλλη λωρίδα από αυτή που ήμουν εγώ και δεν σκέφτονταν ότι ρε παιδί μου, αν διασχίσουν το φανάρι θα κολλήσουν και δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν τόσο γρήγορα ώστε να επιτρέψουν και στους άλλους περιμένουν στο φανάρι να στρίψουν και γινόταν ο κακός χαμός. Αυτό θα μου πεις, ο ένας είναι βλάκας, μπορεί να μην το σκέφτεται. Εκεί πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της τροχείας προκειμένου να διευκολύνει την ροή των αυτοκινήτων. Τώρα, η μέρα σήμερα έχει διάφορα θέματα. Από τις απολογίες αυτών των γιατρών ο Θεός να τους κάνει, του Μαζονάκη, μέχρι την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, μέχρι την κουβέντα για το επίδομα ανεργίας, μέχρι να τα πάρουμε ένα-ένα. Για το σκέλος των γιατρών, εγώ έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα: αυτοί με όσα αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει και με την αμέλεια που έχουν επιδείξει και τον κινησμό, θα έλεγα εγώ, όπως αποδεικνύεται από το διαβιβαστικό της δικογραφίας, είναι καλύτερο να είναι μέσα από το να είναι έξω. Έξω θα φάνε λιντζάρισμα. Το μέγεθος της λαϊκής συμπάθειας και της λαϊκής οργής ταυτόχρονα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι καλύτερο για αυτούς να είναι μέσα. Ούτως ή άλλως την άδεια θα τους την πάρουν. Απορώ αυτή η κυρία πώς είχε και άδεια και πώς έκανε ό,τι έκανε. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή η κύριοι του ΙΣΑ που έλεγε τον Άκο και τον κύριο Πατούλη που ήταν εδώ, λέει εντάξει και εμείς δεν είμαστε επιθεωρητές, δεν είμαστε εισαγγελείς και είμαστε και λίγοι συγκριτικά με τον όγκο των ιατρείων κλπ. Ωραία, γιατί καταργήθηκαν λοιπόν το 2019 οι επιθεωρητές υγείας? Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης στο Μέγκα και λέει: εγώ το ακούω να επανασυστήσουμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας με έμφαση μόνο στα της υγείας. Αν λοιπόν ο ΙΣΑ είναι λίγοι, γιατί καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών? Δεν ξέρω αν κάναν καλά τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Ξέρω ότι ήταν ένας ακόμα επιπρόσθετος ελεγκτικός μηχανισμός. Εκτός αν πιστεύουμε ότι ο ιατρικός σύλλογος θα κάνει τη δουλειά του εισαγγελέα. Μα δεν μπορεί να τον κάνει εκ των πραγμάτων ο ιατρικός σύλλογος και ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος, είτε είναι πρόεδρος του ο Πατούλης, είτε είναι ο Ευγενίδης, είτε είναι ο καλύτερος των ιατρών. Ο ιατρικός σύλλογος
δεν μπορεί να κάνει την αστυνομία ούτε τον εισαγγελέα. Δεν μπορεί να ανοίγει ντουλάπια. Βεβαίως, μπορεί να κοιτάει ένα site. Να πω για παράδειγμα, σαν αυτή τη κυράτσα εκεί στο Κολωνάκι, η οποία διαφήμιζε την πραμάτια της και τις θεραπείες της στο διαδίκτυο και σε ιατρικά συνέδρια και όλοι κάνουν τώρα τους έκπληκτους. Δεν ξέρανε τι ήταν αυτή η κυρία. Η οποία λέει είχε πάρει ένα κολόχαρτο από ένα πανεπιστήμιο της Χαβάης. Πανεπιστήμιο τώρα, ο Θεός να το κάνει. Quantum University λέει. Κβαντικό πανεπιστήμιο. Τι κβαντικό, σαν την Καριστιανού. Κβαντική παιδίατρος. Αλλά άμα τα λέμε τώρα για την Καριστιανού, πολιτική αρχηγός, σον. Τι πολιτική αρχηγός, περίπτερο διοικητή. Ένα περίπτερο διοικητή, κυρία, για να μην μιλήσω παραπέρα. Πού εξαφανίστηκαν και όλοι αυτοί τις ελπίδες για τη δημοκρατία. Περιφέρονταν. Είχανε έτοιμες τις λύσεις, έτοιμο το κυβερνητικό σχέδιο. Αλλά δεν τις ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού, μην την αντιγράψει, λέει ο Τσίπρας. Άκου εκεί τώρα. Έκανε από εκεί που μιλούσε σε χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα, κατέληξε να μιλάει σε 20 ανθρώπους χθες στην Πάτρα, σε μια καφετέρια. Πού σε νιώτη, που έδειχνε ότι θα γινόμουν άλλος. Δεν θέλω να το περιορίσω στην Καριστιανού, θέλω να το περιορίσω λίγο σε αυτούς τους απατεώνες τους κβαντικούς. Όπου ακούτε κβαντικούς, αλλά αργά.

Λοιπόν, πήγαιναν, έκανε νοσοκομιακή θεραπεία εξωνοσοκομιακά σε ένα κέντρο το οποίο ήταν, κύριος είδε τι ήταν, και έπαθε σοβαρή ζημιά η γυναίκα και πήγε μετά σε νοσοκομείο. Γιατί άμα κάνεις πλασμαφαίρεση ως μυοφύλης, ως αισθητική θεραπεία στην πραγματικότητα, ως αναγεννητική ιατρική. Αυτό ακούω. Αναγεννητική ιατρική, σου λέω. Παπαργές Μαρίτσα μου τώρα. Τι αναγεννητική ιατρική. Έχουμε. Υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος που εγώ δεν θέλω να τον μηδενίσω, που είναι αυτός ο κλάδος της μακροζωίας και της ευζωίας. Πράγματι, έχουμε μετατοπιστεί από το πώς θα ζήσουμε περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το προσδόκιμο ζωής έχει επεκταθεί σοβαρά στο πώς θα ζήσουμε όλα αυτά τα χρόνια καλύτερα. Θεμητό είναι αυτό, αλλά είναι θεμητό να έχουμε θεραπείες συμπληρωματικές με τις βασικές ιατρικές θεραπείες και άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα συμπληρώματα διατροφής. Όλα αυτά δεν κάνουν κακό να πάρεις ένα συμπληρώμα διατροφής, αλλά άμα επαφίεσαι πλήρως και αποκλειστικά σε όλους αυτούς τους κοντογιανίτες, εντάξει, άστο λίγο, ρε αδερφέ. Άστο λίγο. Προσέξτε τουλάχιστον εσείς την υγεία σας. Διότι όπως ακούσατε και χτες, το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε και ο ιατρικός σύλλογος, ο κάθε ασθενής φέρει την ευθύνη του. Εγώ σε αυτό δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. Η Ελλάδα, οι Έλληνες θέλουν έναν μπαμπούλα ή έναν μπαμπάκα ή έναν να τους λέει μην πας εκεί θα σκοτωθείς ή έναν να τους παίρνει από το χέρι και να λέει όχι αγάπη μου, μην πας στον Τάσο, πήγαινε στο Γιώργο. Λοιπόν, μην είστε κι εσείς ανόητοι. Όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε πολύ μικρό καλάθι, γιατί θα χάσετε κανένα νεφρό στο τέλος και θα τρέχετε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραολάν είναι στην συνταξία της εκπομπής και την Αμόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800 στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, μετά θέλω να πω και εγώ δύο κουβέντες για την ιστορία με το επίδομα ανεργίας, γιατί όλοι έχουν μια άποψη. Οπότε και εγώ, μην έχω και εγώ μια άποψη, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα να πω και δύο-τρία άλλα πράγματα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το επίδομα ανεργίας. Είδα και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πήγε σήμερα στους εργαζομένους της ΔΥΠΑ και τους είπε ότι αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης είναι η άποψη του Μητσοτάκη και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Πουθενά λέει στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο να παρουσιάζει προσωπική άποψη. Αν ήταν όντως, θα είχε αποπεμφθεί. Πρόκειται, λέει, για άποψη Μητσοτάκη, το επιβεβαίωσε και ο Βορύδης και ο γραμματέας του κόμματος. Λοιπόν, τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα, ποια είναι η γνώμη μου για το θέμα. Κάτσε, ρε αδερφέ, να μιλήσω ποια είναι η γνώμη μου για το θέμα. Έχω και τους ακροατές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μαζί την αρχισυνταξία. Η γνώμη μου για το Λαζαρίδη. Για το Λαζαρίδη με ρωτάει τώρα. Τη γνώμη μου για το Λαζαρίδη δεν θέλω να την πω τώρα, γιατί άμα πω τη γνώμη μου για το Λαζαρίδη, μετά θα έχουμε άλλα ατυχήματα. Ο Λαζαρίδη μου, όταν παρετήθηκε, με πήρε και με έβρισε. Όπως πήρε και έβρισε άλλους 15 δημοσιογράφους. Οπότε λοιπόν και εγώ δεν θα ασχολούμαι με το Λαζαρίδη, γιατί είναι κακό κάρμα αυτό το πράγμα. Θα ασχοληθεί κάποιος άλλος με τον κύριο Λαζαρίδη. Ενδεχομένως ο πρόεδρος του κόμματός του. Έτσι προάλλη βγήκε και έβριζε το διευθυντή του Δένδια. Λέει δεν του σηκώνει το τηλέφωνο. Άμα είμαι αυτό το σκεπτικό, τι σημασία έχει, δηλαδή. Έλληνας να του φεκάει Έλληνα. Τι έφταιγε το μεταξύ ο άνθρωπος. Τον έβγαλε στο Μεϊντάν, λέει.

0: του απάντησε το τηλέφωνο. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, στο θέμα επιδόματος ανεργίας. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για ένα πράγμα, κατά τη γνώμη μου, στην υπόθεση με το επίδομα ανεργίας. Είχε προαναγγείλει μια ουσιώδη αλλαγή στον τρόπο καταβολής του επιδόματος και δεν την έκανε. Τώρα, το τι λέει ο κύριος Μαρινάκης είναι εμφανές ότι είναι προσωπική του άποψη. Η πολιτική κριτική, με συγχωρείτε, στον κύριο Μαρινάκη είναι απολύτως θεμητή. Δηλαδή, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς και μπορείς να έχεις άποψη, αλλά είναι δεδομένο ότι όλοι εκλαμβάνουν την άποψή σου ως την άποψη της κυβέρνησης. Αυτή είναι μια. Αυτό έρχεται με το ρόλο. Αυτό έρχεται με το ρόλο. Τώρα, βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης πολιτεύεται. Πολιτεύεται εδώ στα βόρεια της Αθήνας με Σταυρό. Αναφέρεται και σε ένα κοινό το οποίο είναι επιχειρηματίες, είναι άνθρωποι της μεσαίας τάξης. Καταλαβαίνω τι λέει. Μπορώ να καταλάβω τι λέει. Η γνώμη η δική μου είναι η εξής. Δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συνολικά για το πώς δίνονται τα επιδόματα, να συμφωνήσω. Δηλαδή, είμαι πιο πολύ στην άποψη που είπε χθες ο κύριος Βορύδης, που είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε συνολικά την επιδοματική πολιτική. Επιδοματική πολιτική την οποία έχει ασκήσει με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια η σημερινή κυβέρνηση και με πολύ μεγάλη και με πολύ καθαρή πολιτική στόχευση, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα της Ελλάδας είναι πώς θα βρεθούν άνθρωποι να καλύψουν τα κενά στην αγορά εργασίας και να καλύψουμε το κενό της παραγωγικότητας. Η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς ατελέσφορη. Δεν αφορά κανέναν αν το επίδομα ανεργίας θα είναι 2 μήνες ή θα είναι 6 μήνες ή θα είναι 8 μήνες. Προφανώς, όταν πληρώνεις εισφορές, πληρώνεις εισφορές για να παίρνεις και επίδομα ανεργίας στην κρίσιμη ώρα. Και εγώ συμφωνώ ότι 2 μήνες είναι πολύ λίγοι. Μπορεί να μην είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι κάτι λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημά μας δεν είναι αυτή την ώρα το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν είναι η ανεργία τόσο μεγάλη. Το ζήτημα είναι πώς θα επιδοτηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το μείζον και το επίδικο. Αυτό πήγε να πει με έναν τρόπο και ο κύριος Μαρινάκης. Δεν λέω ότι δεν το είπε σωστά. Είπε ότι εγώ διαφωνώ στο σκέλος που λέει για τα 2 μήνες του επιδόματος. Τώρα, ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι, αριστεροί είναι οι άνθρωποι, τι θα βγουν να λένε? Όχι να αναπροσαρμόσουμε το επίδομα ανεργίας? Καθόλου, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα και των υπολείπων είναι ότι δεν καταθέτουν μια ρεαλιστική πρόταση για το πώς θα μεγαλώσει η πίτα, για το πώς θα αυξηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της χώρας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται να κάνουν είναι μια πατριωτική σφορά. Οκ, okay. Άμα βρεις τον πλούσιο, φορολόγησέ τον. Εδώ είμαι και εδώ είσαι, πρόεδρε. Άμα τον βρεις, φορολόγησέ τον. Λοιπόν, διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
3: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
1: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
6: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
7: Του τριγκάρομαι πάρα πολύ.
6: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
8: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
9: Oh.
6: Έλα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και συζητάμε διάφορα. Δεν λέμε μόνο για μαζονάκι και ιστορίες. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τις δικαστικές εξελίξεις υπόθεση μαζονάκι. Να καλημερίσουμε την Τασούλα την Παπα-Νικολάου που είναι στα δικαστήρια. Γεια σου, Τασούλα μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα. Μία ώρα απολογούνται. Mm-hmm. Είναι προγραμματισμένη η απολογία τους. Θα απολογούνταν και χθες.
0: Θα απολογηθούν σήμερα.
12: Δεν γίνεται να μην απολογηθούν. Έχει τελειώσει το πενθήμερο.
0: Mm-hmm. Okay.
12: Εδώ τώρα την ερώτηση που μου κάνεις, υπάρχει περίπτωση να τηρήσουν δικαίωμα σιωπής.
0: Ναι.
12: Έχουν αυτό το...
0: Το δικονομικό δικαίωμα το έχουν.
12: Ναι, είναι δικαίωμα. Να πω κάτι και έχει σημασία. Όταν οι αστυνομικοί πια τους συνέλαβαν, δεν είχαν πια την ιδιότητα του μάρτυρα, είχαν δώσει δύο καταθέσεις ως μάρτυρες, ναι. Αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.
0: Ναι.
12: Όταν λοιπόν τους συνέλαβαν, ζήτησαν να πάρουν κατάθεση, να πάρουν απολογία.
0: Mm-hmm.
12: Και επικαλέστηκαν το δικαίωμα σιωπής και οι δύο. Mm-hmm. Αυτό σας το λέω 100%.
0: Άρα εσύ λες ότι αυτό μπορεί να συμβεί γενικώς.
12: Εδώ πραγματικά τώρα έχω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πούνε. Ξέρουμε ότι ο γιατρός λίγο διαφοροποιείται. Λέει λοιπόν και έχει καλέσει και δύο μάρτυρες χθες. Έναν ασθενή του πελάτη του και έναν και τη γραμματέα που λέει ότι ο γιατρός ειδοποιήθηκε από τις 4 και μετά για την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Άρα θα έχουμε μια διαφοροποίηση.
0: Ναι.
12: Ότι μέχρι τις 4 δηλαδή εγώ αγνοώ τι γίνεται μέσα στο ιατρείο. Υπάρχει μια κατάθεση υπαλλήλου, η οποία λέει χωρίς να δίνει ώρα, ότι έβλεπα τον γιατρό να μπαινοβγαίνει, όταν ο κύριος Μαζονάκης μέσα στο ιατρείο, να μπαινοβγαίνει στο γραφείο της γιατρού, αλλά δεν έβλεπα τι γινόταν μέσα, γιατί ήταν κλειστές οι πόρτες. Και στη συνέχεια βγήκε ο γιατρός και μου είπε να καλέσω το ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Εδώ πάντως από ό,τι φαίνεται, από τα στοιχεία που υπάρχουν, προκύπτουν μια σειρά επιβαρυντικών περιστάσεων, θα πω εγώ, για τους γιατρούς, διότι οι άνθρωποι εδώ είναι απολύτως εμφανές ότι τον άφησαν να πεθάνει στην καρέκλα, να το πω πάρα πολύ απλά.
12: Θα σας δώσω ένα, θα σας περιγράψω τι έγινε χθες καταρχάς στα δικαστήρια με αυτά τα ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έλυσαν τα χέρια των δικαστών επί της ουσίας για να αναβαθμίσουν την κατηγορία.
0: Ναι.
12: Αυτά τα ψηφιακά πιστήρια φτάσαν στην Ευελπίδων ένα τέταρτο πριν από τη μία. Δεν είχαν φτάσει ακόμα οι κατηγορούμενοι. Μόλις φτάσανε λοιπόν, πήγε ο δικηγόρος τους, όπως και άρεσε, ταυτόχρονα γινότανε έρευνα από τις δικαστικές αρχές στα ψηφιακά νέα πιστήρια,
0: mm-hmm.
12: γινότανε από τους κατηγορούμενους στο δικηγόρο τους που τα βλέπανε, και τρεις ώρες μετά, και ενώ μαθαίνουμε από τον κύριο Καπινό ότι θα απολογηθούν,
0: mm-hmm.
12: έρχεται αναβάθμιση κατηγορίας. Δεν απολογήθηκαν λόγω ωραρίου, με την έννοια ότι αν ξεκινούσαν στις 5 ώρα το απόγευμα, καταλαβαίνετε ότι θα πήγαινε πολύ αργά το βράδυ.
0: Ναι.
12: Είχαν το δικαίωμα. Σήμερα είναι μια μέρα από το ορίζει ο νόμος, άρα μπορούσαν σήμερα, για να είναι όλοι πιο ξεκούραστοι, να το πω έτσι, και να γίνει καλύτερα η διαδικασία. Πάντως, αυτά τα ψηφιακά πιστήρια δίνουν ένα δεδομένο. Το μηχάνημα ξεκινάει 14 και 14 και 10. Υπάρχει στο κινητό της γιατρού Υπάρχουν δύο φωτογραφίες με πολύ μικρή διαφορά χρονική μεταξύ τους, στις 3 παρατέταρτο, το έχουμε αποκαλύψει mm-hmm. από το Σαββατοκύριακο στο Star, που δείχνουν τον Γιώργο Μαζονάκη να μην έχει αισθήσεις ή να είναι...
0: Άρα ο Μαζονάκης είναι... το έπαθε νωρίς στην πραγματικότητα.
12: Αυτή τη στιγμή δίνουν, υπάρχουν 4 αλάρμ στο μηχάνημα. Υπάρχει προσπάθεια επανακίνησης του μηχανήματος και ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης από τις 15 και 23 και μέχρι 15 και 27 βάλετε αυτό το τετράλεπτο, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με την έννοια ότι δείχνει να μην έχει ζωτικές λειτουργίες.
0: Ναι, άρα οι άνθρωποι στην πραγματικότητα τους πέθανε και δεν πήραν αμέσως στο ασθενοφόρο.
12: Αυτό
0: καταλαβαίνω.
12: Η μεγάλη απορία είναι ότι μιλάμε για δύο γιατρούς. Στο γραφείο έχουν ένα πινδυνοτή ο οποίος δεν λειτουργεί.
0: Ναι.
12: Για να καταλάβουν οι ακροατές, όταν υπάρχει απινδύνωση, αν τη λέω καλά.
0: Απινιδωτής.
12: Ναι.
0: Απινίδωση.
12: Απινίδωση. Αυξάνεται η πιθανότητα στον ασθενή κατά 60% να επιβιώσει.
0: Προφανώς. Γιατί υφίσταται ένα σοκ.
12: Κάθε λεπτό που περνάει και δεν καλεί σε βοήθεια, mm-hmm. μειώνεται κατά 10% η πιθανότητα του ασθενή να επιβιώσει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τώρα, μιλάμε για σχεδόν μία ώρα καθυστέρηση.
0: Ναι,
12: okay. Τα λέμε τα πράγματα με χρόνους. Από αυτά που δίνουν τα μηχανήματα.
0: Mm-hmm. Κοίταξε.
12: Γιατί τι έγινε. Έγινε η πρώτη αυτοψία, πώς προέκυψε τα 42 λεπτά λειτουργίας. Έγινε η πρώτη αυτοψία του ΙΣΑ.
0: Ναι.
12: Εκεί έχουμε την πρώτη πληροφόρηση, πώς λοιπόν αυτό το μηχάνημα, πότε ξεκινάει και πόσο διαρκεί. Έρχεται όμως η ανάλυση του καταγραφικού του μηχανήματος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δίνει πια λεπτό-λεπτό mm-hmm. τι έγινε σε αυτό το μηχάνημα. Mm-hmm. Πότε μπήκε σε θεραπεία, πότε δόθηκε το αίμα, γιατί μπορεί να μπήκε σε λειτουργία, αλλά το αίμα από τη μία φλέβα στην άλλη
0: ναι.
12: μπαίνει αργότερα.
0: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, αυτά, πια το καταγραφικό έδωσε με λεπτομέρεια τι έχει συμβεί στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Mm-hmm. Τώρα, βάσει αυτών των στοιχείων που υπάρχουν.
12: Και πήγαμε στην αναβάθμιση.
0: Ναι, έχει πλέον αναβαθμιστεί και για τους δύο το κατηγορητήριο.
12: Σε ναι, δεν αναγνωρίζει ο νόμος, Γιώργο. Δεν αναγνωρίζει ότι έκανες κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Εσύ δεν ήσουν στο ιατρείο, εσύ δεν. Ο νόμος, οι δικαστές είπαν ότι εξίσου και οι δύο έχει την ίδια ευθύνη.
0: Ναι.
12: Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από πρόθεση.
0: Το πλαίσιο ποινής αυτό ποιο είναι, για το αντίκτυπο ποιο είναι. Μέχρι ισόβια. Μάλιστα.
12: Και προφυλάκηση βεβαίως προβλέπει.
0: Καλά, δυνατότητα προφυλάκηση προβλέπει. Δεν... Εγώ είπα μια άποψη, για αυτούς είναι καλύτερο να είναι στη φυλακή από το να είναι έξω αυτή την ώρα. Με τη λαϊκή οργή που υπάρχει, πού να βγουν οι άνθρωποι αυτή την
12: απάντηση. Οι δικαστές για να προφυλακίσουν έχουν τρεις βασικούς πυλώνες.
0: Ναι.
12: Ύποπτος τέλεσης νέων δικαιωμάτων.
0: Ύποπτος φύγης.
12: Ύποπτος φύγης και αλλίωσης στοιχείων.
0: Εντάξει. Εδώ τώρα με το δεδομένο
12: ότι αφού ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Αυτοί σβήνουν, επιχειρούν να σβήσουν επιστήρια.
12: Αυτοί καθαρίζουν χώρους, διαγράφουν αρχεία. Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, διαγράφουν τη φωτογραφία.
0: Ναι, βέβαια.
12: Τις δύο φωτογραφίες.
0: Αυτά όλα, βέβαια, ξέρεις, είναι λίγο αφελή πράγματα. Εμένα μου κάνει φοβερή αίσθηση αυτό. Δηλαδή, κάποιος να νομίζει ότι επειδή έσβησε μία φωτογραφία από το κινητό του, ότι δεν θα βρεθούν τα μεταδεδομένα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πραγματικά άσχετος. Του ενέτη 2026, έτσι.
12: Γιώργο, το συγκλονιστικό για μένα στην υπόθεση αυτή υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα και είναι και σοκαριστικά. Mm. Μιλάμε για γιατρούς.
0: Καλά.
12: Επί μία ώρα μιλάμε για γιατρούς. Αυτό έχουν σπουδάσει, αυτό έχουν πτυχίο.
0: Καλά, αυτή έχει σπουδάσει, έχει πτυχίο και έχει κάνει και μεταπτυχιακό στη Χαβάη τώρα. Δεν
12: είναι. Ναι,
0: στο Χονολούλου, Quantum University
12: δηλαδή,
0: of Honolulu.
12: Σε αυτό το ιατρείο πηγαίνουν ασθενείς επί χρόνια. Από το 2013 έχουν άδεια. Η απορία μου λοιπόν είναι και τα βασικά ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν και σήμερα. Γιατί καθυστερούν να καλέσουν το ΕΚΑΒ και το δεύτερο είναι γιατί δεν συνοδεύει κανένας από τους δύο τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Προσέξτε, διότι υπάρχει κατάθεση μέσα στην υπόθεση της γιατρού που παρέλαβε τον Μαζονάκη λέγοντας ότι δεν μας συνέδραμε ο γιατρός που ήταν στο ιατρείο να μας δώσει πληροφορίες τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, εκείνα τα λεπτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Ακόμα προφανώς.
12: Και για τη γιατρό του νοσοκομείου που παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν πολύ σημαντικό να έχει ένα ιστορικό τι ακριβώς συνέβη. Δεν το είχε.
0: Μάλιστα.
12: Και το λέει η γυναίκα.
0: Λοιπόν,
12: ότι εγώ είχα πει μεσάνυχτα.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Μία η ώρα το μεσημέρι τα σπουδαιότερα. Τα σούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
13: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πω πριν πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς. Όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρα 25. Ακούτε Αλφα Radio 989. Τώρα, η υπόθεση Μαζονάκη έχει προκαλέσει και μια ιατρική συζήτηση. Τι έκανε, τι δεν έκανε ο καθένας. Εγώ δεν τα ξέρω, ούτε θέλω να κάνω τους ιατρούς. Επίσης, αυτό με τον απεινιδωτή που το είπε και η Τασούλα Παπα-Νικολάου, επειδή έχω ρωτήσει από την πρώτη στιγμή, δεν είναι τυπική προϋπόθεση ενός ιατρίου να έχει απεινιδωτή. Βεβαίως, άμα έχει απεινιδωτή, αδερφέ, καλό είναι γενικώς να δουλεύει αυτό το πράγμα. Θα ήταν χρήσιμο ενδεχομένως και στην προκειμένη περίπτωση. Μου λέει η κυρία Δήμητρα πάλι ότι απεινίδωση κάνεις μόνο όταν η καρδιά είναι σε κακοήθεια αριθμία και όχι σε ασυστολία. Εμείς λέει δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα στην κατάσταση ήταν ο Μαζονάκης, οπότε ασπάσουμε να κάνουμε όλοι τους γιατρούς. Δεν ξέρω πραγματικά ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, ούτε θέλω να κάνω τον ιατρό ούτε τίποτα. Εγώ στέκομαι απλά στην καταγραφή περιστατικών όπως προκύπτει από την δικογραφία. Από το διαβιβαστικό μάλλον και από την δικογραφία. Όλα τα υπόλοιπα δεν είμαι η θέση να τα αμφισβητήσω. Επίσης, άκουσα μια κουβέντα, επειδή εμφανίστηκε ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης, χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και είπε στους συναδέλφους εκεί ότι αυτός είχε μια γνωριμία με τον γιατρό, τον κύριο Τάδη, μην πω το όνομα του ανθρώπου. Και λέει ότι όταν είχε ο Πλεύρης την περιπέτεια της υγείας του, μια σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, κόντυψε να πεθάνει ο άνθρωπος, και είχε βγει από το νοσοκομείο, είχε βεβαίως τους ιατρούς του, στο ιατρικό κέντρο είχε νοσηλευτεί ο κύριος Πλεύρης, όμως είχε γνωρίσει μέσω φίλου του τον κύριο αυτόν, ο οποίος του έδωσε κάποιες, είδε κάποιες αιματολογικές του εξετάσεις, του έδωσε κάποιες συμβουλές ή κάποιο συμπλήρωμα. Παιδιά, συγγνώμη, το ότι εδώ έγινε ένα προφανές ιατρικό λάθος από τη σύζυγο του κυρίου, ανειδίκευτη ιατρό, η οποία παρήχε υπηρεσίες που δεν όφιλε να παρέχει, δεν σημαίνει ότι ο ιατρός, ο οποίος είναι παθολόγος, κανονικός. Παθολόγος είναι, με χαρτί, με διδακτορικό, ότι δεν μπορούσε να διαβάσει απλές αιματολογικές εξετάσεις. Απλά αυτοί τι είχαν κάνει, είχαν στήσει μια φάμπρικα, μια μπίζνα. Ανακάλυψε αυτός ο κύριος ότι είναι πολύ καλύτερο να παραμυθιάζει με διάφορες βλακίες για βιοσυντονισμούς και για συμπληρώματα και για διάφορα τέτοια, ούτε καν ξέρω πώς τα λένε, όλες αυτές τις ολιστικές θεραπείες, είναι πολύ πιο επικερδές να κάνεις αυτό από το να παίρνεις το σύνηθες πενιντάρικο ή το κατοστάρικο, ανάλογα και με τη γεωγραφική θέση του ιατρίου, από τον ασθενή για να του διαβάζεις τις εξετάσεις και να του λες δύο γνώμες και σε 15 λεπτά να τον έχει ξεπετάξει. Αυτός αφιέρωνε αρκετό χρόνο προφανώς στον πελάτη, τον έκανε να αισθάνεται πολύ άνετα, υπήρχε μια πολυτέλεια στο χώρο, λογικό, είναι σαν τις επενδύσεις. Κάνεις επένδυση και επιδιώκεις να κάνεις το ταχύτερο δυνατόν απόσβεση και να βγάλεις τα λεφτά σου. Θέλω να πω, μην πηγαίνουμε σε ένα μηδενισμό, ότι σε λίγο θα πούμε ότι αυτοί δεν είχαν και πτυχίο από την ιατρική. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ότι το κράτος, το επίσημο κράτος, έρχεται να τους πει τώρα απατεώνες αυτούς και να λέει ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα το πρωί και η άλλη κυρία που έκανε τρεις ελέγχους και δεν βρήκε ένα μηχάνημα πλασμαφέρες, ότι το κρύβανε το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Αυτό δεν περιποιεί τιμή στους ελεγκτές. Εγώ αυτό οφείλω να πω. Και ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Πατούλης και λένε και τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, ότι εμείς δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί, ούτε εισαγγελείς, να ανοίγουμε ντουλάπια, να πηγαίνουμε με ένα βιτζιλάντε τρόπο να κάνουμε ελέγχους. Αλλά ρε παιδιά, κοιτάξτε και το διαδίκτυο, ξέρω εγώ. Η κυρία αυτή διαφήμιζε τις μεθόδους της φάτσα φόρα. Φάτσα φόρα. Δεν είναι ότι το έκανε εν κρυπτό και παραβίστο σε ένα δωματιάκι με μια μιλημένη νοσοκόμα. Και πήγαιναν εν είδη αίρεσης, σαν να πήγαιναν να μοιηθούν σε κάποια μυστικιστική τελετή οι διάφοροι ασθενείς να κάνουν την πλασμαφαίρεση. Προφανώς πήγαινε από στόμα σε στόμα, αλλά το έδειχνε κιόλας η γυναίκα, έτσι, μην τρελαθούμε. Τώρα, μια κουβέντα που έχει ανοίξει για το επίδομα ανεργίας, αφού πω την καλημέρα μου στην Όλγα, αφού πω την καλημέρα μου στον Γιάννη, στην Μαριάντζελα, στον άλλο τον Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει ότι δεν ξέρει, λέει, στην Ελλάδα αλλά στη Γερμανία τα χρήματα για το επίδομα ανεργίας παρακρατούνται από το μισθό. Βεβαίως και εμείς το μισθό μας έχουμε εισφορές υπέρ ΟΑΕΒ, υπέρ ΔΥΠΑ τώρα πώς το λένε. Γιατί άμα συμβεί η στραβή και μείνεις άνεργος, θα πρέπει να μπορείς να έχεις μια ανταπόδοση για ένα διάστημα από το κράτος και ένα δίχτυ ασφαλείας. Η κυρία Βαρέλη Στεφανίδη μου στέλνει ένα βίντεο από την ομάδα μνήμης, που έχει ένα βίντεο του Μητσοτάκη
που λέει ότι πρέπει να αναμορφωθεί το επίδομα ανεργίας από το 24. Να ρωτήσω κάτι τώρα έτσι από περιέργεια. Επειδή μου αρέσουν αυτά. Γιατί ο Μητσοτάκης να θέλει να αναμορφώσει το επίδομα ανεργίας 5 μήνες πριν τις εκλογές? Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Ποια είναι η κρυφή ατζέντα που υπάρχει εδώ πέρα? Λέει ο Τσίπρας, λέει μια κουβέντα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα. Το έλεγε και χθες το Πασόκο, ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν εδώ πέρα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα. Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα. Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα, ναι. Ποια κρυφή ατζέντα, ρε παιδιά? Εδώ αυτοί είχαν ανακοινώσει δημοσίως ότι θα αναμορφώσουν το επίδομα ανεργίας το 24 και κάνανε κάτι στοιχειώδεις παρεμβάσεις. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να κόψει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες, 6 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν υπάρχει. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανόητη. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη τον Κριεζία, ο οποίος λέει: είμαι ναυαγωσός στις 4 χρόνια. Κάθε χρόνο πάω να ανανεώσω τις γνώσεις μου πάνω στους απεινιδωτές. Πώς είναι δυνατόν οι γιατροί και να μην ξέρουν να κάνουν κάρπα, έστω να προσπαθήσουν? Δεν ξέρω, ρε εσύ, φίλε, δεν ξέρω, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, μου γράφει ο Δημήτρης, λέει, τι παθολόγος είναι αυτός που αντί να κάνει στο μαζονάκι ένα μιλιγκράμμα αδρεναλίνη, του έκανε 0,1 μιλιγκράμμα. Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν το ξέρουμε ότι συνέβη ακριβώς, επειδή βγήκε στον Ευαγγελάτο ο Γιαννάκος της Ποεδίν και το είπε. Εγώ έχω λίγο μια αλλεργία σε όλους αυτούς τους κατ' επάγγελμα σχολιαστές επί παντός του επιστητού. Ο κύριος Γιαννάκος είναι ένας υπάλληλος του ΨΙΝΙΑ, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών. Βεβαίως είναι πρόεδρος, είναι συνδικαλιστής. Δεν έχει δουλειά να κάνει τον ανακριτή και τον εισαγγελέα ο κύριος Γιαννάκος και να βγαίνει και να λέει διάφορα πράγματα στα μέσα ενημέρωση. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα. Λοιπόν, τώρα να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί τώρα και να μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Όχι άκουσα, είδα, μου είπαν κλπ. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Λέει ο άλλος, βρέστε μου, λέει κύριε Βιενίδη, κέντρο ευεξίας να βάλω μαλλιά, να κάνω μπότοξ και να μαυρίσω όπως ο υπουργός. Άντε μωρέ τώρα. Πρώτα απ' όλα, είστε βλάξ τώρα, άμα τα λέτε αυτά. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία με τα μαλλιά είναι σοβαρή και υπάρχουν μια χαρά δερματολόγοι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν χρειάζεται τίποτα. Επίσης, για να κάνεις μπότοξ, 550 πλαστικοί υπάρχουν, δεν χρειάζονται κέντρα ευεξίας. Όλοι εδώ είναι, όλοι έχουν γίνει τώρα, εντωμεταξύ ακούνε όλοι κέντρα ευεξίας, έχουν μάθει όλοι τι είναι τα κέντρα ευεξίας. Ναι, έχετε μάθει όλοι τι είναι τα κέντρα ευεξίας. Σε 10 μέρες πάλι τους ίδιους κιτζίδες θα πηγαίνετε να σας κάνουν βιοσυντονισμό. Τέτοιοι είστε κι εσείς. Αλλά άμα σας λένε μετά για την ατομική ευθύνη, ω, το κράτος δεν έκανε ελέγχους, δεν έκανε ελέγχους, το κράτος, πού είναι το κράτος. Ναι, πουθενά δεν είναι το κράτος και μερικοί από εσάς είστε και βλάκες. Για να είμαστε και δικοί τώρα, για να είμαστε συνεννοημένοι. Γιατί δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είπα, ο Έλληνας θέλει ή ένα μπατερούλι ή θέλει έναν δερβέναγα, έναν μπαμπούλα. Ή να τον τρομάζει ή να τον πηγαίνει από το χέρι. Από μόνοι μας να κάνουμε δουλειά δεν γίνεται για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, έλατε να δούμε λίγο και τα πολιτικά της ημέρας. Ο κύριος Τσίπρας, το είπα και νωρίτερα, συναντήθηκε με εκπροσώπους, με εργαζομένους, συγγνώμη, της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Τώρα είπε αυτά που είπε και για το επίδομα ενεργείας για τον κύριο Μαρινάκη. Για μένα έχει μια αξία να δούμε λίγο ευρύτερα τα πράγματα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιώργος Πετράκος, ο τομεάρχης ανάπτυξης της Ελλάς. Καλημέρα κύριε Πετράκο.
12: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με το επίδομα ανεργίας. Καταλαβαίνω ότι εσείς διαγιγνώσκετε κάποια κρυφή ατζέντα που έχει η κυβέρνηση. Σε τι συνίσταται κατά τη γνώμη σας αυτή η κρυφή ατζέντα?
12: Κοίταξε, δεν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από μόνος του και λέει ότι έχω μια ιδέα. Δεν τον έχω ξανακούσει να λέει δικές του ιδέες. Συνήθως παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα. Yeah. Αυτό λοιπόν είναι ένα εύλογο συμπέρασμα ότι αυτά που είπε είναι στις σκέψεις της κυβέρνησης και ας το πούμε έτσι, προαναγγέλει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία.
0: Δηλαδή γιατί να θέλει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
12: Μα το είπε ότι θέλει να μειώσει τα επιδόματα ανεργίας γιατί δεν χρειάζονται, οι άνεργοι δεν είναι τόσο πολλοί, δεν έχουν ανάγκη. Γιατί θέλει να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων? Νομίζω το που ο κ. Μαρινάκης πολύ.
0: Αυτό θα ήταν πολύ καλό να το κάνει κατά τη γνώμη μου. Δεν άκουσα κάτι εσείς να λέτε για το μη μισθολογικό κόστος στο πρόγραμμά σας. Αυτό δεν είναι αντιαναπτυξιακό?
12: Κοιτάξτε να δείτε, οι αναπτυγμένες χώρες δεν είναι αυτές που έχουν χαμηλούς μισθούς. Έχουν τετραπλάσιους μισθούς από εμάς. Οπότε η ανάπτυξη δεν βασίζεται ποτέ σε χαμηλούς μισθούς. Η ανάπτυξη βασίζεται σε τεχνολογία, σε επενδύσεις, σε γνώση, σε σύγχρονους κλάδους. Εκεί πάσχουμε. Δεν πάσχουμε στις μισθούς. Είμαστε η δεύτερη φθηνότερη χώρα της Ευρώπης σε μισθούς και βλέπετε που έχουμε φτάσει.
0: Μα πώς θα δώσεις υψηλότερους μισθούς χωρίς αντίστοιχη παραγωγικότητα?
12: Μα ακριβώς αυτό λέμε, ότι γι' αυτό εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, ναι. Γιατί για να υπάρξουν υψηλότεροι μισθοί πρέπει η χώρα να αλλάξει πορεία, να ενισχύσει τις επενδύσεις της, να μπει σε νέες τεχνολογίες, να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να επενδύσουν, είτε γιατί είναι στο φάσμα της χρεοκοπίας αρκετές, είτε γιατί δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα, είτε γιατί δεν έχουν καθοδήγηση που θα πρέπει να επενδύσουν, και μια σειρά άλλα πράγματα, και φυσικά να ενισχύσει και τις περιφέρειες οι οποίες εγκαταλείπονται και εκεί υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Θέλει ένα σχέδιο δηλαδή, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ξαναλέω πάντως, οι επιχειρήσεις για να δώσουν υψηλότερους μισθούς, αν κάποιος ας πούμε σήμερα παίρνει μεικτό μισθό, ξέρω εγώ, 1.800 ευρώ, προφανώς με 1.800 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την ζωή. Για να λέμε λοιπόν θα πάρεις και ένα 500 αύξηση και θα πας στα 2.300, κάποιος πρέπει να την πληρώσει αυτή την αύξηση. Αυτή την αύξηση δεν θα την πληρώσει το κράτος, κύριε Πετράκο, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Θα την πληρώσει η επιχείρηση. Ρωτάει λοιπόν κάποιος αν αυτή η επιχείρηση μπορεί να βγάλει παραπάνω για να δώσει και παραπάνω.
12: Η επιχείρηση θα δώσει παραπάνω όταν βγάλει παραπάνω. Αυτό είναι προφανές. Οι αυξήσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν, αφορούν το δημόσιο τομέα και κυρίως τομείς οι οποίοι είναι, και ας το πούμε έτσι, εγκατελειμμένοι από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. αυτή η παιδεία.
0: Δηλαδή...
12: η μόνη αύξηση η οποία ανακοινώθηκε και είναι οριζόντια αφορά τον κατώτατο μισθό, που εδώ είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή θα πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται να μπορεί να ζήσει κιόλας. Αυτή είναι η μόνη αύξηση η οποία είναι, ας το πούμε έτσι, οριζόντια. Οι άλλες αυξήσεις αφορούν τους εργαζόμενους στην παιδεία και την υγεία.
0: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καταλάβει απόλυτα από το πρόγραμμα της Ελλάς πώς εσείς σκοπεύετε να αυξήσετε τον πλούτο, να αυξήσετε την πίτα.
12: Α, μια καλή ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Να σας πω. Δεν είναι και κανένα μυστικό. Ας κοιτάξουμε τι κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες. Οι ανεπτυγμένες χώρες, λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν, αφιερώνουν περισσότερους πόρους στην έρευνα και την τεχνολογία, φέρνουν τα πανεπιστήμια κοντά με τις επιχειρήσεις, σχεδιάζουν νέα προϊόντα, καινοτομούν, επενδύουν στη βιομηχανία περισσότερο από ό,τι στις υπηρεσίες. Αυτό κάνουν. Έχουν ένα κράτος το οποίο μπαίνει μπροστά όταν είναι να δημιουργηθούν νέες αγορές, χρηματοδοτεί τη νέα γνώση που πρέπει να παραχθεί, έτσι ώστε μετά να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και να παράξουν τα προϊόντα. Το ίδιο κάνουν και στην Ευρώπη, οι ανεπτυγμένες χώρες, το ίδιο κάνει η Αμερική, η Κίνα, η Ιαπωνία. Το κράτος δηλαδή είναι ενεργό συστατικό της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, ναι, και επίσης ανοίγει δρόμους για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, πιο συγκεκριμένα τώρα, εδώ εσείς, ας πούμε ότι αναλαμβάνετε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό το περίφημο ταμείο το οποίο περιγράψατε, το οποίο θα συγκεντρώσει διάφορους πόρους και εθνικούς και ευρωπαϊκούς, θα επιχειρήσει να τους μοχλεύσει κλπ. Αφενός, τι πρίκα θα έχει και δεύτερον, πού θα κατευθύνει αυτούς τους πόρους, σε τι επενδύσεις?
12: Αυτό το ταμείο θα έχει ένα ποσό, θα συγκεντρώσει ένα ποσό 3 δις του χρόνου. Και αυτό θα είναι πόροι από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Παιδίσεων, το Εθνικό Σχέδιο δηλαδή, όχι το ΕΣΠΑ. Θα είναι πόροι από την ανακατεύθυνση της Golden Visa, δηλαδή θα αξιοποιηθούν οι πόροι οι οποίοι θα συγκεντρωθούν για χωρίς άδεια κατοικίας στην Ελλάδα, και θα υπάρχει και μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα συγκεντρώσει 3 δις ή περισσότερα, τα οποία
0: με συντελεστεί 15% στη μεταβίβαση ακινήτων.
12: Ορίστε.
0: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συντελεστεί τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβαση ακινήτων για αγορά από πολίτες τρίτων χωρών. Αυτό αφορά την Golden Visa. Είναι προφανές ότι θα περιοριστεί η δεξαμενή των εσόδων από την Golden Visa. Άρα εσείς προϋπολογίζετε ένα δις το οποίο μπορεί να μην έχετε.
12: Κοιτάξτε, εμείς θα την καταργήσουμε την Golden Visa.
0: Άρα πώς θα παράγει έσοδα η Golden Visa?
12: Ναι, θα σας πω. Κάποιος, αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, το κάνουν και άλλες χώρες. Δεν μεταβιβάζουν όλες οι χώρες τα σπίτια των παιδιών τους σε ξένους. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα ζητήσουμε από τους ξένους ενδιαφερόμενους να συμβάλλουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, στο Ταμείο Σύμβλησης.
0: Μα τι λέτε τώρα, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα καταργήσετε την Golden Visa, αλλά ταυτόχρονα θα έχετε και έσοδα ένα δις για να τα βάλετε στο Ταμείο και να τα μοχλεύσετε. Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει αυτό?
12: Γιατί αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην χώρα θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται.
0: Ο Ασιάτης, ο οποίος θέλει να πάρει Golden Visa εδώ πέρα, γιατί θα έρθει σε αυτή τη χώρα να αγοράσει ακίνητο και δεν θα πάει στη Μάλτα?
12: Γιατί προτιμά την Ελλάδα από την Μάλτα?
0: Μα δεν είναι ζήτημα αισθητικό ότι του αρέσει η Ριβιέρα. Έρχεται να πάρει εδώ πέρα Golden Visa για να κάνει συναλλαγές με την Ευρώπη.
12: Ναι, συμφωνώ. Και όχι μόνο, και με την Ελλάδα. Αλλά κοίταξε, για να.
0: Μα άμα δεν του τη δίνετε, πώς θα έρθει?
12: Αν με αφήσετε, θα σας πω.
0: Ναι, συγγνώμη.
12: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να πάρει κανείς άδεια κατοικίας σε μια χώρα ευρωπαϊκή, οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορα εργαλεία. Για παράδειγμα, σε άλλες χώρες μπορεί να αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Σε άλλες χώρες να συμμετάσχει σε επενδυτικά ταμεία, όπως αυτό που λέμε εμείς. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς στο Ταμείο Σύμβλησης είναι ένα επενδυτικό ταμείο. Το έχουν αρκετές χώρες ήδη στην Ευρώπη, κυρίως οι σκανδιναβικές, το οποίο επενδύει για να γυρίσουμε στην προηγούμενη συζήτηση, σε μια σειρά κλάδους, οι οποίοι είναι κλάδοι αιχμής για τη χώρα μας, όπως είναι η βιοτεχνολογία, τα τρόφιμα, ο ενεργειακός εξοπλισμός, μεταφορές, τα φτηνιακά, κρίσιμα υλικά, αμυντική τεχνολογία κτλ. Αυτό το ταμείο λοιπόν θα επενδύει εκεί. Κάποιος Κινέζος ο οποίος θέλει να πάρει άδεια παραμονή στη χώρα μας, θα κάνει αυτό.
0: Άρα θα του λέτε, έλα και βάλε, ξέρω εγώ, 500 χιλιάρικα στο ταμείο σύγκλησης.
12: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αυτό στα λεφτά του μετά μπορεί να τα πάρει, να τα σηκώσει.
12: Όχι. Τα λεφτά του θα μείνουν εκεί και θα αποδίδουν. Είναι σαν να είναι μέτοχος, ας το πούμε έτσι.
0: Γιατί ο μέτοχος έχει δικαίωμα να πουλήσει.
12: Ναι, μπορεί, ναι. Σωστά. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, βεβαίως μπορεί. Όπως μπορεί να πουλήσει το σπίτι του, αλλά. Ξέρετε,
0: αυτό θέλω να πω. Ο άλλος παίρνει το ακίνητο και μετά λέει: δεν θέλω. Μετά από 5 χρόνια δεν θέλω. Φεύγω. Γεια σας.
12: Δεν θέλει, το πουλάει, αλλά φεύγει. Έτσι. Οπότε αν αποσύρει τα χρήματα.
0: Χάνει και το resident status.
12: Όμως χάνει και την άδεια. Αυτό είναι το σχέδιο. Δηλαδή αντί να δίνουμε τα σπίτια των παιδιών μας και να δημιουργούμε τέτοια ελλείμματα στην αγορά κατοικίας και άρα υψηλό κόστος κατοικίας, το σχέδιο είναι να κατευθύνουμε τους επενδυτές σε άλλους τρόπους που να
0: αυτό
12: μην
0: θα έχει μεγαλύτερη απόδοση για αυτούς συγκριτικά με την εκμετάλλευση ενός ακινήτου.
12: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Πιθανόν όμως, έτσι, γιατί.
13: Αλφα Πάτρας 94,4.
14: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
15: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
16: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Ακολουθεί ο Βαγγέλης ο Πέρης. Γεια σας.
17: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα στο ύψος της Λένορμαν. Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα και στον καθοδικό άξονα της Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Μποτιλιάρισμα μετά από σύγκρουση οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Απολογούνται σήμερα στον ανακριτή δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. Στην κριτική που ασκείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την έλλειψη επαρκών ελέγχων σε ιατρικά κέντρα, απάντησε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Υποστήριξε ότι από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο κ. Πατούλης ανέφερε πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από το εκάστοτε ιατρείο προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τον έλεγχο. Το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το περιστατικό με τη φωτιά σε όχημα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα κάκι ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριακός Πυρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πυρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz, και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δις ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026 έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,9 δις ευρώ με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δις. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τιμές του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για μια συμφωνία για τον στενό του Ορμούς. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Στα 107 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Στο μεταξύ, νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν. Μπαράζ πυροβολισμών επί της Παναγίας Γρηγορούσης και Κρήτης στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από σπίτι και πυροβόλησε, προκαλώντας φθορές σε αυτοκίνητο. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Στον διεθνή χώρο και πάλι, προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε η Δανία. Η Ρωσία θέλει να εκφοβήσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η δική μας απάντηση είναι να σταθούμε ακόμη πιο ενωμένοι και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τη δική της τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και να επενδύσει σημαντικά στην κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Πόσο απέχει η θλίψη από τον ναρκισισμό και τη γραφικότητα? Κανονικά πρόκειται για παράλληλους δρόμους, όμως οι τελευταίες ημέρες αποδεικνύουν ότι οι γραμμές τέμνονται. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο όπου ο Τσέπης, αγάπη μόνο, να δίνει διαδικτυακό ραντεβού για να αποχαιρετήσει το φίλο του, όπως λέει Γιώργο Μαζονάκη. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Εμείς χαιρετίζουμε, μετά από αρκετή απουσία πρέπει να πούμε, το Σταμάτη Καρλούτσο, ο οποίος θα ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου, εδώ σταθερά, στα ηχητικά, τα επιμελείται, ώστε να βγει μπροστά στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Περής και να αναρωτηθεί μαζί με εσάς τι γίνεται με το επίδομα της ανεργίας. Θα κοπεί, θα περιοριστεί, θα παραμείνει ως έχει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, ήταν σαφής. Το θέλει να διαρκεί, δηλαδή το επίδομα ανεργίας, μόλις 2 μήνες. Όμως, προσοχή, δεν το είπε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
8: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, αν και τις προσωπικές θέσεις, όπως έχετε δει, δεν τις αναπτύσσω, ούτε τις εκφράζω από το βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρώτον, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή, όπως συνήθως, το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή. Και μάλιστα το δεύτερο μισό, το οποίο δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τι είπα, πάντοτε ως προσωπική θέση, σου ξεκαθαρίζω ξανά, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το ποιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας.
5: Αυτά είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, αλλά μιλάει εκ μέρους της. Γιατί έτσι κάνουν όχι μόνο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, αλλά και οι λαγοί. Λαγοί λέγονται αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και δοκιμάζουν πώς αντέχει ο κόσμος αυτά τα οποία θα γίνουν σε λίγο.

εδώ είναι ο λαός σταθερός στη θέση του, έτσι. Και μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα. Αλλά αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Θα σου πω γιατί.

0: Όλο το χωριό μπανίζει το λαό, γιατί η ατζέντα ισχύει και φαίνεται από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Βορύδης.
1: Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
2: Μιλάμε.
1: Μια ταβέρνα.
2: Ναι.
1: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
2: Ωραία.
1: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
2: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
1: Ναι. Το λένε αυτό.
2: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
1: Την έχετε.
2: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό. Ναι.
1: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα 100 ανεργία.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα. Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
3: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
1: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
1: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
0: Καταλάβατε, δεν θα μαζευτεί μόνο το Ταμείο Ανεργίας, αλλά και διάφορα άλλα όπως τα φάρμακα, τα μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει ατζέντα όμως, έτσι.
4: Τι θα τα κάνεις φιλαράκο τα λεφτά σου.
0: Το βασικό είναι αυτό, τι θα τα κάνεις τα λεφτά
4: σου.
0: Δεν έχεις κουμπαρά, από το που γράφεις έκθεση για τα καλά της αποταμίευσης. Κάτι θα υπάρχει μέσα, κατοστάρικα είναι σε δραχμές, όχι.

0: όσοι φυλάνε τα λεφτά στις τράπεζες. Δεν θα τα φάνε κληρονόμοι. Θα τα φάει το σύστημα που θα φορολογήσει τις καταθέσεις. Έλα Τσίπρας.
1: Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.

0: Βεβαίως δεν μας ενδιαφέρει την εποχή ο επιστημονικός λόγος, ούτε αυτά τα οποία λένε αυτοί που εκπροσωπούν κάτι το οποίο λένε ότι δεν εκπροσωπούν. Έχουμε τη μεγάλη προδοσία της Κέτης Γαρμπή που πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί η Κέτη Γαρμπή έκανε το εξής ατόπιμα. Το λέω και είμαι αγανακτισμένος, έτσι. Βγήκε και είπε, ενώ τραγούδησε μαζί με το Ρέμο, άλλος και αυτός, τέλος πάντων, βγήκε και είπε ότι ο Ρέμος είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας αλλά και της νύχτας. Το πιάσατε υπονοούμενο. Είπε ότι είναι το καλύτερο παιδί της μέρας αλλά και της νύχτας. Αν δεν το πιάσατε, θα σας βοηθήσουμε να το πιάσετε.
1: Γιατί Γαρμπή βρέθηκε ξαφνικά στο στόχαστρο χιλιάδων χρηστών στο Χ. Όλα ξεκίνησαν μετά τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του και μίλησε για τη βραδιά αλλά και για την πτώση της στη σκηνή. Φράση «Αυτό είναι το καλύτερο παιδί και της ημέρας και της νύχτας» παρερμηνεύτηκε ως πόντα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η Γαρμπή έκανε μακροσκελή ανάρτηση για να εξηγήσει τα λόγια της και έκλεισε τα σχόλια. Πολλοί χρήστες πρόλαβαν να τη σχολιάσουν σκληρά, βλέποντας ακόμη και θεία δίκη στην πτώση της.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Γι' αυτό έπεσε, γιατί άφησε το υπονοούμενο, το φρικτό υπονοούμενο της πόντα για τον Μαζονάκη. Να την καταδικάσουμε, ας τον καλό.
3: Μάνα,
0: ναι, πάει τώρα να την γλιτώσει ότι είναι μάνα. Όταν έκανες αυτές τις δηλώσεις, κυρά μου, δεν το σκέφτηκες.

0: περαίως αυτό το τραγούδι το έχει αφιερώσει κάποιος πολιτικός αρχηγός σε κάποιον άλλον. Δηλαδή είχαμε ακούσει το Μητσοτάκη που είπε για τα... τι τραγούδι είχε βάλει. Α, ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Μετά απάντησε ο Τσίπρας, αυτό έλειπε. Και είπε για τα δαχτυλίδια. Βαρουφάκης έχει κάνει τίποτα σχετικό. Για κάτσε να δω. Έχει κάτι να προτείνει. Playlist ο Γιάννης.
1: Εσείς θέλω λοιπόν να αφιερώσετε ένα τραγούδι στο Μητσοτάκη, ένα στον Ανδρουλάκη και ένα στον Τζιπρέ, όπου θέλετε.
2: Τώρα πρέπει να ανοίξετε το jukebox.
3: Πειράζει, πειράζει να αφιερώσω ένα σε όλους αυτούς.
1: Το καλύτερο.
3: Και όχι εκ μέρους,
1: ναι,
3: του Μέρα 25, αλλά νομίζω εκ μέρους όλων.
1: Για πείτε.
3: Θυμάστε την Αλισμόνη, τη Μαρία Δημητριάδη, να τραγουδάει Θάνο Μικρούτσικο.
1: Ναι.
3: Πώς ήταν ο στίχος. Υπαλληλίσκοι φοβισμένοι, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Τους έχετε βαρεθεί δηλαδή.
3: Νομίζω ο λαός.
1: Ποιοι είναι οι πολιτικοί.
3: Μου είπατε να αφιερώσω
2: ένα
3: τραγούδι.
2: Ένα κοινό δηλαδή.
3: Σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα.
1: Το αφιερώνω το σε
3: όλους. Υπαλληλίσκοι φοβισμένοι, τους έχω βαρεθεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Γιάννη, τρεις κουβέντες ήτανε. Τη μία δεν έκανες λάθος. Φοβιτσιάριδες λέει, όχι φοβισμένοι. Εγώ θα αφιέρωνα στη σχέση μεταξύ Βαρουφάκη και Αλέξη το τραγούδι αυτό.

0: ποια είναι που τραγουδάει, η Αφροδίτη Μάνου. Α, αδελφή της Μέρης Δημητριάδη, θέλω να σου πω.
1: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα και αγύριστο κεφάλι.
0: Της λέει ότι είναι αγύριστο κεφάλι και γκρινιάρα.
2: Να σε υπήρετο.
1: Εγώ ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη.
0: Αφροδίτη Μάνου, η οποία έκανε και μία δήλωση για τον Μαζονάκη, γεμάτη ευαισθησία και ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Να δείτε, δεν τον ξέρω. Ούτε αυτό είναι. Ούτε τι έχει τραγουδήσει. Ζούσε αλλού. Σε γυάλα, κάτι. Και είπε ότι ο θάνατος του Μαζονάκη και αυτά τα οποία ακολούθησαν. Πόσο άλλαξε, ρε Αφροδίτη. Ήτανε το τελευταίο καρφί στις ελπίδες.

0: μια ολόκληρη γενιά τροβαδούρων για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε ότι το έχουμε χάσει. Πώς έχει φανατιστεί τόσο και η Αφροδίτη Μάνου. Πάλι καλά που δεν την είδαμε στην κηδεία του Μαζονάκη να βγαίνει και να φωνάζει ντροπή σας που ήρθατε εδώ. Αλλά ανταυτής βρέθηκε εκεί η κυρία Λουκά.
1: Οι σου παπάδες θέλουν σύρισμα που έδωσαν την άδεια. Ντροπή! Ντροπή στους παπάδες που έδωσαν την άδεια. Θέλουν σύρισμα. Ντροπή τους. Ο Μαζονάκης είναι ναρκωμανής. Άρρωστος ανώμαλος. Και η άρρωστος ανώμαλος είναι του σατανά του διαβόλου. Αυτό που γίνεται είναι άσχημα. Αυτό που γίνεται είναι πλαστικία, είναι αμαρτία, δεν είναι σωστό, βρωμίζανε την Εκκλησία, τη βρωμίζανε αυτός ο σατανάς, ο Μαζονιάρης.
0: Άντε, με το καλό την επόμενη φορά να πάρει μαζί της την Αφροδίτη Μάνου. Να τα πούνε, να τους δείξει και τηλεόραση. Ήταν η κυρία Λούκα, Λουκά, πώς τη λένε, παιδιά.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Άκου την προσφορά μας. Έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο όπου περιμένουμε να επικοινωνείς, να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου για διάφορα πράγματα ή να μας προτείνεις κιόλας. Βεβαίως, 212-212-4800. Έχουμε και email για σας του γραπτού τύπου oner@alfaradio989.gr και έχουμε και το Viber 6947-989-989. Επίσης έχουμε τρένο. Και ξέρετε ότι γύρω από τα τρένα έχουν στηθεί διάφορα πράγματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει, μας έχουν θλίψει, μας έχουν καταστρέψει, γιατί δεν ήταν καθόλου ευχάριστα, το αντίθετο. Αλλά παρόλα αυτά το παράδειγμα του τρένου το χρησιμοποιούν αυτοί που δεν έπρεπε. Δηλαδή πες ότι εσύ είσαι νέος δημοκράτης. Θα μιλήσεις για την κατάσταση της Ελλάδας χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την πορεία των τρένων. Θα πρέπει να έχει ξεφύγει.
7: Η χώρα πάει τρένο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από ένα μήνα σκοτωνόμασταν στα κανάλια με την αντιπολίτευση και τα λέγατε και εσείς με ψηφιακά αυτά. Γιατί αποφάσισε ο Μητσοτάκης να πληρώσει ταχύτερα το δημόσιο χρέος. Θυμάστε τη φασαρία που γινότανε για 13 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Έχετε δει τι γίνεται στις αγορές ομολόγων τις τελευταίες μέρες?
8: Τι γίνεται?
7: Δεν έχετε δει?
8: Έχουμε δει, έχουμε πάρει χαμπάρι, βεβαίως έχουμε δει.
7: Τώρα που βλέπετε πού πάνε τα επιτόκια παγκοσμίως και τι δυστυχώς προβλέπετε.
8: Θα πάνε κι άλλο.
7: Μήπως τελικά ήταν καλή ιδέα που πληρώσουμε το χρέος μας?
8: Να το πληρώσω.
7: Μήπως κάτι ο Μητσοτάκης.
8: Εντάξει.
7: Δηλαδή, ούτε αυτό δεν είχαν καταλάβει. Ότι η κίνηση του Μητσοτάκη να πληρώσει ταχύτερα το χρέος οδήγησε την Ελλάδα σήμερα που στην παγκόσμια αγορά ομολόγων γίνεται. Δεν πάω από τη λέξη τηλεόραση, καταλαβαίνετε ποια εννοώ. Ναι. Εμείς να είμαστε προστατευμένοι στη γωνία μόνοι μας και όλοι οι άλλοι
8: το
7: να είναι
8: καλύτεροι. Το πετρέλαιο το έχετε δει που είναι? Τη βενζίνη την έχετε δει που είναι? Έρχεται βαρύς μαύρος χειμώνας.
7: Πάμε λίγο τα σοβαρά.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Πάει τρένο η Ελλάδα. Έχει ξεφύγει. Έχει φύγει μάλλον το τρένο από το σταθμό. Το έχουμε χάσει. Και ίσως να ήταν καλό, γιατί τα τρένα δεν είναι και πολύ ασφαλή εδώ που τα λέμε.

0: Πρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να μιλάνε για το τρένο. Και ο Τσίπρας δεν μπορεί να μιλάει για μουσαμάδες, έτσι δεν είναι? Ή μάλλον μουσιαμάδες, καλό. Παρόλα αυτά βγαίνει και όχι μόνο θυμάται τους μουσαμάδες, τους παρουσιάζει ότι ήταν και κάτι καλό σε σχέση με το χειρότερο.
1: Βρήκε ως επικοινωνιακό τέχνασμα τα εγγένεια ενός σταθμού, όχι του μετρό. Τους περίφημους μουσαμάδες. Τους μουσαμάδες αυτούς τους πληρώσατε ως Θεσσαλονικής 4 ολόκληρα χρόνια, όπου δεν είχατε μετρό, και το ελληνικό δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε καθυστερήσεις που πήρε η εταιρεία, διότι το ελληνικό δημόσιο ήταν υπεύθυνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ όμως, κύριε Στολή, θα σας πω κάτι ακόμα το οποίο είναι κρίσιμο. Μπορεί να με κατηγορούν ότι εγγενίασα ένα σταθμό, ενώ δεν είχε εγγενιαστεί, ενώ δεν ήταν έτοιμο το μετρό. Εγώ ως Πρωθυπουργός δεν πήγα ποτέ να παίξω με τα ζητήματα ασφάλειας. Δεν είχα προγραμματισμένα εγγένεια την επόμενη μέρα του εγκλήματος των Τεμπών, όπως είχε ο κ. Πρωθυπουργός, εγγένεια εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή από τη στιγμή που υπήρχαν τα Τέμπη, εντάξει, τι έγινε που εγγενίασε κάτι μουσαμάδες? Αχ. Παρ' όλα αυτά να το ψηφίσουμε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Γιατί έχει ωραίο τραγούδι. Γιατί είμαστε φιλόμουσοι. Γιατί έτσι ψηφίζουμε, έτσι γουστάρουμε.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καλούτσος, παρόν. Ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, παρούσα. Τα ηχητικά τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και λέω να καλέσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει από πολιτική, που μπορεί να αναλύει τα εκλογικά αποτελέσματα, να προβλέπει τον νικητή, απλώς μελετώντας αριθμούς. Είναι ο γνωστός εκλογολόγος, ο κύριος Δρυμιώτης. Για όλα έχει μιλήσει. Θα κάνει και μια τοποθέτηση για το Λένιν. Τώρα, όταν ξεκινάει ο Δρυμιώτης μια συζήτηση για το Λένιν, πού πιστεύετε ότι θα καταλήξει? Όχι, πού πιστεύετε, μην μου πείτε στο Μητσοτάκη.
3: Και ο Λένιν, όταν τον ρωτήσαν γιατί ταξιδεύει πρώτη θέση, τους είπε ότι μετά την Επανάσταση όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Δεν ήταν εναντίον των πλουσίων, ο Λένιν. Απλώς αλλά η παρεξήγηση έγινε ως εξής. Επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι, έτσι, για να γίνουμε όλοι ίσοι πρέπει να γίνουμε όλοι φτωχοί.
4: Είχε πει και τη φράση «Καλός είναι ο καπιταλισμός, αλλά έχει λίγες πρώτες θέσεις».
5: Yeah.
6: Έτσι. Έτσι, έτσι.
5: Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα, Αντρέα. Αντρέα, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Κοιτάζοντας...
3: Επειδή το περιουσιολόγιο να ολοκληρώσουμε, δεν είναι καινούριο. Ήτανε στις πρώτες δηλώσεις, προγραμματικές δηλώσεις που έκανε το 2015 ο Τσίπρας.
5: Ναι, ισχύει.
3: Μάλιστα είχε πει τότε ο Τρίφωνο Αλεξιάδης ότι όποιος δεν δηλώσει και τα μετρητά του θα τα χάσει και τις θηρίδες. Και έγινε το μεγάλος κακός με τις θηρίδες.
5: Έτσι.
3: Λοιπόν, τα γράφω όλα σήμερα στο...
5: Αντρέα, πες μου κάτι, πες μου κάτι. Κοιτάζοντας, τελειώνοντας το κύκλος της ΔΕΘ, πολιτικά, εσύ ποιος νομίζεις ότι έχει βγει κερδισμένος από αυτό?
3: Προσέξτε, πρακτικά ο Μητσοτάκης.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ποιος να το περίμενε ότι θα καταλήξει αυτό το συμπέρασμα, έτσι? Μελετώντας αριθμούς πάντοτε. Αλλά πέρα από αναλυτής, είναι και στιχουργός, έχει γράψει και αυτό το τραγούδι.

0: Νομίζω ότι θα μπορούσα να το πάρετε και για γλύψιμο αυτό το τραγούδι, αλλά όχι, θέλουμε να κρατήσουμε ισορροπίες. Κάθε στιγμή, με καρδιά καθαρή και σιωπή. Αφού ακούσαμε το τραγούδι που τιτλοφορείται «Ο Κυριάκος», να ανοίξουμε τη βεντάλια των πολιτικών αρχηγών και να πάμε, λέω, στην κυρία Λατινοπούλου. Έλα, Αφροδίτη μας!
1: Τι έμαθα, μίλησε για μένα ο Ρέμος.
2: Ένα πολιτικό πρόσωπο να έκανε εδώ τα μας. Μόνο ένας. Ποιος? Μόνο η Λατινοπούλου θα έκανε τα μαζί μας. Ναι, με τους τζίξι εκείνους, δηλαδή μόνο αυτή θα μπορούσε να έκανε. Θα τέριαζε, πιστεύω. Η Αφροδίτη, όπου κι αν είσαι, έπρεπε να σπουδάσει το δίπλα.
1: Αντώνη, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gypsy Kings. Εάν λεγόταν Ρωμά Kings ή αν με το ονομαστεί σε Ρωμά Kings, με πολύ χαρά να έρθω. Μη μας πουν και ρατσιστές. Κατάλαβες.
0: Αυτή ήταν η Αφροδίτη. Την οποία πώς την είχε πει ο άλλος. Τσιγκάνα. Ζήγκαρα.

0: Ξέρετε, ρε παιδιά, στους καταβλισμούς των ανθρώπων που παλιά τους λέγαμε τζίγκαρα. Υπάρχουν διάφορες φήμες ότι υπάρχουν όπλα, ναρκωτικά και τέτοια. Αντί να υπάρχουν φήμες, λέω να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν σε καταβλισμό. Να δούμε τι κλίμα υπάρχει και έχουμε βρει έναν άνθρωπο που θα μιλήσει ειλικρινά.
1: Εδώ στη Νέα Ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
2: Υπάρχουν.
1: Σε παρακαλώ.
3: Ας το μιλάει αυτός.
1: Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχουν τίποτα. Εδώ στη Νέα Ζωή είμαστε όλοι ήσυχοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
3: Υπάρχουν ναρκωτικά. Εντάξει, και μας πιστέψανε. Εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, είναι παράδεισος. Γύρω από το θείο, όπως τον είπανε που μιλούσε, είχαν κάποιες ενστάσεις, αλλά εντάξει. Παραμένουμε στο κλίμα. Νάτος και ο Στέλιος Καζατζίδης έρχεται εδώ με την κιθαρίτσα του.

0: πειράματα έχει περάσει, παιδιά, αυτός ο Καζαντζίδης. Δηλαδή το αχ που βγάζει βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Παλιά οι τσιγκάνοι είχαν πελατεία γιατί λέγανε το χέρι. Δηλαδή όχι το χέρι ολόκληρο, την παλάμη. Κοιτούσαν την παλάμη και σου λέγανε σε τρία τέρμινα γράμμα θα πάρεις. Μπορούσαν να βλέπουν τις γραμμές της ζωής, πότε θα παντρευτείς, από την παλάμη. Παλιωμοδίτηκαν όλα αυτά. Τώρα μπορείς να δεις τι συμβαίνει, ποιος είναι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου, όχι από την παλάμη του, αλλά από τα δάχτυλα.
1: Μπορεί να μην το πιστεύεις, αλλά σύμφωνα με μια αστρολόγο που άκουσα, κάθε δάχτυλο του χεριού μας συνδέεται ενεργειακά με κάποιο πλανήτη. Όταν φοράμε λοιπόν δαχτυλίδια, ανάλογα σε ποιο δάχτυλο τα φοράμε, τραβάμε λίγο από την ενέργεια αυτού του πλανήτη πάνω μας. Θα στα πω πάρα πολύ γρήγορα για να ξέρεις που θα φοράς τα δαχτυλίδια σου. Ο αντίχειράς σου συνδέεται με τον Άρη. Όταν φοράς δαχτυλίδι λοιπόν, ο Άρης τι είναι? Είναι δύναμη, εγωκεντρισμός. Όταν φοράς λοιπόν δαχτυλίδι σε αυτό το δάχτυλο, σημαίνει ότι μπουστάρεις πάρα πολύ, ενεργοποιείς την αυτοπεποίθησή σου, αλλά μερικές φορές και την ξεροκεφαλιά σου. Ο δείχτης ταυτίζεται με τον ηγέτη Δία, τι σημαίνει ότι μπουστάρεις τις ηγετικές σου ικανότητες, όποιες έχεις, αν έχεις, έστω και λίγες, αλλά και λίγη από τη σοφία σου. Το μεσαίο δάχτυλο, που θα αποφεύγω να φορά δαχτυλίδια, συνδέεται με τον κρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε βάζει να δοκιμαστείς πάρα πολύ με σκληρό τρόπο και σε προκαλεί πραγματικά σε δοκιμασίες που δεν τις θέλεις πραγματικά.
0: Ποτέ μην κάνετε κινήσεις με το μεσαίο δάχτυλο επομένως, γιατί παραπέμπουν στον κρόνο, παιδιά. Μην βάλετε ποτέ δαχτυλίδι στο συγκεκριμένο δάχτυλο. Γιατί κάθε δάχτυλο του βάζει δαχτυλίδι και τραβάει πλανήτες. Αν σου πούνε να σου δίνω αυτό το δαχτυλίδι, αν το βάλεις στο μεσαίο δάχτυλο, όχι. Πες πάρ' το πίσω. Δεν το θέλω.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι είναι αυτά που ζούμε. Αποφυλακίστηκε από ό,τι βλέπω ο Ηλίας Κασιδιάρης, έκανε και δηλώσεις. Είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περίπου όσο οι σωματοφύλακες που ήταν γύρω του, καμπόσι δηλαδή. Και το πρώτο που είπε είναι χαιρέτησε τη νίκη του AfD στη Γερμανία, όπου οι οπαδοί του AfD έτσι και κάνανε μια βόλτα περιπολία και βλέπανε τον Κασιδιάρη, του λέγανε γύρισε στο Μαρόκο, αλλά εντάξει όλα μπορούν να συμβούν. Μερικά από αυτά τα σκέφτεσαι και εσύ και θέλεις να τα πεις. Όπως ο Γιώργης. Τι γίνεται, Γιώργη? Καλημέρα, λέει κύριε Βαγγέλη. Λέει το κοινωνικό προτσές δεν μπαίνει στην πλήση. 29 διαφορετικά απορριπαντικά δοκίμασα και δεν αντιστέκεται. Και ρωτάει και τον Ντέφι, ποιος θα το κρατάει τώρα που οι αγορές θα ξαναχορέψουν. Εντάξει, ο γνωστός. Όποιος είναι οργανοπαίκτης με συγκεκριμένη ειδικότητα, τον εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε και τις δυνατότητες που σου δίνουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email onair@alfaradio989.gr. Σε περιμένουμε, έτσι. Ή στο Viber 6947-989-989. Τα μεγάλα μέτωπα που δίνει ο εθνικός χώρος, δηλαδή ο χώρος των κομμάτων που είναι γύρω από την ιδέα της Ελλάδας, είναι ο Ρέμος. Ο Ρέμος μετά την πρόκληση που έκανε και ο Θεός τον τιμώρησε με τον κατακλυσμό που έστειλε, με το άγαλμα του Αλεξάνδρου, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, εκεί δίνεται η μάχη αυτή τη στιγμή. Και έχουμε πολλούς εκπροσώπους του κόμματος Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος έχει ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη όπου βγαίνουν διάφοροι παραγωγοί και ανοίγουν μέτωπο. Μέτωπο όχι στην Τουρκία και τέτοια, μην φανταστείτε. Όχι, κατά του Ρέμου.
2: Πες για το Ρέμο, πες για το Ρέμο. Τι να πω για το Ρέμο, αδερφέ. Ο Ρέμο συναντήθηκε, σου λέω, πριν δύο χρόνια στο Λόκαλ. Σου λέω και μαγαζί στη γωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Μητσοτάκι και φάγανε μαζί. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο Αυτιάς, μου πάει πιο πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό. Τώρα λέει θα τραγουδήσει για τελευταία φορά, είναι η τελευταία του συναυλία. Έκανε μια σκηνή πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου χωρίς να σέβεται την ιστορία, μόνο και μόνο για το δικό του εφετζηλίκι. Και ήρθε τώρα ο Ρέμο να μα πει τι, αν και μαθαίνω ότι θα είναι σε σχήμα με τη Δύση του χρόνου. Δηλαδή τι, καμία ουσία, καμία προστασία, τίποτα. Άμα, Ρέμο, άκουσέ με, πάρε μια σκάλα και ανέβα πίσω στο άλογο με το Μέγα Αλέξανδρο και τραγούδα. Πάρε μια σκάλα που κανένας δεν σου λέει τίποτα, ρε φίλε, έχεις τα κονέ, έχεις τους φίλους, συναντήθηκες με τον Πρωθυπουργό, έφαγες το Μητσοτάκι, ζάχαρη, άκου εμένα που σου λέω, θα κάνει πάταγο. Πάρε μια σκάλα, κούμπος την πάνω στο άλογο του Μέγα Αλέξανδρου, στο Βουκεφάλα πάνω, ρε. Και ανέβα από πίσω, πάρε και ένα σπαθί και τραγούδα με το σπαθί από τη μία και με το μικρόφωνο από την άλλη. Ο ένας κατέκτης ακόμα και μέχρι τις Ινδίες έφτασε, ολόκληρη αυτοκρατορία. Και εσύ εδώ πέρα έχεις χρέη και τρέχεις δεξιά και αριστερά και λες για τα χρέη σου. Γίνεται να είστε καβάλα στο ίδιο άλογο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Από ό,τι κατάλαβα, του προτείνει να ανέβει πάνω στο Βουκεφάλα και μετά τον ρωτάει, μα γίνεται να είσαι στο ίδιο άλογο. Με τον Μέγα Αλέξανδρο που πήγε στις Ινδίες ενώ εσύ. Ούτε αν είναι δικό δεν έχει τραγουδήσει. Που δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά μένουμε στον πατριωτικό χώρο, έτσι. Παιδιά, έλα, πάμε όλοι μαζί.

0: μήνυμα που μας τη λέει και έχετε δίκιο. Κάνουμε αυτοκριτική. Τι έχει συμβεί περί τις τελευταίες μέρες, μας λέει. Τέλειο το επώνυμο του, μόνο επώνυμο τραγούδια. Γιατί δεν λέτε πια για τη Σοφία Βούλτεψη? Ρε, όντως την έχουμε ξεχάσει. Φαντάζομαι ότι έχει ηρεμήσει, ε. Όχι.
1: Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία σου κυβέρνησε και αυτά που είπε ότι θα κάνει. Είπε ότι θα αυξηθεί το εμπορικό ισοζύγιο κατά 9 δισεκατομμύρια.
2: Τι λέει,
1: είπε ότι θα αυξηθεί το ιδιωτικό χρέο κατά 40%. Είπε ότι θα αυξηθεί πληστηριασμού.
3: Όχι, γιατί για να τελειώσει με το ψέμα.
1: Όχι, να τελειώσουμε με πόσα φάγατε. Να συζητήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συζητήσουμε τι έγινε στι υποκλοπέ. Να συζητήσουμε τα ΕΛΤΑ. Να συζητήσουμε τα σπιτάκια να. Να συζητήσουμε πόσα έχετε αφήσει πόμολο. Έχετε αφήσει πόμολο. Θα βρούμε πόμολο. Η Νέα Δημοκρατία όταν βγήκε, ξέραμε ότι θα φύγει το 13ωρο. Ξέραμε ότι σε όλα τα επίπεδα θα πάμε 40 χρόνια πριν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι σταθερό ζευγάρι πλέον, έτσι, Αντωνοπούλου με τη Σοφία Βούλτεψη. Όλες οι εκπομπές τις κάνουμε προκειμένου να γίνει φασαρία. Οι οποίες ξεκινάνε, αχ, τι κάνεις, μια χαρά, και μετά πλακώνονται.

0: ψιλοπράγματα.
1: Λοιπόν, δεν είναι ψηλό πράγμα αυτό που θα σας πω, αλλά κοιτάζω ότι έχουμε ασχοληθεί με όλα τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή. Δηλαδή, είπαμε για τον Τζίπρα, είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία, είπαμε για το Πασόκ, είπαμε για τη Λατινοπούλου. Δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, αλλά στην Ευρωβουλή. Είπαμε για το νέο κόμμα Τζίπρα, το οποίο επίσης δεν εκπροσωπείται. Δεν έχουμε πει για την πλεύση ελευθερίας κάτι, να πούμε. Ήταν λάθος. Εκπρόσωπος της πλεύσης ελευθερίας είναι η ίδια, πρέπει να πούμε, η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας. Αλλά ξέρουμε και τον κύριο Μπιμπίλα, ο οποίος έχει εκλεγεί. Τον έχουμε εδώ, θα του πάρουμε μια σύντομη συνέντευξη. Σπύρο, τι έχεις να πεις για το θέμα της ανεργίας που ξαφνικά το είδαμε στην επικαιρότητα ξανά?
2: Από μικρό παιδάκι έβαζες κρέμες δηλαδή στο πρόσωπο?
3: Πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να κοιμηθώ με μακιγιάζ στο θέατρο, ας πούμε. Με τις λοσιόν, με τις κρέμες ματιών, προσώπου, λαιμού και σώματος φυσικά. Καταρχήν δεν έχω πιει ποτέ ποτά. Ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει καμία ουσία. Δεν έχω καπνίσει ποτέ παρά μόνο σε ρόλους. Καφέ πίνω σπανιότατα, κυρίως στις κηδείες. Δεν έχω καφέ σπίτι μου και ζάχαρη. Γενικά φροντίζω πάρα πολύ τον εαυτό μου. Δεν τρώω πολύ κρέας. Δεν είμαι vegan, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος. Τρώω πάρα πολλά όσπρια, πάρα πολλά λαχανικά, φρούτα. Και έτσι έχω καλή υγεία. Έχω να αρρωστήσω 40 χρόνια. Ούτε πυρετό δεν έχω.
2: Και είσαι και χειμερινός κολυμβητής.
3: Και είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Ούτε κορονοϊός με βρήκε. Όλοι οι άλλοι ήταν γύρω μου άρρωστοι. Εγώ έτρεχα στα σπίτια να βοηθήσω. Πες μου γιατί
1: να σε. Κάτσε. Σπύρο, γιατί δεν μας τα λες καλά? Και η αγάπη δική μας. Μας λες ότι δεν πίνεις καφέδες και ότι πίνεις καφέ μόνο σκηδίες. Επομένως πίνεις πολλούς καφέδες. Γιατί βλέπω κάθε μέρα σε κάπου είσαι, σε ένα σχετικό ίδρυμα. Ακούστε τι ωραία που τραγουδάει.

0: Το ξέρετε ότι ο Μπιμπίλας είναι κατευθείαν απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το έχει πει και ο ίδιος, γιατί μοιάζουν παιδιά εκπληκτικά. Μα νομίζω ότι είναι ταλεκουάλι, δηλαδή ότι τους χώρισαν από την Κούνια. Ίδιοι. Και ο Γιώργης ρωτάει, μήπως ξέρουμε πού γεννήθηκε η μάνα του Μεγαλέξανδρου. Όχι, θα σου πω για την αδερφή του, ήταν Γοργόνα. Η ιστορία μας για πάντα να σωπαίνει. Δεν θα σωπαίνει η ιστορία. Να σε μακριά μου, πες μου ποιος σε. Και όπως είπε ο αγαπημένος μας ο Σπύρος Μπιμπίλας, όντως είναι αγαπημένος και συμπαθέστατος. Φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό του, φροντίζει και τα μαλλιά του, φαντάζομαι. Είναι πολύ βασική τοποθέτηση κάθε πολιτικού άντρα να μας μιλάει για τα μαλλιά του. Και δεν είναι μόνο ο Σπύρος.
1: Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, τρελαδό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ευτυχώς, παιδιά. Τι ωραία.

0: Μαρία.
1: Πάμε, Κωνσταντίνο.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
11: Με τη φωτιά σε όχημα, μέσα σε πιλωτή στην οδό λουλουδιών του Ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα που άνοικε σε αντιδήμαρχο της περιοχής κάηκε ολοσχερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 έναντι στόχου για πλεώνασμα 4,9 δις ευρώ με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δις. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πυρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντιχ Μέρτς, και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησης του μέχρι 2 μήνες. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κρυφή ατζέντα που αποκαλύφθηκε. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πως πρόκειται για μια καθαρά προσωπική θέση που δεν αποτελεί κυβερνητική θέση. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά το κύμα επιθέσεων των Χούθη. Έκτακτη συνεδρίαση απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο στενό Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο του οι Χούθη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ολλανδία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μετά από περιστατικό που εκτιμάται ότι αποτελεί δολιοφθορά στις γραμμές. Σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα ενημέρωση, σε πολλά σημεία πάνω στις γραμμές είχαν τοποθετηθεί σωλήνες. Η ιστοσελίδα του Ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου κάνει λόγο για συνολικά 15 περιστατικά που προκάλεσαν προβλήματα σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή υδατά ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε η Δανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
0: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στον λογαριασμό στη μία. Η ώρα είναι για την ακρίβεια 1:06 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο λογαριασμός σήμερα που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς και που προσπαθεί να κάνει και η κυβέρνηση έχει να κάνει με τη συνεχή εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, με τον φόβο πια ο χειμώνας ενεργειακά να είναι ο χειρότερος των τελευταίων ετών, αν συνεχιστεί αυτή η τρελή κούρσα των τιμών και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και η προετοιμασία για ένα νέο πακέτο στήριξης των νοικοκυριών, ενδεχομένως και στο φυσικό αέριο αν χρειαστεί και στα καύσιμα, με αυτό που λένε τα κυβερνητικά στελέχη έχει μείνει στο ταμείο. Και υπό αυτή την έννοια κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάθε φορά λένε δώστα όλα. Μάλιστα άκουσα ένα κυβερνητικό στέλεχος να μας πάει και πίσω στην εποχή του κορονοϊού, που πάλι λέει η αντιπολίτευση ζητούσε να τα δώσει όλα και μπρος στο βαρός η κυβέρνηση. Τότε κράτησε από θέματα και αυτό της βγήκε. Αυτό λένε και σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν τα δώσαμε όλα στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, όπως έκανε η αντιπολίτευση, γιατί το ταμείο δεν μπορεί να είναι μείον, γιατί μπορεί να χρειαστεί στήριξη μέσα στο χειμώνα λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και φαίνεται ότι αυτή η στήριξη μπορεί να έρθει πολύ πιο νωρίς από την στιγμή που σήμερα το Brent έχει φτάσει τα 108 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι το εφιαλτικό σενάριο που συζητούσαν και οι αγορές και οι γνώστες αυτών των πραγμάτων είχε όριο τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είμαστε στα 108. Ο Σταμάτης Καρλούζος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ντίνα Μόσχου και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, και οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο αρχικά 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber 6947-989-989 για να πείτε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις ή και οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχετε με καλεσμένους ή με θέματα που θα σας άρεσε να ακούσετε στην εκπομπή. Το ότι ζούμε σε ένα κόσμο που είναι απρόβλεπτος, που είναι περίεργος, που είναι καινούριος, που εν μέρη είναι και παλαβός και τρελός, το έχουμε καταλάβει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Αυτό που λέγαμε βεβαιότητες τις προηγούμενες δεκαετίες δεν υπάρχουν. Αυτό που λέγαμε κάθε χρόνο και καλύτερα δεν υπάρχει. Αυτό που λέγαμε όσον αφορά τους κατοίκους αυτής της γυριάς υπήρου της Ευρώπης, ότι ζούνε στις καλύτερες στιγμές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πάψει και αυτό να υπάρχει. Είμαστε σε μια γειτονιά που έχουμε πολέμους και είμαστε σε ένα πλανήτη πια που διεξάγονται αρκετοί πόλεμοι, και κανονικοί και οικονομικοί. Και φτάσαμε σήμερα σε ένα παράδοξο, σε ένα τρελό, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου να είναι μεγαλύτερη από αυτό του ελληνικού, να δανείζεται δηλαδή η Αμερική ακριβότερα από την Ελλάδα. Το αμερικανικό δεκαετές σήμερα είναι στο 5,03%, ενώ η απόδοση του ελληνικού ομολόγου είναι στο 4,33%. Και ο βασικός λόγος αυτής της εκτόξευσης του αμερικανικού ομολόγου προφανώς είναι ο φόβος για την άνοδο του πετρελαίου που είναι συνεχής, και φυσικά ο φόβος για την αύξηση του πληθωρισμού. Υπάρχει επίσης και ο φόβος ότι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση που αναμένεται να κάνει την Τετάρτη μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια. Οι αναλυτές δίνουν πιθανότητα 95% στην Κεντρική Τράπεζα, στη Fed, να αυξήσει τα επιτόκια, παρά την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Όλες αυτές οι εξελίξεις, όλες αυτές οι ειδήσεις κάνουν εκρηκτικό το διεθνές οικονομικό και ενεργειακό κλίμα, και βέβαια στο οικονομικό επιτελείο το ελληνικό το ζώνουν τα φίδια, γιατί δεν ξέρουν μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 110 δολάρια, φτάσει στο όριο των 120 που έχουμε πει είναι ο κόκκινος συναγερμός για όλους, και την ίδια στιγμή
Υπάρχει και ένας προβληματισμός για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το αν μπορεί να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση αυτής της ιστορίας, διότι καταλαβαίνει κανείς πως μια χώρα μόνη της, είτε είναι μικρή, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι η Γαλλία, είτε η Ιταλία, είτε η μικρά και δίκαιη Ελλάς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το τσουνάμι, το ενεργειακό και των καυσίμων. Και για να καταλάβουμε τι ακριβώς έρχεται, να σας πω ότι η Air Baltic, ποια είναι, θα μου πείτε τώρα, η Air Baltic. Η Air Baltic είναι ο εθνικός αερομεταφορέας της Λετωνίας, με κύρια βάση τη Ρίγα, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία των χωρών της Βαλτικής, που ιδρύθηκε το 1995. Η συγκεκριμένη λοιπόν αεροπορική εταιρεία μπήκε σε διαδικασία πτώχευσης και αιτία είναι η αύξηση της τιμής των αεροπορικών καυσίμων. Η εταιρεία πετάει και προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα, συνδέοντας την με τις χώρες της Βαλτικής. Είναι πια σε διαδικασία πτώχευσης και κατέθεσε αίτηση δικαστικής προστασίας από τους πιστωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες για αναδιάρθρωση των χρεών της. Προς το παρόν οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πόσο αλυσιδωτές μπορεί να είναι οι αντιδράσεις από μια χωρίς όρια πια εξέλιξη στην τιμή των καυσίμων, πολύ περισσότερο όταν ο πρόεδρος Τραμπ τι λέει αριστερά και δεξιά και επισήμως ότι θα βρεθεί συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και κανείς δεν ξέρει μέχρι τότε, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου, τι μπορεί να γίνει όταν έχουμε και τα πλήγματα που δέχθηκε ο αγωγός στη Σαουδική Αραβία και αυτό είναι που εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου. Και ο Ντόναλντ Τραμπ βαδίζει αμέριμνος προς τις ενδιάμεσες εκλογές, θεωρώντας ότι θα τις κερδίσει, κανείς δεν ξέρει, ίσως να επενδύει σε αυτό που είπε προχθές στο μέρισμα Τραμπ, δηλαδή ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό στην περίπτωση που βγει στις ενδιάμεσες εκλογές. Πού θα τα βρει, πώς θα τα δώσει, όταν το δεκαετές των Ηνωμένων των Πολιτειών έχει εκτοξευτεί στο 5,03%, μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ το ξέρει. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο κομμάτι της ενέργειας, υπάρχει

Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε χθες συγγνώμη κατά τη διάρκεια της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη που πήγε εκεί, λέγοντας ότι το σύστημα δεν κατάφερε να τον προστατεύσει. Τώρα όλοι προσπαθούν να βρούνε τα κενά, να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των κενών, να φτιάξουν application, να φτιάξουν καινούργια δεδομένα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό το κλασικό ελληνικό, ότι όλη αυτή η προετοιμασία και όλη αυτή η ζέση και η καλή διάθεση διαρκεί όσο τα φώτα της δημοσιότητας είναι ανοιχτά πάνω σε μια υπόθεση. Μόλις τα φώτα κλείσουν, αυτή η ζέση υποχωρεί για να ξαναεμφανιστεί πάλι την επόμενη φορά που θα έχουμε ακόμα ένα θύμα, που θα έχουμε ακόμα ένα άδικο θάνατο ενός ανθρώπου. Είτε είναι γνωστός, είτε μη. Φανταστείτε δε να μην επρόκειτο για τον Γιώργο Μαζονάκη, να ήταν ένας άλλος άνθρωπος που πήγε σε αυτό το ιατρείο, να είχε πεθάνει με τον τρόπο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αναρωτιέμαι αν θα είχε γίνει κάτι, αν θα το μαθαίναμε ποτέ, ή αν θα περνούσε και αυτό στα ψηλά ως ένας θάνατος σε μια ιατρική πράξη και πάει παρακάτω. Είναι πολύ πιθανό να είχε συμβεί αυτό. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή ο νεκρός ήταν επώνυμος. Δυστυχώς σε αυτή την πραγματικότητα ζούμε και θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό και να φανταστούμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν ο νεκρός ήταν αυτό που λέμε ανώνυμος, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη. Και ενώ λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με τα πόνερα αυτής της τραγικής ιστορίας, η υπόλοιπη Ευρώπη και όχι μόνο και ο κόσμος ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί εμείς εδώ να την αντιμετωπίζουμε στο επίπεδο του ανοίγουμε την εφαρμογή του ChatGPT στο κινητό, πειράζουμε φωτογραφίες ή ζητάμε να μας γράψει ή να μας βρει κάτι. Τα πράγματα όμως φαίνεται ότι και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ πιο σοβαρά. Σήμερα η Christine Lagarde προειδοποίησε για την εξάρτηση της Ευρώπης από τις ξένες τεχνολογίες AI, δηλαδή από τις αμερικάνικες εταιρείες, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο διακοπής πρόσβασης. Θυμόμαστε ότι πρόσφατα αυτό συνέβη με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει ένα μοντέλο, το πιο προηγμένο, του Claude, της Anthropic, το Fable, μέχρι να θεωρήσει ο ίδιος ότι μπορεί να λειτουργεί χωρίς κινδύνους. Αυτή την προσπάθεια της Αμερικής ή ενδεχομένως και της Κίνας τονίζει η Christine Lagarde στην δική της προειδοποίηση για τον κίνδυνο δηλαδή διακοπής πρόσβασης στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη από τις εταιρείες της Αμερικής και ενδεχομένως και της Κίνας στην πορεία, και υπογραμμίζει η κυρία Lagarde την ανάγκη για ευρωπαϊκά μοντέλα και κέντρα δεδομένων για να διασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομίας και διαπραγματευτικής ισχύως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι περίπου το ίδιο είχε πει πριν από λίγο καιρό και ο Γάλλος πρόεδρος, ο κ. Μακρόν, για την ανάγκη η Ευρώπη να έχει μια δική της αυτόνομη τεχνολογία AI και μια δική της στρατηγική. Και βλέπουμε ότι εκτός από την ενεργειακή αυτονομία, για την οποία συζητά η Ευρώπη μετά την διακοπή από το ρωσικό αέριο, τώρα συζητά και για την στρατηγική αυτονομία στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έδωσε και κάποια άλλα στοιχεία η Christine Lagarde. Είπε ότι η Ευρώπη υστερεί σημαντικά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα στην παραγωγή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, διαθέτει μόλις το 5% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύως. Την ίδια ώρα ο Bill Gates είπε ότι καμιά κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένη για τις αλλαγές που πρόκειται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Είναι μια συνέντευξη που έδωσε στο Reuters και πρόσθεσε επίσης ότι δεν βλέπει καμία κυβέρνηση να ασχολείται στο βαθμό που θα έπρεπε με αυτή την ιστορία. Προειδοποίησε για επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, στους κινδύνους από πιθανές επιθέσεις και την εξάρτηση που μπορεί να δημιουργηθεί, προσέξτε αυτό το τελευταίο, έχει ενδιαφέρον, από τους ψηφιακούς συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης. Λέει κάτι που δεν είναι τόσο μακρινό ούτε τόσο μελλοντικό ο Bill Gates. Αν μιλήσετε με ανθρώπους, συμβουλεύονται από το πρωί ως το βράδυ την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως νέα παιδιά, για οτιδήποτε κάνουν.
Και αυτό επισημαίνει ο Bill Gates, ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια

0: επικίνδυνη εξάρτηση από ψηφιακούς συντρόφους. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ στο Σαν Φραντζίσκο σήμερα ώρα Ελλάδος 8 το βράδυ, 10 ώρα Σαν Φραντζίσκο, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου θα μιλήσουν οι δύο κορυφαίοι της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή του Claude και του ChatGPT, για να τα λέμε απλά, ο Donald Trump τι λέει, το καταπληκτικό, λέει δεν χρειάζεται πια κανένας έλεγχος, ελέγξαμε ό,τι χρειαζόταν για την τεχνητή νοημοσύνη, το μόνο που αρκεί είναι να υπάρχει ένας δυνατός και έξυπνος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση. Και λέει και κάτι άλλο, πολύ ωραίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, αυτό το έχουν στο άπειρο, δηλαδή το δυνατό και έξυπνο σε επίπεδο IQ πρόεδρο, δηλαδή εμένα, λέει ο Ντόναλντ. Έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται, λέει, να σκοτώσετε τη Χρυσή Χίνα, και επιτίθεται μάλιστα και στους δύο επικεφαλείς των ισχυρότερων εταιριών τεχνολογίας, λέγοντας ότι προσποιούνται ότι είναι αγγελούδια, αφού και διάφορα άλλα ωραία, ξέρετε, αυτά τα τραμπικά. Και ο φόβος που υπάρχει ποιος είναι, μήπως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάλουν φρένο στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, δεν κάνει το ίδιο η Κίνα. Διότι τα ξένα μέσα ενημέρωσης αυτό λένε, ότι η Κίνα δεν πρόκειται να βάλει φρένο στη δική της ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, έστω και αν αυτό το κάνει η Αμερική, και αυτός ο ξέφρενος ανταγωνισμός, θυμάστε παλιά μιλούσαμε για τους ξέφρενους ανταγωνισμούς στους εξοπλισμούς, τώρα μιλάμε για τους ξέφρενους ανταγωνισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη, και ο φόβος είναι ότι αν η Αμερική πατήσει το φρένο, η Κίνα θα πατήσει περισσότερο γκάζι. Λοιπόν, μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να πούμε ένα καλό μεσημέρι στη Βάλβη που μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από μια συννεφιασμένη περιοχή της χώρας. Δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Μπορεί να μας στείλει μήνυμα για να μας το διευκρινίσει. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα. Θα μου πείτε, μπήκε το φθινόπωρο απότομα. Ημερολογιακά δεν έχει μπει ακόμα. Αλλά εντάξει, μια καλή βροχούλα. Είναι η πρώτη σταγόνα που σκότωσε το καλοκαίρι κατά τον Ελίτη. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι και οι μετεωρολόγοι ότι φέτος θα έχουμε και έπαιζε στο Οκτώβριο, οπότε ας μην προετοιμαζόμαστε από τώρα για φθινοπορεινό καιρό. Την ίδια ώρα ο Γιώργης στέλνει επίσης το δικό του μήνυμα με αφορμή αυτό που σας είπα πριν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως δεν πρέπει να σκοτώσουμε τη χρυσή χήνα του AI, και λέει ότι δεν θα σκοτώσουμε τη Χίνα, θα ψήσουμε τη Γαλοπούλα, την γιορτή των ευχαριστειών. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο φίλους. Εκτός από όλα αυτά που είναι ευρύτερα θέματα που επηρεάζουν και θα επηρεάσουν τη ζωή όχι μόνο του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, όχι μόνο ημών αλλά και των επόμενων γενιών που θα κατοικήσουν σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν και τα εφήμερα, τα καθημερινά, τα πολιτικά, οι συγκρούσεις, η ΔΕΘ, ο λογαριασμός που περιμένουν όλα τα κόμματα μετά τη ΔΕΘ, τελευταίο κόμμα που είχε την τιμητική του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το ΠΑΣΟΚ. Κατά γενική ομολογία ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια καλή εμφάνιση και με την ομιλία του παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα και με τη συνέντευξη τύπου. Αυτό που παρατηρήσαμε οι περισσότεροι είναι ότι δεν εμφανίστηκε εκείνη η παραλυτική πολλές φορές διχογνωμία που υπάρχει μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, οι γκρίνιες, οι μουρμούρες, οι διαφορετικές απόψεις. Ήταν όλοι μαζί μια γροθιά. Θα κρατήσει αυτό για πολύ? Θα κρατήσει ακόμα και αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση? Σε αυτά τα ερωτήματα θα μας απαντήσει τώρα η Νάντια Γιαννακοπούλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Γιαννακοπούλου.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, παρατηρήσαμε το τελευταίο διάστημα μια εικόνα ενότητας στο κόμμα σας. Όλοι ήταν σε κοινή γραμμή, όλοι στην ίδια πλευρά. Και το ερώτημά μου είναι αν πιστεύετε ότι αυτή η ομοψυχία, η ομόνοια, η μία άποψη, χωρίς ναι μεν αλλά ή χωρίς διαφορετικές εκδοχές, θα διατηρηθεί ακόμη και αν το ΠΑΣΟΚ και στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου συνεχίσει να βρίσκεται στην τρίτη θέση?
5: Κύριε Τάκη, είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά, και αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι ένας, και είναι η αλλαγή πορείας της χώρας. Και αυτό είναι πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Γιατί το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει αυτή την αλλαγή πορείας είναι το ΠΑΣΟΚ, με τις θέσεις του, με τις προτάσεις του, με το πρόγραμμά του, με τα στελέχη του. Άρα δεν βλέπουμε και δεν κοιτάζουμε τίποτε άλλο παρά μόνο το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμά μας στον κόσμο, να τους εκφράσουμε και καταρχάς να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και κατά δεύτερον να υλοποιήσουμε την μνημονιακή, Παναγία και Χριστέ, να υλοποιήσουμε την απόφαση του.
0: Γιατί θα σας πει η κυβέρνηση ότι με το πρόγραμμά σας θα μπούμε σε νέο μνημόνιο?
5: Όχι, δεν θα μπούμε σε νέο μνημόνιο με το πρόγραμμά μας. Και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ακούστε, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του τι προσπαθούν να μας πούν? Προσπαθούν να μας πούν ότι μόνο αυτοί έχουν κάνουν σοβαρές και κοστολογημένες προτάσεις και ότι μόνο αυτοί λειτουργούν εντός του δημοσιονομικού πλαισίου.
0: Καταρχάς σας γύρισα πίσω στο 1989, γιατί σας είπαν ότι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη θύμισε το τσοβόλαδο στα όλα του αείμνηστου Ανδρέα.
5: Καλά, εντάξει. Θα πούνε αυτά τα οποία θα πούν, τι θέλουν να πούν, προκειμένου να μπορέσουν να κρύψουν τη δική τους ένδυα και να κρύψουν το γεγονός ότι εδώ και τόσα χρόνια έχουν αποτύχει στη διαχείριση της ακρίβειας. Έχουν αποτύχει να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία των θεσμών όπως πρέπει, με τα απανατά σκάνδαλα τα οποία βλέπουμε. Άρα τι θα πούν? Θα γυρίσουν σε συνθήματα του παρελθόντος και προσπαθούν να μας εξισώσουν και να μας εξομοιώσουν όλους.
0: Ξέρετε, όμως λένε και κάτι άλλο. Λένε και κάτι άλλο σήμερα. Λένε ότι μας ζητάει η αντιπολίτευση να τα δώσουμε όλα στη Θεσσαλονίκη. Όμως αν εμείς τους ακολουθούσαμε και επιλέγαμε τη δική τους οδό, τώρα το Ταμείο δεν θα είχε λεφτά για να επιδοτήσουμε τα καύσιμα εφόσον χρειαστεί και την ενέργεια το επόμενο διάστημα, που οι τιμές εκτοξεύονται κάθε μέρα. Σε αυτό άρα τι απαντάτε?
5: Άρα είναι Μητσοτάκης ή χάος, αυτό μας λένε. Δηλαδή,
0: όχι, ίσα ίσα, είναι λένε Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας. που αυτοί μπορεί να φέρουν το χάος. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
5: Εμείς λέμε ότι στο Μητσοτάκης η χάος ή στο σταθερότητα η χάος. Η σταθερότητα σίγουρα είναι στασιμότητα, δεν είναι σταθερότητα. Και άμα αυτοί θέλουν να συνεχίσουν μία πολιτική η οποία έχει φτάσει στα ωριά της, η οποία δεν απαντάει στις ρίζες των προβλημάτων, της ακρίβειας, της λειτουργίας των θεσμών και όλα αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε. Άμα αυτοί μας λένε ότι απλά η διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης είναι αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει μόνο στη χώρα, εμείς λέμε όχι, δεν είναι μόνο αυτό που μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς λοιπόν, ξαναλέω, έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα. Λέμε ότι είναι 4 δις στο επίπεδο τετραετίας, 1,5 δις στον πρώτο χρόνο.
0: Μάλιστα.
5: Εμείς λέμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε για ένα άλλο, για μια άλλη χημεία, για ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Πείτε το όπως θέλετε, αλλά να μοιράσουμε το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχουμε διαφορετικά. Και εν τέλει, το πιο βασικό, κύριε Τάκη, είναι το εξής. Αν ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να μας πείσει ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η διαχείριση και το μοίρασμα ενός πλεονάσματος, το οποίο βγαίνει από το στράγγισμα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων μέσω της φορολόγησης της ακρίβειας, η κουβέντα που πρέπει να γίνει δεν είναι αυτή, αλλά είναι το πώς θα παράγουμε πλούτο και πώς θα μπορέσουμε μετά να μιλάμε το μοίρασμα του πλούτου. Και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο που ο κ. Μητσοτάκης το έχει αφήσει το ίδιο τόσα χρόνια με τις γνωστές παθογενείες του.
0: Είπατε κάτι πριν, ότι ο στόχος σας πρέπει να είναι αρχικά να πάτε στη δεύτερη θέση, σωστά?
5: Δημοσκοπικά.
0: Για
5: να κάνουμε την αναπροπή.
0: Σωστά.
5: Και η πρώτη θέση στις εθνικές.
0: Ωραία. Τώρα, για να πάτε στη δεύτερη θέση, πρέπει να περάσετε καταρχάς τον κύριο Τσίπρα, που είναι τώρα στη δεύτερη θέση. Άρα, θα πρέπει, εκτός από την κυβέρνηση, να επιτεθείτε και στον κύριο Τσίπρα, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό που λέμε κατά τεκμήριο αριστερούς ψηφοφόρους. Εσείς λέτε ότι έχετε μονομέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης. Πώς θα πάρετε τις ψήφους του κυρίου Τσίπρα? Πολύ περισσότερο δε όταν διαβάζω στα ρεπορτάζ ότι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να πάει στις δεύτερες εκλογές με εκείνον δεύτερο και να πιέσει τον κόσμο του Πασόκ λέγοντας ή εγώ ή ο Μητσοτάκης. Πριν μου απαντήσετε λοιπόν, όμως, μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η απάντησή σας.
5: Καταρχάς, ναι, είναι αλήθεια ότι ο πολιτικός και ο ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι ένας και είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εμάς, ο νούμερο ένας στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη εναλλακτική στους Έλληνες πολίτες, μια άλλη πολιτική απέναντι σε αυτό το οποίο ζούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, απευθυνόμαστε σε ένα ακροατήριο το οποίο καλύπτει από το κέντρο, τα μεσαία στρώματα, το πολιτικό κέντρο, το οποίο εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των στρωμάτων, έως την κέντρο αριστερά. Αυτό σημαίνει να πει ότι εκ των πραγμάτων, ναι, έχουμε να ανταγωνιστούμε τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως και έχουμε να τον ανταγωνιστούμε όσον αφορά το ποιος θα εκφράσει πλειοψηφικά το χώρο της κεντροαριστεράς. Άρα, άλλωστε, αυτό δεν το λέει μόνο το Πασόκ, αυτό το έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι επειδή ο ελληνικός λαός και ειδικά τα ακροατήρια του κέντρου και της κεντροαριστεράς θυμούνται ακόμα καλύτερα και ακόμα περισσότερο το πώς ακριβώς ποια ήταν η διακυβέρνηση Τσίπρα, πώς έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, δεν θα τα θυμάται ο κόσμος, δεν χρειάζεται να αναφέρομαι εγώ. Ειλικρινά πιστεύω ότι το Πασόκ, ναι, θα μπορέσει να κυριαρχήσει σε αυτό το χώρο με τη δουλειά την οποία θα κάνει, με την προβολή του προγράμματός του, με το να απευθυνθεί συγκεκριμένα στο χώρο του κέντρου ακόμα περισσότερο, στα μεσαία στρώματα, τα οποία πλήττονται διαρκώς και πλήττονται και συμπιέζονται ακόμα περισσότερο, ναι, στους πιο ευάλωτους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι τα προνομιακά μας ακροατήρια, όλοι αυτοί.
0: Μπορέσουμε
5: να υπερσκελίσουμε εμείς τον κύριο Τσίπρα. Γιατί βεβαίως και είμαστε ανταγωνιστές όσον αφορά την έκφραση αυτού του χώρου.
0: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, κυρία Γιαννακοπούλου, δηλαδή υπάρχει deadline, να το πω απλά, μέχρι πότε μπορείτε να περιμένετε να κουνηθεί η βελόνα, για να θυμίσω τη φράση του κυρίου Γερουλάνου?
5: Εγώ αισθάνομαι ότι η βελόνα ήδη κινείται και το αισθάνομαι και το βλέπω και το λέω εδώ και αρκετό καιρό μέσα από τη διαρκή επαφή που έχω με την εκλογική μου περιφέρεια, τα λαϊκά στρώματα της Δυτικής Αθήνας, όπου βρίσκομαι διαρκώς και βλέπω ένα πολύ θετικότερο μήνυμα. Όπως βεβαίως μπορώ να σας μεταφέρω ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό, το οποίο εισέπραξα 4 μέρες που βρισκόμουν στην Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη και άλλες τόσες στη Μακεδονία που περιόδευσα στους νομούς και μπόρεσα και εισέπραξα ότι ο κόσμος κοιτάζει προς τα εμάς. Ακούει, περιμένει να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ανατροπή. Mm-hmm. Γιατί δεν πάει άλλο με τον κύριο Μητσοτάκη και γιατί θυμούνται πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας και η διακυβέρνησή του. Μάλιστα. Η μοναδική σοβαρή υπεύθυνη παράταξη με ρίζες και η οποία έχει αλλάξει τη χώρα στο παρελθόν και μπορεί να την αλλάξει και τώρα με το πρόγραμμά της και με τα στελέχη της είναι το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό παλεύουμε όλοι ενωμένοι μια γροθιά.
0: Λοιπόν, ερώτημα τώρα από φίλο ακροατή. Με αυτά που είπατε εσείς, λέει 1,5 δις το χρόνο και σε βάθος τετραετίας 4 δις, σημαίνει ότι τα χρήματα που θα δώσει συνολικά το ΠΑΣΟΚ στην τετραετία θα είναι 4 δις ή ότι τον τέταρτο χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ οι ετήσιες δαπάνες θα φτάσουν τα 4 δις. Για απαντήστε του.
5: Εγώ ξαναλέω και σας λέω ότι αυτό το οποίο έχει κοστολογήσει το οικονομικό μας επιτελείο και έχουμε τα νούμερα πάρα πολύ συγκεκριμένα και μπορούμε να θα παρουσιαστούν πίσω από το επόμενο διάστημα. Τα έχει παρουσιάσει ο Ανδρουλάκης, όμως και εμείς μπορούμε να.
0: Απάντηση δεν του δώσατε στο ερώτημα.
5: Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο γνωρίζω και αυτό το οποίο λέμε είναι 4 δις σε βάθος τετραετίας. Ξαναλέω όμως ότι. Πέρα, η κοστολόγηση είναι πολύ σημαντική. Εγώ είμαι φαν της κοστολόγησης. Αυτή η κοστολόγηση, πέρα από τις κουβέντες τις οποίες κάνουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, θα πολύ τεκμηριωμένα θα ανακοινωθεί και από την επιτροπή αυτή η οποία.
0: Ναι, το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής.
5: Το Συμβούλιο λοιπόν αυτό, το οποίο μέσα στον Οκτώβριο πρέπει να κοστολογήσει τα προγράμματα.
0: Τελευταία ερώτηση.
5: Εμείς θα το κάνουμε, θα τα δούμε επίσημα όλα. Δεν θα επίσημα η αρμόδια αρχή.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των ανθρώπων αυτών που αποτελούν το Συμβούλιο, γιατί φαντάζομαι ότι θα ακούσουν τα εξαμάξεις μετά την κοστολόγηση, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
5: ας
0: βάλουμε.
5: Εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα, σοβαρό κόμμα. Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή κοστολόγηση με βάση τον προϋπολογισμό και δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί ξαναλέω. Και επιμένω σε αυτό, είναι πολύ σημαντική η κοστολόγηση, είναι σημαντικά όλα αυτά. Απ' την άλλη όμως, όταν πηγαίνουμε μέτρο-μέτρο, πίτσι-πίτσι και λέμε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, λίγο χάνεται η ουσία
0: όμως,
5: της πολιτικής.
0: Βλέπετε ότι...
5: γιατί λέμε και μιλάμε για ένα άλλο μείγμα.
0: Ναι, βλέπω
5: μιλάμε
0: όμως...
5: για παραγωγή περισσότερου πλούτου.
0: Ακούστε όμως, κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω ότι υπάρχει μια δυσπιστία από την πλευρά του κόσμου. Τώρα έχει στείλει ένας φίλος μας ένα μήνυμα και λέει, λέτε ψέματα, κοροϊδεύετε τον κόσμο, δεν θα δώσετε τίποτα, γιατί υπάρχει η γιαγιά Ευρώπη που δεν πρόκειται να σας αφήσει να δώσετε λεφτά.
5: Ξαναλέω, επειδή αν μη τι άλλο, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε μπει, όπως λέει η κυβέρνηση και η διεθνής οίκη, σε μια τροχιά καλύτερη της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα, το να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το δημοσιονομικό μας χώρο συνετά, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν βγήκε να πει αύριο επαναφέρω τα πάντα. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε και είπε ότι με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο σε δύο ή σε τρεις δόσεις θα επαναφέρω τη 13η σύνταξη. Σε δύο, τέλος πάντων, κάποιο τρόπο ο οποίος θα είναι.
0: Τέλος πάντων, έχετε κι εσείς κενά στο πρόγραμμά σας, όπως όλα τα κόμματα. Θα τα δούμε αυτά. Νομίζω ότι το Συμβούλιο.
5: Για άλλα μέτρα είναι σημαντικό όλα αυτά να έχουν.
0: Σύμφωνοι. Το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής νομίζω θα δώσει την απάντηση την έγκυρη. Και ας ελπίσουμε ότι θα την αποδεχθούν όλοι.
5: Σωστά. Ένα
0: τελευταίο ερώτημα.
5: Με πανικό να βγαίνει. Εδώ βγήκε η κυβέρνηση και μέσα σε λίγες ώρες έκανε κοστολόγηση του δικού μας προγράμματος. Και μας βγήκε και μας είπε ότι δεν ξέρω πόσα δις είναι. Αυτό είναι σοβαρό, κύριε Τάκη.
0: Όχι, κοστολόγηση του δικού σας δεν έκανε. Του κυρίου Τσίπρα έκανε.
5: Όχι, και σε εμάς βγήκε και είπε. Και σε εμάς βγήκε.
0: Σας είπε ότι κοστίζει πολύ, αλλά δεν είπε πόσο.
5: Ναι, έκανε κάποιες κοντικές εκτιμήσεις. Συγγνώμη, αλλά μέσα σε 5-6 ώρες να λες ότι έχεις υπερβεί και κινείσαι σε αυτά τα όρια, ούτε αυτό.
0: Τελευταία ερώτηση, κυρία Γιαννακοπούλου, για να ολοκληρώσουμε. Άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου σας να λέει, επειδή ο εκλογικός νόμος δίνει τη δυνατότητα μόνο στο πρώτο κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση, ή θα βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και θα έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη με Σαμαρά Λατινοπούλου Βελόπουλου, ή θα βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και θα έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Γιατί αποφεύγετε να πείτε με ποιους εσείς θα συγκυβερνήσετε ή σε ποιους θα προτείνετε συγκυβέρνηση, ενώ ξέρετε σίγουρα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι με Σαμαρά Βελόπουλο και Λατινοπούλου.
5: Γιατί αυτό το οποίο με ρωτάτε είναι μια παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία. Γιατί τα κόμματα διεκδικούν την ψήφο των.
0: Ναι, αλλά πώς ξέρετε με ποιους θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν ξέρετε τον εαυτό σας.
5: Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ έχει ως δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ένα διακηρυγμένο στόχο, την πρωτιά. προκειμένου αυτό να μπορέσει από εκεί και πέρα να έχει τον πρωταρχικό ρόλο στις εξελίξεις.
0: Σύμφωνοι, αλλά γιατί δεν μας λέτε σε ποιους θα απευθυνθείτε έχοντας την πρωτιά.
5: Γιατί με την εξαίρεση την οποία έχουμε πει για τη Νέα Δημοκρατία, που έχουμε απόφαση από το συνέδριό
0: μας
5: ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με αυτούς, όλο το υπόλοιπο θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Για εμάς η κουβέντα.
0: Δηλαδή, αν ο ελληνικός λαός βάλει την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, είναι ένας δυνητικός σας εταίρος?
5: Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε καμία περίπτωση δεν είναι εταίρος, δυνητικός εταίρος, γιατί πολύ απλά δεν ανήκει στις νυφάλιες και προοδευτικές δυνάμεις που εμείς θεωρούμε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ την παρούσα του ηγεσία.
5: Λοιπόν, εσείς θέλετε να μου πείτε να κάνω δηλώσεις, εγώ όμως δεν θα παρασυρθώ και θα σας πω ότι, ξαναλέω, ο μόνος μας στόχος είναι ένας και είναι η πρωτιά. Βλέπουμε μόνο μέχρι τις εκλογές.
0: Ωραία.
5: Οι Έλληνες πολίτες από εκεί και πέρα θα μας πούν με ποιους θα συγκυβερνήσουμε. Ας πει και ο κύριος Τσίπρας ποιες είναι οι θέσεις ή τέλος πάντων να δούμε ακριβώς πώς πρόκειται να κινηθούν.
0: Πολύ
5: όμως
0: ωραία.
5: Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται καμία τέτοια κουβέντα, γιατί η αυτονομία μας είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως διακηρυγμένο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιανακοπούλου. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά και εσείς, σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Ο Γιώργης ρωτάει γιατί θέλουν, λέει, την εξουσία όλοι, για να υπηρετούν το λαό, για να διαχειριστούν τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις πολιτικές λιτότητας. Αυτά τα δύο πια ταυτίζονται, ξέρεις Γιώργη, και όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και όσον αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτά ταυτίζονται, η υπηρέτηση του λαού με τη δημοσιονομική πειθαρχία, διότι έχει δείξει η ιστορία ότι όταν ξεφεύγεις από τη δημοσιονομική πειθαρχία έρχονται τα μνημόνια. Ο Γιάννης επίσης, που ρώτησε πριν για την κυρία Γιαννακοπούλου αν θα είναι σε βάθος τετραετίας ή όχι, Γιάννη, νομίζω πήρε την απάντηση. Όλοι περιμένουν το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δεν πρόκειται να απαντήσουν καθαρά. Ενδεχομένως δεν τα έχουν και εκείνοι ακόμα καθαρά ή δεν θέλουν να απαντήσουν καθαρά. Θα τα δούνε όλα, θα περιμένουν το Συμβούλιο να αποφασίσει. Επίσης λέει ο Γιάννης, πόσες ώρες χρειάζεται να κοστολογηθούν κάποια μέτρα που ανακοινώνει ένα κόμμα, ειδικά από αυτό που κυβερνάει. Ναι, αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία, ότι εγώ έχω το λογιστήριο, έχω το Ταμείο του Κράτους, άρα μπορώ να ξέρω πόσο κοστίζει όλη αυτή η ιστορία. Θα δούμε, το λέω, το είπα και πριν στην κυρία Γιαννακοπούλου, το ξαναλέω, δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου στη θέση των καθηγητών πανεπιστημίου που συγκροτούν το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, και το λέω με τα λόγου γνώσεως και γιατί ο κύριος Λιαργκόβας άφησε να εννοηθεί πριν από λίγες μέρες που τον βγάλαμε εδώ ότι θα έχουμε μεγάλη αμφισβήτηση αυτών των αποφάσεων, και γιατί επίσης το είπε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φαραντούρης, προχθές που ήμασταν μαζί στο Action 24, λέγοντας ότι δεν τους ξέρω εγώ αυτούς τους κυρίους και δεν είμαι βέβαιος ότι θα πούνε την αλήθεια και ποιος τους διόρισε. Βλέπετε ότι αρχίζουν ήδη να μπαίνουν οι πρώτες υποψίες και τα πρώτα αν, πολύ περισσότερο δε αν τα προγράμματα βγουν ότι δεν είναι κοστολογημένα ή δεν κοστίζουν τόσο όσο λέει το κάθε κόμμα, περιμένετε μεγάλη ιστορία γύρω από αυτό το θέμα. Είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, θα δούμε τι θα γίνει, και θα δούμε τι θα γίνει και με τις δημοσκοπήσεις. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν έχει αλλάξει η διάταξη των κομμάτων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Έχουν ενδιαφέρον οι αλλαγές, οι μικρές ή οι μεγάλες και οι διαφοροποίησεις, αλλά η κατάταξη δεν έχει αλλάξει. Και βέβαια ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αλλάξει η κατάταξη. Θα δούμε αν και πότε θα τον πετύχει και τι θα σημάνει είτε για το ένα κόμμα είτε για το άλλο, μια στασιμότητα. Πάμε στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτική, θα μιλήσουμε για αυτή την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αλλάξουν τα προϊόντα στα κηλικία των σχολείων. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν τα κηλικία και που διαφωνούν με αυτή την απόφαση, θα μας πούν γιατί, και υπάρχουν και οι διατροφολόγοι, έχουν στείλει και μια επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και την Υπουργό Παιδείας, και λένε τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει για να υπάρχει σωστή διατροφή στα σχολεία. Ζητούν την άμεση πρόσληψη διατροφολόγων. Θα μου πει κάποιος, εδώ δεν έχουμε ακόμα καθηγητές και ψυχολόγους. Οι διατροφολόγοι μας μάραναν, και οι διατροφολόγοι φαίνεται ότι τουλάχιστον για ένα κομμάτι της κοινωνίας είναι σημαντικό, διότι όλα τα πράγματα ξεκινάνε από την αρχή, και γιατί μετά έχουμε τα παχύσαρκα παιδιά, που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πάμε και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
7: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
8: Κλωμώ το κόμμα.
9: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
10: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πριν από λίγο καιρό, 2 Ιουνίου νομίζω, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το θεσμικό πλαίσιο για την αλλαγή των προϊόντων στα κηλικία των σχολείων. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο πια που αλλάζει τόσο τα προϊόντα όσο και τις προδιαγραφές τους, αποκλείει τα αλλαντικά, περιορίζει τις μερίδες σε αρκετά τρόφιμα και ενισχύει τις απαιτήσεις ασφάλειας. Παραδείγματος χάρη, αποκλείονται τα αλλαντικά, τα παρασκευάσματα κρέατος όπως κοτομπουκές, μπιφτέκια, γύρω σουβλάκια κλπ. Αποκλείονται κρουασάν, ντόνατς, κέικ, τσουρέκια. Δεν επιτρέπονται παγωτά, σοκολάτες και διάφορα τέτοια. Και απαγορεύονται επίσης τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Και καφές υπάρχει μόνο για το προσωπικό. Τώρα, ακούγοντας κανείς όλα αυτά, λέει θα εφαρμοστεί αυτό? Και τι λένε οι άνθρωποι που έχουν τα κηλικία των σχολείων? Θα μας τα πει η κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, και η οποία, όχι μόνο αυτή, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έχουν τα κηλικία, αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας και φαντάζομαι που είναι συναρμόδιο και το Υπουργείο Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαστραντονά, γιατί αντιδράτε?
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροαστές σας. Καταρχάς, είδατε τι ωραία που μάθατε, τι απαγορεύεται?
0: Ναι.
12: Λοιπόν, το ΦΕΚ αυτό που εκδόθηκε, αυτό έμεινε στο μυαλό του κόσμου. Mm-hmm. Δεν είπε ότι τα σχολικά κηλικία πουλάνε μπιφτέκια, σουβλάκια, χέλ, ενεργειακά ποτά και τέτοια. Από πού το είδατε?
0: Δεν πουλάνε αναψυκτικά τα κηλικία?
12: Όχι, δεν πουλάνε αναψυκτικά, πουλάνε φυσικούς χυμούς 100% χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
0: Και δεν έχει αναψυκτικά ένα κηλικείο σχολείων?
12: Όχι, δεν έχει.
0: Τότε αν γιατί υπάρχει απαγόρευση?
12: Αν κάποιος συνάδελφος έχει βάλει,
0: ναι,
12: παίρνει και το κόστος του πρόστιμου που θα φάει όταν θα περάσει, γιατί περνάνε συνέχεια έλεγχοι, έτσι.
0: Ελπίζω να μην είναι σαν τους ελέγχους στο γραφείο των δύο γιατρών.
12: Δεν είναι καθόλου σαν τους ελέγχους. Δεν είναι σαν και αυτούς ελεγχόμασταν.
0: Μάλιστα. Αλλαντικά είχε το. Αλλαντικά,
12: ναι,
0: είχαν τα κηλικία.
12: Ναι, είχε πλαστή γαλοπούλα, γιατί αυτό όμως το είχε επιβάλει το Υπουργείο Υγείας.
0: Μάλιστα.
12: Από το 2013.
0: Ωραία, τώρα αλλάζει αυτό.
12: Αλλάζει, ωραία.
0: Πείτε μου η αντίδραση δική σας σε τι συνίσταται.
12: Άκου. Mm. Που είναι η δική μας ένσταση.
0: Ναι, ναι.
12: Δεν είναι δυνατόν να περιορίζει και να βάζει ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων.
0: Ναι.
12: Άλλο είναι η διατροφή και άλλο είναι η δίαιτα.
0: Ναι.
12: Μία τυρόπιτα 100 γραμμαρίων, οι συνάδελφοι, μόλις τα πήραμε στα χέρια μας,
0: ναι,
12: κλαίγαμε. Δηλαδή, τι να παρουσιάσει σε έναν μαθητή αυτό το στυλό, ότι είναι τυρόπιτα?
0: Ναι.
12: Τι ζητάμε λοιπόν? Ζητάμε να αυξηθούν τα γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
12: Πάνε στα 120 γραμμάρια. Ένα σάντουιτς να φτάσει στα 80 γραμμάρια. Να μπορούμε τα παιδιά να είναι χορτάτα, όχι πεινασμένα.
0: Μάλιστα.
12: Γιατί να σας πω κάτι.
0: Mm-hmm.
12: Είναι στους δικαλεσμούς αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Αν ένα παιδί θέλει να φάει 2 και 3 και 4, θα δυσφάει. Το κόστος ποιο είναι?
0: Όχι, όχι. Το θέμα δεν είναι να φάει. Το θέμα είναι να περιορίσουμε τα παιδιά που θέλουν να φάνε και 2 και 3 και 4 φορές ένα σάντουιτς να το κάνουν.
12: Διότι υπάρχει.
0: Θα σας πω. Διότι η παιδική. Ακούστε λίγο. Η παιδική παχυσαρκία είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Και υποτίθεται ότι το Υπουργείο.
12: Ορίστε. Δεν είναι μόνο με το φαγητό, είναι και με τη γυμναστική που πρέπει να κάνει το παιδί. Είναι και
0: ναι, αλλά από το φαγητό ξεκινάει η παχυσαρκία, δεν ξεκινά από τη γυμναστική.
12: Δεν τα κάνουν τα σχολικά κηλικία παχύσαρκα τα παιδιά.
0: Μα γι' αυτό δεν είπα ότι τα κάνουν τα σχολικά κηλικία, αλλά υποτίθεται ότι προσπαθεί το Υπουργείο να βάλει μια σειρά. Εν πάση περιπτώσει, εσείς διαφωνείτε στα γραμμάρια. Ένα το κρατούμενο. Διαφωνείτε και στην αφαίρεση των υλικών?
12: Όχι, όχι, μα για όνομα του Θεού. Ποιος είπε ότι διαφωνούμε σε αυτό?
0: Ωραία.
12: Διαφωνούμε μόνο στα γραμμάρια.
0: Μόνο στα γραμμάρια.
12: Και θα πρέπει να εξασφαλιστεί, αφού θέλουμε να κάνουμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο κατά της παχυσαρκίας, γιατί εδώ δεν μιλάμε για διατροφή, Μιλάμε κατά της παχυσαρκίας. Δηλαδή
0: και για διατροφή δηλαδή. Μιλάμε, διότι όταν βλέπω απαγορεύονται τα κρουασάν, τα ντόνατς, τα οικοτομπουκές, τα τηγανιτά και όλα αυτά είναι και διατροφή.
12: Μα αυτά που σας λέω ότι συμφωνούμε απαγορευόντουσαν ούτως ή άλλως.
0: Καλά, τώρα στην ίδια χώρα ζούμε όλοι που απαγορευόντουσαν και κυκλοφορούσαν. Τώρα όλοι έχουμε μιλήσει με παιδιά που πάνε στο σχολείο.
12: Θα σας ρωτήσω κάτι. Γίνεται αθέμητος ανταγωνισμός με τα εξωτερικά καταστήματα? Βγαίνουν τα παιδιά έξω και ψωνίζουν και έρχονται μέσα στον χώρο του σχολείου με τρόφιμα που απαγορεύονται?
0: Ναι.
12: Έρχονται delivery μέσα στα σχολεία και τα παίρνουν? Οι γονείς ήδη σταματάνε και παίρνουν το κουρασάν με τα 10 λεπτά και με 20 λεπτά και τα δίνουν στους μαθητές.
0: Μισό λεπτό. Αυτό, λοιπόν... Για πείτε μου αυτό για το delivery, γιατί αυτό το delivery δεν το ήξερα. Δηλαδή βγαίνει ένα. Μισό λεπτό.
12: Βγαίνουν τα παιδιά κρέμα.
0: Βγαίνει ένα παιδί στο διάλειμμα του και προλαβαίνει να πάρει delivery.
12: Βεβαίως.
0: Πότε, πόση ώρα είναι το διάλειμμα?
12: Τηλεφωνεί και τον delivery τον περιμένει στην πόρτα και μπαίνει και πάει και το παίρνει. Θέλετε να σας στείλω φωτογραφίες?
0: Μισό λεπτό, δηλαδή, ακούστε με λίγο. Δηλαδή μου λέτε ότι τηλεφωνεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
12: Στέλνει ένα μήνυμα και του δίνει μια παραγγελία και του παίρνουν τα delivery.
0: Μάλιστα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό δεν το ήξερα. Ειλικρινά σας λέω, ότι το παιδί κατά τη διάρκεια του μαθήματος παραγγέλνει delivery και του το φέρνει ο deliverer έξω από την πόρτα κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
12: Και πολλές φορές μπαίνει και μέσα. Δεν είναι αυτό δηλαδή. Εγώ σας λέω ένα πράγμα.
0: Έλεγχος στα σχολεία δεν υπάρχει.
12: Από ποιον θέλετε?
0: Από το σχολείο. Μπαίνει όποιος θέλει μέσα στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
12: Θα έπρεπε,
0: αλλά δεν υπάρχει.
12: Όπως αυτό που λέτε και εσείς στην Ελλάδα ζούμε. Γι' αυτό σας λέω.
0: Λοιπόν, τώρα ακούστε τι λέει. Ακούστε ένας ακροατής μας τι λέει. Στο δημοτικό σχολείο που πάει ο γιος μου, μέχρι πέρυσι είχε πενιρλή, πίτσα λουκανικόπιτα, μπιφτεκόπιτα και όλα τα αναψυκτικά.
12: Τι κάνανε? Δεν έπρεπε να κάνουν μια καταγγελία? Τι κάνανε? Δεν πέρασε το υγειονομικό? Δεν έκανε έλεγχο?
0: Μα όχι, σας λέω ότι μου λέτε ότι δεν πολλούνται στα κηλικία και ο άνθρωπος εδώ μας λέει ότι απαγορεύεται, αλλά σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα.
12: Και εγώ σας απάντησα, ναι μεν είναι αυτή η πραγματικότητα, και σας απάντησα ότι ένα σχολικό κηλικείο έρχεται σε αθέμητο ανταγωνισμό με τα έκτοτα. Είναι τυχαίο, θα σας ρωτήσω κάτι.
0: Άρα λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού αναγκάζεται και το κηλικείο να παραβεί τον νόμο, αυτό μου λέτε?
12: Όχι, δεν επιτρέπεται να παραβεί τον νόμο το σχολικό κηλικείο.
0: Ναι, αλλά βλέπετε όμως ότι το...
12: Νόμος, κύριε. Ακούστε λιγάκι.
0: Βλέπετε όμως ότι τον παραβαίνουν τον νόμο όταν στο δημοτικό σχολείο πουλάνε λουκανικόπιτες, πίτσα και μπιφτεκόπιτα. Αυτό σας λέω.
12: Απαράδεκτο.
0: Εσείς όμως είστε... Ναι, αλλά εσείς είστε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κηλικείων. Άρα δεν πρέπει εσείς να τους ελέγξετε, αφού είστε η πρόεδρος. Το δικό σας σωματείο.
12: Εγώ να πάω στην Ελλάδα να ελέγξω τα κηλικεία.
0: Μα δεν είπα να πάτε εσείς όλη την Ελλάδα, αλλά όταν είστε πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, προφανώς κάποια ευθύνη έχετε. Ναι.
12: Περίμενε, να σας πω κάτι. Μπορώ να σας
0: περιμένω,
12: πω.
0: Περιμένω, ναι.
12: Που είναι καταρχάς έχει το κράτος. Ξέρετε πώς γίνεται ο πληρωτικός διαγωνισμός και ποιος αναλαμβάνει το σχολείο? Ο οποιοσδήποτε. Δεν έχει καμία γνώση. Δεν
0: μάλιστα.
12: Έχει καν εργαστεί και δώσει μισό ευρώ παραπάνω από κάποιον που έχει πιστοποιήσεις κτλ. Παίρνει το κηλικείο. Ευθύνη είναι δική μου ή το πλαίσιο του ελληνικού κράτους?
0: Ναι, εσείς όμως είστε πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικείων. Αυτό λέω. Για όταν υπάρχει μια ομοσπονδία και όταν υπάρχει και ένα προεδρείο, προφανώς και αυτό κάποιο λόγο ύπαρξης έχει. Αλλιώς γιατί να έχει πρόεδρο?
12: Επειδή έχει κάποιο λόγο ύπαρξης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, εκτός από το ΕΦΕΤ που το θεωρούμε πολύ μικρό, έχει πρόγραμμα εδώ και δύο χρόνια που τρέχει με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, της τάξης των 100 ωρών, που οι συνάδελφοι πιστοποιούνται, δίνουν εξετάσεις στη ΒΙΟΥ και παίρνουν πτυχίο. Αυτό το κάνει η Ομοσπονδία, δεν το κάνει το κράτος, για να επιμορφωθούν οι συνάδελφοι να ξέρουν τι γίνεται, τι πρέπει, πώς πρέπει και
0: άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι για τους συναδέλφους που ενώ έχουν επιμορφωθεί και έχουν πάρει το πτυχίο συνεχίζουν να πουλούν πίτσες και λουκανικόπιτα, έχετε ευθύνη?
12: Έχω ευθύνη εγώ ως Ομοσπονδία.
0: Αφού μου λέτε ότι πιστοποιείτε τους συναδέλφους σας για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, όταν κάποιοι δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, και εσείς πέραν του κράτους δεν έχετε μια ευθύνη?
12: Ορίστε. Πρέπει να πληρώσουμε τις επιπτώσεις.
0: Τις επιπτώσεις, μάλιστα.
12: Αν δεν τιμωρηθούν, τι θα σταματήσει αυτό?
0: Ποια τιμωρία πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένα κηλικείο που παραβαίνει τον νόμο?
12: Να θα σας πω κάτι. Ένα κυλιδιό που παραβαίνει τον νόμο έχει 1000 ευρώ ένα προϊόν. Σας φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
12: Έτσι. Είναι 1000 ευρώ ένα προϊόν. Αυτό είναι πιστοποίηση.
0: Γνωρίζετε εσείς αν έχουν υπάρξει παραβιάσεις της νομοθεσίας και,
12: ναι.
0: Και έχουν μπει πρόστιμα.
12: Σε πολλά σχολεία.
0: Άρα, από τη στιγμή που μου λέτε ότι έχουν μπει πρόστιμα σε πολλά σχολεία, παραδέχεστε ότι σε πολλά σχολεία δεν τηρείται ο νόμος και πουλάνε ό,τι θέλουν. Μάλιστα.
12: Εγώ δεν. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν θα βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν
0: μα εσείς δεν μου είπατε ότι σε πολλά σχολεία έχουν μπει πρόστιμα.
12: Πρόστιμα για ένα προϊόν. Δηλαδή, ένα προϊόν, αυτό το ένα προϊόν που λέμε, ότι θα έφαγε, ότι θα φάει πρόστιμο ένα συνάδελφο, μπορεί δηλαδή να πείτε και να μην υπήρχε η τυρόπιτα, να είχε τελειώσει, να μην υπήρχε το κουλούρι και να του βάλαν 1000 ευρώ πρόστιμο.
0: Του βάλαν 1000 ευρώ για κάτι που έλειπε ή για κάτι που πουλούσε ενώ δεν έπρεπε να πουληθεί.
12: Για κάτι που έλειπε.
0: Μάλιστα.
12: Εν πάση
0: περιπτώσει, εγώ για να. Επειδή δεν έχουμε. Ναι, πείτε μου.
12: Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν τη σωστή και.
0: Μαζί σας αυτό.
12: Με μεγάλο αγώνα, με μεγάλη προσπάθεια. Χρειαζόμαστε όμως σε αυτό να συμμαχήσουμε όλοι.
8: Αλφα Πάτρας 94,4.
13: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
14: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
15: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
16: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
17: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

φέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Pix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

una vera

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ?
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος, σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Thank you.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

se va, cuando volverá. Por la carretera, por la carretera.